0: Η ώρα είναι 3.
1: Ραδιοπέλα. Ραδιοπέλα στους 103,3 FM στέρεο.

κοντά σου, που είδα για όνειρά μου τα όνειρά σου, που έπεσα κλαράκι στη φωτιά σου. Δεν λυπάμαι που τα φτερά που είχα να φορέσω, μόνος μου τα κόψα για να στα δέσω, προτού με σπρώξεις τον κρεμό.

0: Η ώρα είναι 6.
1: Ραδιοπέλα στους 103,3 FM στέρεο.
2: Είχε τη δική του ιστορία. Κάποιος την έγραψε στο δικό με μπογιά.
3: 14 Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο, η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Μάνος Λοΐσος, ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία. Συμμετέχουν Αφιλοκερδός, Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Γιώργος Νταλάρας, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλίδης, Ελένη Τσαλιγοπούλου, Νεφέλη Φασούλη. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο olimazimborume.gr.
4: Η ώρα είναι 6.

0: 101,3.
1: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, Δελτίο Ειδήσεων στις 6 με την Αθήνα Μαράκη. Κλιμακώνεται η ένταση Γερμανίας και Ρωσίας με αιχμή την απόπειρα επίθεσης με ντρόουν εναντίον ουκρανικού μεταγωγικού αεροσκάφου στο αεροδρόμιο της Λειψίας στις αρχές του περασμένου μήνα. Σε συνέντευξη τύπου, ο Γερμανός Υπουργός Εσωτερικών ανακοίνωσε ότι η Ρωσία εμπλέκεται στο περιστατικό, ενώ ο Γερμανός Υπουργός Εξωτερικών έκανε λόγο για σοβαρή απειλή από τη Ρωσία. Σύμφωνα με τον ίδιο, το περιστατικό στη Λειψία αποτελεί μέρος των υβριδικών επιθέσεων που πραγματοποιεί η Ρωσία στην Ευρώπη. Έκανε μάλιστα λόγο για μια μακρά σειρά επιχειρήσεων αποσταθεροποίησης εναντίον της. Στο πλαίσιο της γερμανικής απάντησης, ανακοίνωσε ότι θα διατάξει το κλείσιμο του ρωσικού προξενείου στη Βόνη, καθώς και του ρωσικού σπιτιού στο Βερολίνο, και θα αυστηροποιηθούν οι έλεγχοι εισόδου για Ρώσους υπηκόους. Παράλληλα, ο Γερμανός Υπουργός Εξωτερικών ανακοίνωσε ότι κάλεσε το Ρώσο πρεσβευτή για εξηγήσεις, ενώ ξεκαθάρισε ότι η Γερμανία θα συνεχίσει να στηρίζει την Ουκρανία. Σε δήλωσή του, ο Γενικός Γραμματέας του ΝΑΤΟ Μαρκ Ρούτε ανέφερε ότι η στρατιωτική συμμαχία θα συνεχίσει να ενισχύει την ικανότητά της να αποτρέπει και να υπερασπίζεται τους συμμάχους έναντι οποιασδήποτε απειλής. Η πρόεδρος της Κομισιόν Ούρσουλα Φοντερ Λάιν δήλωσε ότι θα συζητήσει σήμερα με τον Ρούτε για το περιστατικό. Την πλήρη αλληλεγγύη της Ελλάδας προς τη Γερμανία μετά την υβριδική επίθεση της Ρωσίας στη Λειψία εκφράζει ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης σημειώνοντας: «Οι προσπάθειες εκφοβισμού των δημοκρατιών μας δεν θα πετύχουν». Ο Βλάντιμιρ Πούτιν από το Κυργιστάν, αναφερόμενος στους ισχυρισμούς του Βερολίνου σχετικά με την απόπειρα επίθεσης με ντρόουν στο αεροδρόμιο της Λειψίας, κατηγόρησε τη Γερμανία ότι φύτεψε αποδεικτικά στοιχεία προκειμένου να επιρρύψει την ευθύνη στη Μόσχα. Δεν ανέφερε ωστόσο σε τι βασίζει την κατηγορία του. Είπε επίσης ότι προβαίνοντας σε κατηγορίες εναντίον της Ρωσίας, η γερμανική κυβέρνηση προσπαθεί να επιλύσει εσωτερικά προβλήματα που, όπως είπε, προκλήθηκαν από την πτώση των ποσοστών δημοτικότητας του καγκελάριου Φρίντριχ Μέρτς. Νέα ανάφλεξη στη Μέση Ανατολή. Ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι η Ουάσιγκτον δεν επιδιώκει να πιέσει το Ιράν να επιστρέψει στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων. Σε αναρτήση του, ο Τραμπ ανέφερε ότι θεωρεί την σημερινή θέση των ΗΠΑ πολύ πιο ευνοϊκή. «Μου αρέσει πολύ περισσότερο η θέση μας τώρα, με σχεδόν πλήρη έλεγχο των στενών του ορμούς και την οικονομία τους να καταραίει ολοκληρωτικά», έγραψε ο Αμερικανός πρόεδρος. Πρόσθεσε ότι το Ιράν απλώς βιώνει το αναπόφευκτο και διερωτήθηκε πότε θα ξεσηκωθεί ο Ιρανικός λαός και θα αγωνιστεί. Εν τω μεταξύ, οι αμερικανικές δυνάμεις πραγματοποίησαν χθες το βράδυ νέες επιθέσεις εναντίον Ιρανικών στρατιωτικών υποδομών. Τουλάχιστον 50 άνθρωποι σκοτώθηκαν ή τραυματίστηκαν βαριά, ανάμεσά τους και παιδιά, σε αμερικανικό πλήγμα στο νότιο τμήμα της χώρας, όπως μετέδωσε η Ιρανική κρατική τηλεόραση, διευκρινίζοντας ότι οι άνθρωποι αυτοί παρευρίσκονταν σε γάμο. Εν τω μεταξύ, το Ιράν εξαπέλυσε επιθέσεις εναντίον αμερικανικών στόχων στη Μέση Ανατολή ως απάντηση στα αμερικανικά πλήγματα. Οι φρουροί της Επανάστασης ανακοίνωσαν ότι επιτέθηκαν εναντίον αμερικανικών βάσεων στην Ιορδανία, στο Ιράκ και στο Μπαχρέιν. Ο εκπρόσωπος τύπου του Ιρανικού Υπουργείου Εξωτερικών, Ισμαήλ Μπαγκέι, καταδίκασε την επίθεση στο γάμο. Ο κατάλογος των φρεκαλαιοτήτων των Ηνωμένων Πολιτειών κατά του έθνους του Ιράν είναι πλέον πλήρης, δήλωσε για το περιστατικό. Οι Ιρανικές δυνάμεις θα συνεχίσουν τις επιθέσεις εναντίον αμερικανικών βάσεων στην ευρύτερη περιοχή έως ότου οι Ηνωμένες Πολιτείες μετανιώσουν για τα εγκλήματά τους, δήλωσε ο συνταγματάρχης Ζολ Φαγκάρι, εκπρόσωπος του κεντρικού στρατηγίου του Ιράν. Ένοχοι κρίθηκαν από το τριμελές πλημελιωδικείο της Αθήνας 19 από τους 22 κατηγορούμενους από την Κρήτη για παράνομες επιδοτήσεις από τον ΟΠΕΚΕΠΕ την περίοδο 2017-2020. Το δικαστήριο επέβαλε ποινές από 1 έως 2 έτη με τριετή αναστολή στους 14 κατηγορούμενους, οι οποίοι δήλωναν ιδιοκτήτες ή εκμισθωτές εκτάσεων σε περιοχές της Ελλάδας όπως την Κάσο, Άνδρο, Φλόρινα και Καστοριά. Στους υπόλοιπους 5, οι οποίοι καταδικάστηκαν ως απλοί συνεργοί, στον έναν επιβλήθηκε ποινή ενός έτους με αναστολή και στους υπόλοιπους 4 χρηματική ποινή από 8.500 έως 11.000 ευρώ. Σήμερα αναμένεται να απολογηθούν οι τρεις συλληφθέντες για την υπόθεση του βρέφους που εντοπίστηκε νεκρός στην Κυψέλη. Τους έχει ασκηθεί ποινική δίωξη για ένα κακούργημα που αφορά σε διακίνηση ναρκωτικών και ένα πλημέλημα για μη ανακοίνωση ανέβρεσης νεκρού. Την ίδια ώρα συνεχίζονται οι έρευνες της αστυνομίας για την υπόθεση. Σύμφωνα με την εκπρόσωπο τύπου της ελληνικής αστυνομίας Κωνσταντία Δημοκλίδου, κρίσιμη θεωρείται και η λήψη καταθέσεων από τα, παιδιά της, από τα ίδια τα παιδιά της οικογένειας. Ενώ μέχρι στιγμής κανένας από τους δύο γονείς δεν έχει δώσει εξηγήσεις για την κατάσταση στην οποία βρέθηκε το βρέφος. Το βρέφος, σύμφωνα με πληροφορίες, ήταν αγόρι ηλικίας περίπου 9 μηνών και από την ιατροδικαστική εξέταση προέκυψε ότι το μωρό δολοφονήθηκε έχοντας δεχτεί πάνω από 10 μαχαιριές στην πλάτη του. Λίγο πριν τα μεσάνυχτα, χθες, διαμέρισμα τετάρτου ορόφου κάηκε ολοσχερό στην περιοχή της Αγίας Τριάδας στη Θεσσαλονίκη. Από το συμβάν δεν υπήρξαν τραυματίες ούτε και κάποιος απεγκλωβισμός. Θα πραγματοποιηθεί έρευνα για να βρεθεί η αιτία της πυρκαγιάς. Για την link face του Superbet Κυπέλλου Ελλάδος, Βόλος και Καλαμάτα αναδείχθηκαν ισόπαλοι με σκορ 2-2. Η αναμέτρηση μεταδόθηκε από την τηλεόραση του Sky. Ολοκληρώνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει μετεωρολόγος Χριστίνα Σούζη.
0: Στην Αττική σήμερα Τετάρτη θα υπάρχει ηλιοφάνεια. Άνεμοι βόρειοι 3 με 5 στα ανατολικά τοπικά 6 μποφόρ και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 23 έως 36 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη σήμερα από το μεσημέρι απόγευμα, κυρίως στα εγκυρωρινά, θα σημειωθούν τοπικές βροχές και πιθανόν μεμονωμένες καταιγίδες. Η θερμοκρασία έως 33 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Τετάρτη έθριος θα είναι αρχικά ο καιρός στη χώρα μας, με πρόσκαιρες συννεφιές στα υπηρετικά από το μεσημέρι, οπότε θα σημειωθούν τοπικές μπόρες και μεμονωμένες καταιγίδες. Τα φαινόμενα στην Κεντρική Μακεδονία και τη Θεσσαλία θα συνεχιστούν και κατά τη διάρκεια της νύχτας. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-βορειοδυτική, στο Ιόνιο 3 με 5 μποφόρ και στο Αιγαίο 4 με 6. Η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στα Ηπειρωτικά έως 36 με 37 βαθμούς και στα νησιά έως 34 με 36. Την Πέμπτη αρχικά στη Βυτική, την Κεντρική Μακεδονία, τη Θεσσαλία και το μεσημέρι απόγευμα στα υπόλοιπα Ηπειρωτικά θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή μπόρες και κυρίως στα ορεινά μεμονωμένες καταιγίδες. Βελτίωση αναμένεται από το βράδυ. Στην υπόλοιπη χώρα γενικά έθριος καιρός. Την Παρασκευή τέλος λίγες πρόσκαιρες βροχές θα σημειωθούν στη Βόρεια Ανατολική Ελλάδα, την Ανατολική Θεσσαλία, Ανατολική Στερεά Εύβοια και την Πελοπόννησο. Και τις δύο ημέρες θα ενισχυθούν οι βοριάδες στο Αιγαίο στα 6 με 7 μποφόρ και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
1: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Ακολουθεί ο Γιώργος Ψάλτης.

0: Ωραία το τραγούδι, έχει πολύ ωραία μηνύματα, να σας πω την αλήθεια, και θα ήθελα πάρα πολύ να ασχοληθώ με το τραγούδι και όλα όσα λέει. Κυρίως ότι η ελπίδα πεθαίνει τελευταία. Το λέμε και το ξαναλέμε, αλλά πολύ φοβάμαι, δεν υπάρχει καμία ελπίδα. Μεταξύ μας, μην το πείτε παρά έξω. Θα μου πεις, δεν είναι αισιόδοξο το μήνυμα που εκπέμπει σήμερα το πρωί, Ψάλτη? Μα αφορμή όλα αυτά τα οποία συμβαίνουν γύρω μας και αυτά τα οποία ατέρμονα γίνονται εντός των συνόρων, είναι για να χτυπάμε το κεφάλι μας στον τοίχο, αλλά θα εξηγηθώ και αργότερα. Καταρχάς, φίλοι ακροατές, πάλι ζέστη, τι θα γίνει με αυτήν την ιστορία? Δηλαδή, σχεδόν 29 βαθμούς Κελσίου πρωί πρωί, 4 και 4. Αφού σκέφτηκα το πρωί, λέω, ρε παιδί μου, να το πω διαφορετικά, η πιο ωραία ώρα, του λέω και στον Κωστάκη απέναντι που είναι στην ρύθμιση των ήχων, ο οποίος θεωρητικά και αυτός είναι μηχανόβιος, αλλά τώρα τελευταία όλο με αυτοκίνητο κυκλοφορεί, τα έχει παρατήσει τα της μηχανής. Εμείς λοιπόν, τα παππούδια που καβαλάμε τη μηχανή και κατεβαίνουμε από τα βόρεια προάστια που λέει φίλος ακροατής, είναι η πιο ωραία φάση 4 η ώρα το πρωί. Το σπίτι μέσα είναι φούρνος. Όταν σας λέω φούρνος, φούρνος. Εν τω μεταξύ έχουμε και ένα λάθος εκεί κατασκευαστικό με το air condition, το οποίο δεν μπορούμε να το ανάψουμε γιατί χτυπάει πάνω στο κεφάλι μας, οπότε την πατήσαμε, οπότε με έναν ανεμιστήρα τι δουλειά να κάνεις. Έρχεται και ο Άρης ο σκύλος και αυτός πάνω στο κεφάλι μας, γιατί έχει μια ανησυχία γενικότερα τώρα τελευταία, μεγάλωσε και αυτός. Οπότε λέμε λοιπόν να απολαύσουμε τη διαδρομή, ρε παιδί μου, αυτά τα περίπου, ξέρω εγώ, 25 λεπτά που κάνουμε, γιατί σιγά σιγά κατεβαίνουμε, γιατί φοβάται το θεριό το Γιάννη και ο Γιάννης το θεριό, με αφορμή και τα γεγονότα που συμβαίνουν με τις μοτοσυκλέτες. Έβλεπα σήμερα κάποια στοιχεία που ούτε λίγο ούτε πολύ έλεγαν ότι το τελευταίο 8μήνο έχουν γίνει, λέει, 2.300 τροχαία με μηχανές. Σας έχω πει τη φάση, έτσι. Ανάβει πράσινο φανάρι και εγώ δεν ξεκινάω. Περιμένω, λέω, κάποιος τελευταίος θα περάσει από την άλλη μεριά. Με αφορμή και αυτό που έγινε χθες με τους 3 νεκρούς. Λοιπόν, τρέμει το φιλοκάρδημα, αλλά τι να κάνω, παιδιά, δεν γίνεται διαφορετικά. Λοιπόν, και πάλι ζέστη. Και πάλι ζέστη. Θα τελειώσει αυτό το πράγμα που περπατάμε τώρα. Διαβάζω λοιπόν στοιχεία τα οποία ανέβασε ο κύριος Θεόδωρος Κολυδάς, συνταξιούχος πλέον, μετρολόγος βεβαίως, SAE. Ο Αύγουστος, λέει, ήταν σαφώς θερμότερος από τα συνήθεια επίπεδα της περίοδου 2005-2026, χωρίς, λέει, να πλησιάζει ακραίες κορυφές των θερμότερων αντίστοιχων περιόδων του παρελθόντος. Στη μέση θερμοκρασία, λέει, ο Αύγουστος ο φετινός εμφανίζει απόκτηση περίπου συν 0,72, δηλαδή, εντάξει, όχι πάρα πολύ, αλλά πιο ψηλά, και κατατάσσεται, λέει, τέταρτος θερμότερος της περίοδου. Θερμότερη ήταν ο Αύγουστος του 10, του 24 και του 21. Ο φετινός Αύγουστος, λέει, ήταν θερμός, αλλά όχι, λέει, στην κατηγορία των πραγματικών ακραίων ετών. Και δίνει και άλλα στοιχεία ο άνθρωπος αναφορικά με τον Αύγουστο. Εν τω μεταξύ, και αυτό το είναι τραγούδι αυτό, γιατί μου το λένε και εμένα και εγώ δεν καταλαβαίνω και τίποτα. Σου χρωστάω ένα Αύγουστο, μου χρωστάς ένα Αύγουστο. Τι είναι αυτό, τραγούδι είναι, Καλά. Εντάξει, βάλτε και αυτό στα χρωστούμενα, Κωστάκη. Δεν θα βρούμε άκρη στην ιστορία αυτή. Λοιπόν, υποκανονικές συνθήκες, λοιπόν, θα ήθελα σήμερα, τώρα που υποτίθεται ότι είμαστε ακόμα στην 52η μέρα του Αυγούστου, που λένε κάτι φίλοι μου κλπ. Γιατί κάνει και ζέστη, με αυτή την έννοια, να μιλάμε για για τον κατάλογο, λέει, με τις καλύτερες πόλεις για να ζει κάποιος το 2026. Βγήκε λοιπόν αυτός ο κατάλογος, κυρίες και κύριοι, και δυστυχώς η Ελλάδα δεν έχει καμία πόλη στις 10 πρώτες. Θα μου πεις, η Αθήνα, ποιες άλλες πόλεις? Όχι, δεν είναι ισχύ αυτό. Υπάρχουν και άλλες πόλεις για να μπορέσει να ζήσει κάποιος, να υπάρχουν κατάλληλες υποδομές κλπ. Αλλά για να μην σας ζαλίζω, η καλύτερη πόλη στον κόσμο για να ζει κάποιος για δεύτερη χρονιά είναι η Κοπενχάγη. Γιατί, λέει, έχει, προσέξτε, συνδυασμός κορυφαίων επιδόσεων στη σταθερότητα και τις υποδομές, στο εξαιρετικό πολιτιστικό και φυσικό περιβάλλον και στην υψηλή ποιότητα των δημόσιων υπηρεσιών, παρακαλώ πάρα πολύ. Η έρευνα έγινε, λέει, σε 173 μεγαλοπόλεις παγκοσμίως, όπου εκεί, λέει, μπήκαν διάφορα κριτήρια, όπως είναι η εκπαίδευση, η σταθερότητα, η υγειονομική περίθαλψη, οι υποδομές και ο πολιτισμός, μάλιστα. Άρα, για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά, η Κοπεχάγη, δεν ξέρω αν έχετε πάει η Κοπεχάγη, έχω να πάω χρόνια να σας πω την αλήθεια. Εντάξει, μπορεί να έχει να αλλάξει τα πράγματα. Λοιπόν, η Νέα Υόρκη, λέει, αναρριχήθηκε 3 θέσεις και βρίσκεται πλέον στην 66η θέση. Χαμηλά, πολύ χαμηλά, Βελτιώθηκαν εκεί, λέει, οι δείκτες σταθερότητας. Εκάμφθη η εγκληματικότητα. Ποια εγκληματικότητα? Χθες η άλλη μια γυναίκα να πήγε και πήγε μαχαίρωσε δύο. Η μία που έχασε τη ζωή της ήταν και αντιπρόεδρος της Τράπεζας Αμερικής. Τα μάθα αργότερα, το απόγευμα χθες, με αφορμή και ανακοινώσεις που κάνανε εκεί. Το Vancouver επίσης, λέει, έχει τσιμπήσει και βρίσκεται στην ένατη θέση. Καταβαραθρώθηκαν, λέει, οι πόλεις που βρίσκονται στη Μέση Ανατολή λόγω του πολέμου του κόλπου. Μάλιστα. Η Ασία ανέβηκε, λέει, αρκετά. Αλλά για να μην σας λέω πάρα πολλά, δεν έχει κανένα νόημα τώρα, αλλά είχε, άρεσε αυτό να σας πω την αλήθεια. Άρα λοιπόν, Κοπεγχάγη πρώτη. Βιέννη, Ιστεράιχ δεύτερη, Αυστρία. Μελβούρνη τρίτη. Σίδνεϊ τέταρτο. Ζυρίχη πέμπτη. Η Γενέβη έκτη. Η Οσάκα στην Ιαπωνία στην έβδομη θέση. Η Αδελαϊδα όγδοη. Το Βανκούβερ ένατο. Και τέλος στη δέκατη θέση το Τόκιο στην Ιαπωνία. Αυτές, λέει, είναι οι 10 καλύτερες πόλεις για να ζει κάποιος το 2026. Καταλάβαμε. Δεν είμαστε εμείς όμως. Δεν είμαστε εμείς, Κωστάκι. Έχουμε θεματάκια εμείς. Μικρά, μεγάλα. Υποδομές ενδεχομένως. Κυκλοφοριακό. Κόμβος. Το ξέρεις, θυμάσαι την ατάκα την ωραία της ελληνικής ταινίας. Χωριό, αλλά κόμβος. Το θυμάσαι αυτό. Που είχα πάει ένα ζευγαράκι περίεργο και λοιπά. Και λέει, το χωριό, λέει, χωριό, λέει, αλλά κόμβος. Να πάμε να δούμε τι θα κάνουμε με την κίνηση, παιδιά. Διότι η κίνηση είναι ένα μεγάλο στοίχημα. Ο Λιομιχάλης Γαρ. Εδώ στη δική μας οικογένεια. Κατά τα άλλα, από πού να το πιάσεις και πού να τα αφήσεις, φίλε ακροατή, σήμερα. Δηλαδή, εγώ γενικά έχω μια, ρε παιδί μου, θέλω να έχω μια αισιόδοξη ματιά για τα πράγματα, αλλά ακούγοντας καταρχάς τα γεγονότα τα οποία διαδραματίζονται στη Γερμανία με αφορμή αυτή την, θα λέει κανείς, ψυχροπολεμική κατάσταση η οποία εξελίσσεται με τη Ρωσία, με αφορμή και τις ανακοινώσεις που κάνανε χθες οι Γερμανοί Υπουργοί Εξωτερικών και Εσωτερικών για το χτύπημα, για το ντρόουν με τα εκρηκτικά που εντοπίστηκε κοντά σε ουκρανικά αεροσκάφη στο αεροδρόμιο της Λειψίας. Και επειδή μίλησα και με τους συναδέλφους εκεί της Deutsche Welle, μου λέγανε ότι η Λειψία, το αεροδρόμιο, λέει, είναι κομβικής σημασίας για τα πυρομαχικά τα οποία μεταφέρονται, λέει, από δυτικές χώρες ή χώρες οι οποίες βρίσκονται πιο κοντά στην Ουκρανία, στην Πολωνία και από εκεί στην ίδια την Ουκρανία για να αντιμετωπίσει την ρωσική εισβολή. Λοιπόν, ανακοινώθηκαν και μέτρα, κλείσανε διπλωματικές αποστολές, κάτι ρωσικά σπίτια, κάτι διώξανε και τον πρέσβη, νομίζω, μάλλον εκλήθηκε ο πρέσβης στο Γερμανικό Υπουργείο Εξωτερικών για να διαμαρτυρηθεί το Βερολίνο. Άρα έχουμε ένα ζήτημα εκεί. Έχουμε τα θέματα τα οποία τρέχουν στη Μέση Ανατολή, τα οποία κάθε άλλο παρά ευχάριστα είναι, με αυτά τα οποία τεκταίνονται ως περιραίους ατμόσφαιρα τους τελευταίους 6 μήνες από τότε που ξεκίνησε ο πόλεμος. Άρα και εκεί έχουμε ένα δεύτερο ζήτημα. Έχουμε ως απόρρια της Μέσης Ανατολής του πολέμου τα ενεργειακά τα οποία τσουρουφλάνε και ακουμπάνε και εμάς. Χθες μιλούσαμε με έναν ειδικό, θα τα πούμε την άλλη εβδομάδα. Έχω ήδη συνεννοηθεί γιατί βρίσκεται στο εξωτερικό για να δούμε τι γίνεται με τις τιμές των προϊόντων διεθνώς. Εννοώ τα γνωστά και μη εξαιρετέα κλειθάρια, σιτάρια, πώς το λένε, προϊόντα τα οποία είναι χρηματιστηριακής αξίας, τα οποία όλο και τσιμπάνε. Άρα και εκεί υπάρχει ένα μεγάλο ζήτημα. Τι γίνεται με τα ελληνοτουρκικά που φαίνεται ότι πάλι ζεσταίνεται το κλίμα. Τώρα άνοιξα σήμερα το γνωστό Marine Traffic για να δω λίγο τι γίνεται στα στενά του Ορμούς. Όμως έψαχνα να βρω αυτό το τουρκικό πλοίο, το Tubitak Marmara. Αυτό είναι ερευνητικό πλοίο, λέει, της Τουρκίας, το οποίο έχει πάει σε ένα σημείο που υποτίθεται ότι η Τουρκία έχει ανακοινώσει εθνικό θαλάσσιο πάρκο νότια του Καστελορίζου. Περιέργως πως, το λέω και για το Υπουργείο Εξωτερικών αν ακούει τέτοια ώρα. Το Marine Traffic, αν πάει κανείς κοντά νοτίως του Καστελορίζου, αναφέρει ότι εκεί υπάρχει, λέει, εθνικό θαλάσσιο πάρκο με το όνομα Φετιγέ Κάς. Ενώ δεν έχει το αντίστοιχο, υποτίθεται, της Τουρκίας που ανακοίνωσε μεταξύ Σαμοθράκης και, πώς το λένε, και Λέσβου. Εκεί δεν λέει τίποτα. Αλλά λέει κάτω ότι τώρα πώς έγινε αυτό, Μπορώ να καταλάβω. Το τουρκικό πλοίο λοιπόν βρίσκεται εκεί. Το Τουμπιτάκ Μαρμαρά, αυτό το ερευνητικό πλοίο, ένα μικρό πλοίο, το οποίο από ό,τι κατάλαβα και από ό,τι πληροφορήθη, παρακολουθείται κοντά από πολεμικό σκάφος του πολεμικού ναυτικού της χώρας μας. Λοιπόν, διότι εκεί βγήκε μια νότα από την πλευρά της Τουρκίας για αυτές τις έρευνες επί του ύδατος, λέει, προσέξτε, όχι επί του πεδάφους της θάλασσας. Βγάλαμε εμείς άλλη νότα η οποία λέει ότι δεν μπορεί να εκδίδει η Τουρκία για το συγκεκριμένο σημείο, διότι το σημείο αυτό ανήκει στην Ελλάδα. Αλλά το τουρκικό πλοίο λοιπόν, το ωκεανογραφικό, βρίσκεται εκεί για επιστημονικές έρευνες, οι οποίες θα συνεχιστούν μέχρι τις 15 Σεπτεμβρίου, παρακαλώ πάρα πολύ. Είμαστε σε καλό δρόμο, δεν είμαστε? Πάρα πολύ καλό δρόμο είμαστε, μάλιστα, μάλιστα. Η οικονομία γενικώς διεθνώς δεν πολύ πάει και καλά. Έβλεπα κάποια στοιχεία για τα κρατικά ομόλογα, θα σας πω αναλυτικά τα δεδομένα. Εμείς, όχι περίεργος πώς, δεν θα το έλεγα αυτό, αλλά φαίνεται ότι αυτές οι αναταράξεις στα κρατικά ομόλογα, παρά το γεγονός ότι συμπαρασύρουν και τα προφανώς ελληνικά ομόλογα και έχουμε τσιμπήσει, είμαστε γενικώς σε απάνεμα νερά. Και αυτό έχει ένα ενδιαφέρον μετά από όλα αυτά τα οποία έχουμε περάσει τα τελευταία χρόνια. Θα σας πω τα στοιχεία, επαναλαμβάνω, μετά τις 6.30 έτσι λίγο για να καταλάβετε τι γίνεται και τι πιέσεις ασκούνται, λέει, τώρα. Είχαμε τις ανακοινώσεις χθες για τον πληθωρισμό, 3,7 ο πληθωρισμός, όχι ευχάριστα νέα. Είχαμε τα τιμολόγια του ρεύματος που ο μεγάλος πάροχος στα πράσινα τιμολόγια ανακοίνωσε μετά από καιρό, η αλήθεια είναι, αφού δεν μπορούσε να απορροφήσει άλλα τα πράγματα, αυξήσεις. Βέβαια έκανε και την έκπληξη για ένα τιμολόγιο το οποίο έχει πολύ χαμηλές τιμές. Θα τα κουβεντιάσουμε με τον άνθρωπό μας αργότερα εκεί στις 11 και 4. Στις 11 και 4 ωραίος. Στις 7 και 4 δίπλα έπεσα, παιδιά. Δίπλα. Λοιπόν, με λίγα λόγια είμαστε με ανοιχτά ζητήματα και ανοιχτά θέματα από όλες τις πλευρές σε παγκόσμιο επίπεδο. Εμείς εδώ πέρα, εντωμεταξύ, εντός των ζυνόρων, θα έλεγε κανείς ότι, ρε παιδί μου, το πολιτικό υλικό του τόπου, δεν ξέρω, έχει άλλη συχνότητα, βρίσκεται αλλού, ενδιαφέρεται για άλλα ζητήματα, πιο μικροκομματικής αίσθησης, θα έλεγε κανείς. Γιατί θα μου πεις, ψάλτη? Διότι πρώτον, θυμίζω ότι υπάρχει το ζήτημα της εκλογής της κυρίας Ακρίτα. Και ακούω διάφορα χθες και μου λένε από εδώ και από εκεί, και αν θα ψηφίσουμε και δεν θα ψηφίσουμε και τι θα γίνει. Λες και τώρα η επιλογή της πέμπτης αντιπροέδρου του Ελληνικού Κοινοβουλίου σε ένα πρόσωπο το οποίο, okay, ο καθένας έχει τις ιδιομορφίες του και τις ιδιαιτερότητές του. Αλλά δεν είναι το μείζον πολιτικό θέμα το οποίο πρέπει να αντιμετωπίσουμε τώρα. Αυτό είναι το ένα κομμάτι που σας λέω. Μου έρχονται από εδώ και από εκεί τι θα γίνει και πως αυτό και αν θα ψηφίσουν και ποιοι δεν θα ψηφίσουν και δεν αλλάζει ο ΣΥΡΙΖΑ και λοιπά. Έρχεται λοιπόν εχθές, η χθεσινή μέρα, με ένα πρωτοσέλιδο της εφημερίδας Εστία, άλλο μείζον θέμα στο νεοποί Κωστάκη. Αυτός, λέει, που παραγγέλει τα φάρμακα πρέπει να δηλώσει αν είναι άρεν, θύλη ή κάτι άλλο. Πω! Γκρεμίστηκαν φούρνοι και εκκλησίες. Βγήκε ο Αντώνης Σαμαράς και άρχισε walk agenda. Oh! Ωραία, τι τράβα. Και μετά λέει ότι υπάρχει απαξίωση της πολιτικής, κυρίες και κύριοι. Εκεί θέλω να καταλήξω. Με τέτοια ανοιχτά ζητήματα, όχι ότι έχουν την αξία και τη σημασία τους, όπως και η ιστορία της Κυψέλης, βλέπω σήμερα στο πρωτοσέλιδο της Καθημερινής, που αναφέρεται στα ασυγχώρητα κενά, λέει, στην προστασία των παιδιών. Και χθες ζήτησα από το Χαμόγελο του Παιδιού και μου έδωσαν κάποια στοιχεία αναφορικά με το τι γίνεται με τις κλήσεις οι οποίες γίνονται στο κομμάτι αυτό. 50.000 κλήσεις και εκατοντάδες περιστατικά κακοποίησης σε 3 μήνες στην γραμμή 1056. Μιλάμε για το καλοκαίρι το φετινό. Το Χαμόγελο του Παιδιού διαχειρίστηκε ούτε λίγο ούτε πολύ 432 αναφορές κακοποίησης και παραμέληση, και παρήχε υποστήριξη στα παιδιά που εμπλέκονται άθελά τους προφανώς σε τέτοιες ιστορίες. 345 περιστατικά αυτοκτονικού ιδεασμού που απαιτούσαν παρέμβαση. Να ενημερώνεται και η δίωξη κυβερνοεγκλήματος σε πολλές περιπτώσεις για να προλάβουν τα παιδιά. Και είχαμε και 138 περιπτώσεις εξαφάνισης παιδιών και άμεση κινητοποίηση των αρχών για τον εντοπισμό τους. Γιατί και η ιστορία της Κυψέλης αποδεικνύει ότι είναι ένα παγόβουνο. Δηλαδή ότι βλέπουμε μόνο ένα κομμάτι, και το είδαμε αυτό τυχαία τώρα. Τυχαία, διότι δεν πλήρωσε ο υποτιθέμενος πατέρας εντός εισαγωγικών το Airbnb, γι' αυτό έγινε η ιστορία. Αλλιώς δεν θα είχε πάρει χαμπάρι το σύστημα τίποτα. Ενώ τα παιδιά είχαν πάει, λέει, στο νοσοκομείο πριν από ένα χρόνο. Άρα θέλω να πω. Θα μου πει τώρα πρωί-πρωί, μα ζάλισε τον έρωτα, ψάλτη. Συγγνώμη, κυρίες και κύριοι, αλήθεια σας το λέω. Δεν το θέλω. Δεν το θέλω. Θέλω το πρωί να λέμε άλλα πράγματα. Ωραία, ρε παιδί μου, χαμογελαστά. Αλλά για να ξαναγυρίσω στο μείζον θέμα. Αν το πολιτικό υλικό του τόπου, που βλέπει όλα αυτά τα οποία, θα μου πεις, ποιο πολιτικό υλικό? Αυτό το πολιτικό υλικό, αυτό που έχουμε εμείς εδώ, το οποίο εμείς το εκλέγουμε ή εμείς προτιθέμεθα να το εκλέξουμε. Αν μπαίνουμε σε αυτή τη διαδικασία, ενώ καίγεται όλο το δίπλα και έρχεται η ώρα της φωτιάς και εμείς ασχολούμαστε με εκλογές και τα υπόλοιπα να μην τα χαρακτηρίσω, θα μπορούσα πολύ εύκολα να τα χαρακτηρίσω. Ζήτω που καήκαμε. Αλήθεια σας το λέω. Λοιπόν, 6 και 29 πρώτα λεπτά. Τι να πω κι εγώ, δεν ξέρω να σας πω την αλήθεια. Η Μελάνια είναι εδώ, είναι ένα από τα ωραία παραδείγματα η Μελάνια για να χαμογελάσουμε, ρε παιδί μου. Καλώς το κορίτσι, καλώς το. Λοιπόν, ήρθε, είναι σε επιχειρησιακή ετοιμότητα, να ξέρετε, για το μαγκαζίνο των 7. Έρχεται από τις 5 ώρα το πρωί και ετοιμάζεται.
1: Έτσι πρέπει, επιβάλλει.
0: Έτσι. Και επίσης θέλω να πω ότι σήμερα ούτε καφέ δεν έφτιαξες. Να το πω και αυτό.
1: Όλες τις λεπτομέρειες τη φορά.
0: Δεν θα πω άλλο, δεν θα πω άλλο. Φτάνει. Λοιπόν, Κωστάκη, πάμε σε διαφημίσεις. Τίτλοι ειδήσεων, κυρίες και κύριοι, και επιστρέφουμε εδώ σταθερά στον Sky 100,3.
2: Στον εξωστή.
3: Ναι, από εδώ βλέπεις τα πάντα.
2: Και σχολιάζεις τους πάντες.
3: Δεν θα μας ξεφύγει κανείς και τίποτα.
2: Ρεπορτάζ, ειδήσεις, παρασκήνια και συνεντεύξεις.
3: Από την πρώτη θέση της ενημέρωσης.
4: Στον Εξώστη, με τον Αντώνη Αντζολέτο και τον Γιάννη Καντέλη. Κάθε μέρα στις 10 το πρωί. Στον Sky 100,3.
5: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
6: Κλιμακώνεται η ένταση μεταξύ Γερμανίας και Ρωσίας με αφορμή την απόπειρα επίθεσης με ντρόν εναντίον ουκρανικού μεταγωγικού αεροσκάφους στο αεροδρόμιο της Λειψίας στις αρχές του περασμένου μήνα. Ο Γερμανός Υπουργός Εσωτερικών ανακοίνωσε ότι η Ρωσία εμπλέκεται στο περιστατικό, ενώ ο Υπουργός Εξωτερικών της χώρας έκανε λόγο για σοβαρή απειλή από τη Ρωσία. Την πλήρη αλληλεγγύη της Ελλάδας προς τη Γερμανία μετά την υβριδική επίθεση της Μόσχας στη Λειψία εκφράζει ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, σημειώνοντας ότι προσπάθειες εκφοβισμού των δημοκρατιών μας δεν θα πετύχουν. Ο Ρώσος Πρόεδρος από το Κυργιστάν, αναφερόμενος στους ισχυρισμούς του Βερολίνου, κατηγόρησε τη Γερμανία ότι φύτεψε αποδεικτικά στοιχεία προκειμένου να επιρρύψει την ευθύνη στη Μόσχα. Νέα ανάφλεξη καταγράφεται στη Μέση Ανατολή. Οι Αμερικανικές δυνάμεις πραγματοποίησαν χθες το βράδυ νέες επιθέσεις εναντίον Ιρανικών στρατιωτικών υποδομών. Τουλάχιστον 50 άνθρωποι σκοτώθηκαν ή τραυματίστηκαν βαριά, ανάμεσά τους και παιδιά, σε αμερικανικό πλήγμα στο νότιο τμήμα του Ιράν, όπως ανακοίνωσε η Ερυθρέα Μισέλινος, διευκρίνοντας πως οι άνθρωποι αυτοί παρευρίσκονταν σε γάμο. Από την πλευρά τους, οι φρουροί της Επανάστασης του Ιράν ανακοίνωσαν ότι επιτέθηκαν με βαλιστικούς πυράβλους και ντρόνους εναντίον αμερικανικών βάσεων στην Ιορδανία, στο Ιράν και στο Μπαχρέιν. Σήμερα αναμένεται να απολογηθούν οι τρεις συλληφθέντες για την υπόθεση του βρέφους που εντοπίστηκε νεκρός στην Κυψέλη. Τους έχει ασκηθεί ποινική δίωξη για ένα κακούργημα που αφορά σε διακίνηση ναρκωτικών και ένα πλημέλημα για μία ανακοίνωση ανέβρεσης νεκρού. Διαμέρισμα τετάρτου ρόφου κάει και ολοσχερό στην περιοχή της Αγίας Τριάδας στη Θεσσαλονίκη λίγο πριν από τα μεσάνυχτα. Από το συμβάν δεν υπήρξαν τραυματίες ούτε και κάποιος απεγκλωβισμός. Θα πραγματοποιηθεί έρευνα για τα αίτια της πυρκαγιάς. Και ο καιρός γενικά έθριος θα είναι σήμερα στην Αττική, μέχρι 36 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, έως 33 στη Θεσσαλονίκη.

Εδώ είμαστε, καλημέρα σας. Καλώς ήρθατε στην παρέα μας. 33 λεπτά μετά τις 6 Sky 100,3. Ελπίζω να είστε καλά. Καλό δρόμο, κυρίες και κύριοι. Καλό δρόμο στους πρωινούς που τέτοια ώρα μετακινήσετε ή τέτοια ώρα σιγά σιγά ετοιμάζεστε για να μαζευτείτε. Α, βλέπω σιγά σιγά τα της κίνησης να επανέρχεται σε κανονικούς για τους ρυθμούς της ημέρας. Και ακόμα δεν ανοίξαν και τα σχολεία, που λέει και ο κύριος Κολιομιχάλης. Λοιπόν, να θυμίσω ότι σήμερα είναι Τετάρτη, είναι η δεύτερη μέρα του Σεπτέμβριου, ότι γιορτάζει ο Μάμα σήμερα. Έχει ένα τραγούδι κάπου που λέει για τον Άγιο Μάμα, κάπου εδώ στον Πειραιά. Δεν το θυμάμαι όμως, Κωστάκι. Λοιπόν, Μάμαντος Μάρτυρος λέει σήμερα το Αγιολόγιο Ιωάννου Κωνσταντινούπολεως του Νηστευτού, Αϊθαλά Διομίδους Ησυχίου Ευτυχίου και Παρθαγάπης Μαρτύρων. Πολύ ωραία ονόματα. Νηστεία και περισυλλογή λέει το εορτολόγιο σήμερα, κυρίες και κύριοι. Ανατολή του ηλίου θα έχουμε 4 λεπτά πριν από τις 7 και Δύση 6 λεπτά πριν από τις 8 το βράδυ. Ωραία, ωραία. Πάλι ζέστη όμως, το βλέπω και στα μηνύματα τα οποία μου στέλνετε πρωί-πρωί. Λοιπόν, για να πούμε καμιά καλημέρα πρωί-πρωί τώρα, για να τα βάλουμε και λίγο σε μια τάξη και αυτά. Καλημέρα στο φίλο μου τον Δημήτρη, ο οποίος πρωί-πρωί μετακινείται, πάει στον Ασπρόπυργο. Με το καλό παλικάρι μου να πας και να γυρίσεις για τη σημερινή ημέρα. Γεια σου Ηλία, καλημέρα στο Ήλιο. Καλημέρα γειτόνισσα. Η γειτόνισσα έχει το καλύτερο πρόγραμμα, να ξέρετε, λέει. Έχει λαϊκή στην Πεύκη σήμερα, και στη γειτονιά μας είναι η άλλη λαϊκή. Μου λέει θα πάω, λέει, εκεί μετά το κολυμβητήριο. Εν τω μεταξύ, αν δείτε τη γειτονισσά μου, είναι μια μαυρισμένη κυρία, ψηλή, αεράτη, την οποία τη βλέπω εγώ, μπορεί να τη βλέπω από τον μπαλκόνι, γιατί πηγαίνει πρωί-πρωί στη λαϊκή και στη γειτονιά τη δικιά μας. Αλλά η γειτόνισσα είναι εξαιρετική, μπράβο της. Και το πρόγραμμα το είναι σταθερό, δεν αλλάζει με τίποτα. Μη σας πω χειμώνα καλοκαίρι. Καλημέρα Παναγιώτη, καλημέρα. Χαιρετισμούς και στον παππού τον Θοδωρή και τη γιαγιά Κατερίνα. Τι κάνετε, κυρία Κιμιονή? Όντως, αν σήμερα συμπληρώνονται 5 χρόνια, περάσαν 5 χρόνια από το θάνατο του Μίκη Θοδωράκη. Όντως, έχετε απόλυτο δίκιο, κύριε Κιμιονή, σε όλο όσο γράφετε. Μεγάλος όσο η Ελλάδα. Πανύψηλος όσο η τέχνη του. Καταπληκτικός ως άνθρωπος. Τη ρωμιοσύνη μη την κλαις. Λέω. Φίλος μας ο κύριος Κιμιονής έχει απόλυτο δίκιο. Είναι από τις μεγάλες απώλειες. Βέβαια μεγάλος η ηλικία με προβλήματα, αλλά ο άνθρωπος και τι πέρασε στη ζωή του, τι πέρασε στη ζωή του. Θυμάμαι την περίοδο που έγινε επί Κωνσταντίνου Μητσοτάκη, τον έκανε υπουργό ο Μητσοτάκης. Είχε προκληθεί μεγάλη συζήτηση τότε για και την πρόταση και την αποδοχή της πρότασης για την υπουργοποίησή του. Καλημέρα Μιχάλη. Ζούμε, λέει, στη χώρα που δεν εμπιστευόμαστε ούτε το πράσινο φανάρι. Και να φανταστείς Μιχάλη, επειδή είσαι και εσύ επαγγελματίας οδηγός. Καλημέρα Μιχάλη, καλημέρα στο Ρέθυμνο. Τα βλέπεις και εσύ, τι βλέπουμε και εμείς τη νύχτα, αυτή την ώρα που μετακινούμαστε. Δεν υπάρχει αυτό το πράγμα, δεν υπάρχει. Καλημέρα στην Καλυθέα. Και αφού ζεστανόμαστε, λέει, μα το ρεύμα είναι ακριβό, τι θα γίνει, λέει, με τις μπαταρίες για να σωρεύουμε ρεύμα. Μαθαίνω ότι τρέχουν κάποια προγράμματα για την. Ναι, με σχετική καθυστέρηση, αλλά τέλος πάντων τρέχουν προγράμματα και διαδικασίες για την τοποθέτηση μπαταριών, τουλάχιστον την ώρα που έχουμε το φτηνό ρεύμα από τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, να το αποθηκεύουμε ούτως ώστε όταν χρειαστεί να το χρησιμοποιούμε, όπως το κάνει η Βουλγαρία. Το έχω πει πάρα πολλές φορές, στη Βουλγαρία εξάγουμε ρεύμα φτηνό τις μεσημβρινές ώρες, το αποθηκεύουν οι Βούλγαροι λοιπόν, και όταν έρχεται η ώρα και θέλουμε ρεύμα, μας το στέλνουν ακριβό οι Βούλγαροι. Ωραίοι Βούλγαροι. Λοιπόν, για να δω λίγο τώρα την τιμή, τι γίνεται μετά του ρεύματος σήμερα. Εδώ έχω τους σχετικούς καταλόγους, για να δούμε πού είμαστε. Λοιπόν, πού είναι ρε παιδιά, τα ρεύματα, χάσαμε τα ρεύματα, stop. Τι γίνεται, πού είμαστε, Ελλάδα. Να τη Ελλάδα, εδώ είναι η Ελλάδα. Τώρα, πω καλά, εισάγουμε αρκετό ρεύμα τώρα αυτή την ώρα που μιλάμε. Αλλά δεν μου δίνει τιμές ρεύματος όμως σήμερα, γιατί δεν ξέρω. Τις μπλοκάρανε ενδεχομένως. Για να δούμε πού βρισκόμαστε. Τέλος πάντων, θα το βρούμε στην πορεία όλο αυτό το πράγμα, για να δούμε τι γίνεται και πώς πάνε τα πράγματα. Κωνσταντίνε μου,
Ό,τι θες μπορείς να κάνεις. Δεν είναι. Σου πω εγώ τι θα κάνεις εκεί στο Λονδίνο. Την καλημέρα μου και καλή συνέχεια. Γεια σου, Γεώργιε. Καλημέρα, καλημέρα και στη φίλη μου την Αλεξάνδρα. Καλώς ήρθατε στην παρέα μας. Ελπίζω να είστε καλά. Λοιπόν, τώρα έχει ένα ενδιαφέρον θέμα σήμερα. Πρωτοσέλιδο, η εφημερίδα Τα Νέα. Σωσό, καλημέρα. Βέβαια, περίμενε τώρα. Ακόμα έχει αλλάξει η ώρα τώρα και το φως έρχεται αργότερα στην παρέα μας. Καλημέρα στη Μεσσηνιακή πρωτεύουσα. Λοιπόν, Τα Νέα έχουν σήμερα πρώτο θέμα για μια επίσκεψη που έκανε ο επικεφαλής της τουρκικής υπηρεσίας πληροφοριών, ο γνωστός Ιμπραήμ Καλίν, στην Ελλάδα το προηγούμενο χρονικό διάστημα, και την ατζέντα που είχε η επίσκεψή του αυτή, η οποία πέρασε χαμηλά. Λοιπόν, ενδεχομένως κάποιοι θα θεωρούν ότι, ρε παιδί μου, ο επικεφαλής της ΜΙΤ στη χώρα μας, καταρχήν η ΜΙΤ θυμίζω ότι είναι μια υπηρεσία που έχει τουλάχιστον 10.000 υπαλλήλους, μιλάμε για τεράστια υπηρεσία, και τα αντικείμενα ή μάλλον τη λειτουργία, τέλος πάντων, της συγκεκριμένης υπηρεσίας, η οποία, όπως γενικά όλες οι υπηρεσίες πληροφοριών, δεν χρειάζεται να γνωρίζουμε και πάρα πολλά πράγματα. Σωστά, σωστά. Λοιπόν, διαβάζω στο ρεπορτάζ του κ. Βασίλη Λαμπρόπουλου σήμερα ότι στο πλαίσιο των επαφών συζήτησε, λέει, το ζήτημα ικανού αριθμού Τούρκων, λέει, μαφιόζων από περίπου 15 εγκληματικές οργανώσεις οι οποίοι βρίσκονται, λέει, στη χώρα μας. Σας θυμίζω και τα αρκετά περιστατικά και κάτι, πώς το λένε, δολοφονικές απόπειρες αλλά και δολοφονίες Τούρκων στη χώρα μας. Τα είπε, λέει, και με τον Έλληνα ομολογό του, τον κύριο Θεμιστοκλή Δεμήρη, τον διοικητή της Ελληνικής Υπηρεσίας Πληροφοριών. Και για τα κυκλώματα, τα μεταναστευτικά και μια σειρά ακόμα θέματα, μικρά και μεγάλα. Και βεβαίως υπάρχει τώρα και το ζήτημα, διότι ο κύριος Ιμπραήμ Καλίν, πριν αναλάβει τη θέση αυτή, ήταν αυτό που λέμε port parole, εκπρόσωπος, ήταν το δεξί χέρι του Ταγί Περντογάν. Και σας θυμίζω ότι ο προηγούμενος διοικητής πριν τον Καλίν έγινε υπουργός εξωτερικών στον τελευταίο ανασχηματισμό που έκανε ο κουμπάρος μας. Υπάρχει λοιπόν και ένα φυσικό ερώτημα, θα λέγε κανείς, ότι μήπως μετέφερε και κάποιο μήνυμα από την πλευρά της τουρκικής ηγεσίας στην ελληνική ηγεσία, με αφορμή και το κλίμα το οποίο ζεσταίνεται το τελευταίο χρονικό διάστημα. Τα λέγαμε και χθες, μετά τις 16 Αυγούστου οι σχέσεις μεταξύ των δύο πλευρών και οι δηλώσεις που γίνονται ένθεν κακήθεν ζεσταίνονται εντός εισαγωγικών, και έχουμε τα τελευταία θέματα με την ιστορία της παρουσίας του τουρκικού ερευνητικού σκάφους που σας έλεγα και νωρίτερα, του Τουμπιτάκ Μαρμαρά, ελπίζω να λέω σωστά το όνομά του, το οποίο έχει βγει εκεί νοτίως του Καστελορίζου για να κάνει, λέει, έρευνες με μια ναύτεξ η οποία δεσμεύει τη συγκεκριμένη περιοχή, τουρκική ναύτεξ, την οποία εμείς βγάλαμε άλλη δική μας που είπαμε ότι δεν ισχύει, είναι παράνομη, διότι δεν μπορεί να εκδίδει η Τουρκία σε συγκεκριμένες περιοχές ναύτεξ. Λοιπόν, και παρακολουθείτε από σκάφη του πολεμικού ναυτικού. Είναι η αμφισβήτηση τώρα, ξέρετε. Επαναλαμβάνω, μου έκανε πολύ μεγάλη εντύπωση και το λέω για εσάς που τώρα μπήκατε στην παρέα, ότι αυτός ο περίφημος χάρτης, όπου σε πραγματικό χρόνο, το περίφημο Marine Traffic, βλέπουμε τι τεκταίνεται με τα πλοία με ανοιχτούς πομπούς στην περιοχή των στενών του Ορμούς, που βλέπω κινησούλα σήμερα, πρέπει να σας πω, παρά το γεγονός ότι αργά χθες το βράδυ μάθαμε ότι χτυπήθηκαν δύο ακόμα υπέρδεξαμενόπλια, παρά τα όσα λέει η αμερικανική πλευρά ότι τα στενά είναι ανοιχτά και μπορούν να περάσουν και περνάνε πλοία. Μάθαμε αργότερα ότι υπήρχε στόλος υπό την κάλυψη των αμερικανικών δυνάμεων, όπου περνούσαν εκεί μεγάλες ποσότητες κυρίως Ιρακινού πετρελαίου. Έβλεπα και μια δήλωση που έκανε ο Υπουργός Οικονομικών πριν κατά τη μία τα ξημερώματα, την είδα τη δήλωση αυτή, που ούτε λίγοτε πολύ έλεγε, να ξέρετε, ότι σε περίπου, λέει, 2 χρόνια δεν θα έχει καμία σημασία, προσέξτε τι λέει, δεν θα έχει καμία σημασία
του τι τεκταίνεται στα στενά του Ορμούς, διότι οι χώρες, λέει, πλέον της περιοχής που παράγουν πετρέλαιο κάνουν μια σειρά έργα, μεταξύ των οποίων και αγωγούς, όπου θα βγαίνουν σε άλλες περιοχές, λέει, οι ποσότητες των πετρελαίων οι οποίες παράγονται εκεί. Άρα, ήδη εντωμεταξύ πρέπει να σας πω, με εφοδίας ένας άνθρωπος που γνωρίζει εκεί τα πράγματα, στη Σαουδική Αραβία, λέει, στην προσπάθειά τους να αντιμετωπίσουν αυτά τα χτυπήματα, αυτή την κατάσταση η οποία επικρατεί εκεί, έχουν κάνει, λέει, όπου υπάρχουν δηληστήρια, μέτρα και προστατευτικούς θόλους πάνω από τις αποθήκες καυσίμων, στην προσπάθειά τους να αντιμετωπίσουν τα ντρόν τα οποία ρίχνουν κατά κύριο λόγο οι Ιρανοί στις εγκαταστάσεις αυτές, και ότι είναι σε εξέλιξη μια σειρά, λέει, από έργα τα οποία γίνονται για την υλοποίηση, τεράστια έργα εντωμεταξύ, πολλά δισεκατομμύρια, για την υλοποίηση και την εφαρμογή σχεδιασμού για αγωγούς που θα μεταφέρουν τα πετρέλαια από εκεί που παράγονται σε άλλες περιοχές. Α, τώρα που λέω και για τους Αμερικανούς, έβλεπα επίσης και μια δήλωση που έχει κάνει ο πολύς Mr. Tesla, ο Musk, ο οποίος, αναφερόμενος στα ζητήματα που έχουν να κάνουν με την τεχνητή νοημοσύνη, έλεγε, κυρίες και κύριοι, ότι η τεχνητή νοημοσύνη, όπως εξελίσσονται τα πράγματα, θα συνεισφέρει, λέει, στην παγκόσμια οικονομία κάποια 3 εκατομμύρια και θα βοηθήσει, λέει, συγκεκριμένες επιχειρήσεις, προφανώς και κάποιες από τις δικές του επιχειρήσεις, θα δημιουργήσει, λέει, ένα τεράστιο αριθμό νέων θέσεων εργασίας, όμως ταυτόχρονα, έλεγε ο Μάσκ, κάποια παραδοσιακά επαγγέλματα θα εξαφανιστούν και μάλιστα, λέει, πάρα πολύ γρήγορα. Και αυτό, όπως είπε χαρακτηριστικά ο Μάσκ, θα γίνει, λέει, το αμέσως επόμενο χρονικό διάστημα. Επαναλαμβάνω, μίλουσε για 20 ή 30 τρισεκατομμύρια δολάρια επιπλέον παγκόσμιο όφελος. Σύμφωνα πάντοτε, ξαναλέω, με την οπτική του Elon Musk. Λοιπόν, τι άλλο τώρα θέλω να σας πω. Φτάσαμε παρατέταρτο, άρα πρέπει να πάμε σε διαφημίσεις, κύριε Κώστα Μασέ. Ναι, να μην το ξεχάσω. Δεν το ξέρω αυτό, να σας πω την αλήθεια. Και με εντυπωσίασε. Οι χώρες της Βαλτικής έχουν συμφωνήσει, οι χώρες Βαλτικής, σας θυμίζω, ότι ανήκουν στο ΝΑΤΟ, και επειδή υπάρχει εκεί ένας πολύ μεγάλος φόβος με αφορμή την εξέλιξη των πραγμάτων τα οποία έχουν να κάνουν με τη Ρωσία και με όλα όσα, ξέρετε, γίνονται με αφορμή, ξαναλέω, και αυτά τα οποία δημοσιοποιήθηκαν χθες από την πλευρά της Γερμανίας για μια σειρά ζητημάτων, η Εστονία, το Υπουργείο Άμυνας Εστονίας, έκανε χθες μια ανάρτηση που ούτε λίγο ούτε πολύ αναφέρθηκε ότι τον εναέριο χώρο της Εστονίας αλλά και άλλων χωρών της περιοχής, Λιθουανία, τον καλύπτουν άλλες νατοϊκές χώρες, μεταξύ των οποίων και η Τουρκία, παρακαλώ πάρα πολύ. Θυμίζω ότι εμείς καλύπταμε τα Σκόπια και καλύπτουμε τα Σκόπια και άλλες βαλκανικές χώρες, και τη Βουλγαρία και την Αλβανία. Οι Τούρκοι, λοιπόν, μαζί με τους Ισπανούς, σύμφωνα με το Υπουργείο Άμυνας Εστονίας,

0: που το ραντεβού μας φέτος είναι Δευτέρα 14 Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο στάδιο. Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Γιώργος Νταλάρας, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλλίδης, Ελένη Τσαλιγοπούλου, Νεφέλη Φασούλη συμμετέχουν αφιλοκερδώς. Θα περάσουμε υπέροχα στη συναυλία αυτή. Εισιτήρια ticketmaster.gr. Περισσότερες και αναλυτικές πληροφορίες στο όλοιμαζίμπορούμε.gr. Θυμίζω για μια ακόμα φορά ότι τα έσοδα της συναυλίας θα διατεθούν για την αγορά δενδρυλίων, κάτι το οποίο κάνει χρόνια τώρα το Όλοι Μαζί Μπορούμε, αλλά και για την φροντίδα των δενδρυλίων αυτών αφού δέντρο φυτευτούν, και επίσης για μια σειρά ενέργειες που στοχεύουν πάντοτε για την προστασία του περιβάλλοντος. Κάντε λοιπόν την καλή πράξη για να περάσουμε υπέροχα και επίσης να συνδράμουμε όλοι μαζί το Όλοι Μαζί Μπορούμε για αυτήν την μεγάλη προσπάθεια που κάνει. Διαφημίσεις.
1: Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος.
2: Αριστοφάνη. Λυσιστράτη.
3: Κάθε πόλεμος εμφύλιος είναι. Τελεία και παύλα.
4: Λυσιστράτη είσαι.
3: Μην το πεις.
1: Στον ομώνυμο ρόλο η Ελισάβετ Κωνσταντινίδου.
3: Σκηνοθεσία Αστέριος Πελτέκης.
2: 4 Σεπτεμβρίου στο Λυκαβητό.
1: Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος. Το θέατρό σας.
5: Πάμε σε γραμμή, ναι.
6: Ναι, εγώ μιλάω. Γιαννάρα, πώς βλέπεις το ματς?
5: Πολλά γκολ.
6: Γκολ στο βολέι.
5: Ποιο βολέι?
6: Ποιο ματς?
5: Φίλε, πας καρφί για κλείσιμο.
6: Μισό. Τώρα που είπες για καρφί, πόσα λες να κάνει ο ψηλός τους?
5: Καρφί, ε. Εγώ μπλοκ.
7: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν? Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
8: Changemakers. Από τη Vogue Greece και την Καθημερινή. Το Διεθνές Συνέδριο επιστρέφει με τις πιο επιδραστικές προσωπικότητες της μόδας, της ομορφιάς και του πολιτισμού. Στις 3 Νοεμβρίου, στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών. Μπείτε στη Vogue.gr και εξασφαλίστε τη θέση σας στην πιο λαμπερή συνάντηση ιδεών της χρονιάς. Vogue Greece. Changemakers. Τρίτη, 3 Νοεμβρίου.
9: Τόσοι άνθρωποι, να ξέρεις, ποτέ δεν χάθηκαν σε μία και μόνο μέρα. Πέρσες του Εσχύλου, σκηνοθεσία Χρήστος Θεοδωρίδης.
10: Αχ, μια φορά, πόσο μεγάλη και γλυκιά ήταν στα αλήθεια η ζωή μας.
9: Πρωταγωνιστούν η Μαρία Ναυπλιώτου, Δημήτρης Καταληφός, Αναστάσης Ροηλός και Σταύρος Βίκος, πλαισιωμένοι από έναν δυναμικό 18 μιλή χώρο.
10: Μια βαθιά αντιπολεμική κραυγή.
9: Πέρσες. 2 Σεπτεμβρίου. Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Εισιτήρια more.com.
11: Ο 19ος αιώνας στον ευρωπαϊκό χώρο. Η ιστορία των μεγάλων αυτοκρατοριών και των κρατών που πρωταγωνιστούν στον αιώνα. Περιγράφονται το Ηνωμένο Βασίλειο, η Γαλλία, τα Γερμανικά Βασίλεια και η Προσία, η Αυστρο-Ουγγαρία και η Ρωσία. Την ίδια εποχή, ο αντισημιτισμός πλανάται πάνω από τη Γυραιά Ήπειρο. Η ευρωπαϊκή ιστορία του 19ου αιώνα από την 1η Κυριακή του Σεπτεμβρίου στις 9 το πρωί στον Sky 100,3.
12: Sky Πολιτισμός. Χορηγός ΔΕΗ.
0: Εδώ είμαστε, καλημέρα σας, καλώς ήρθατε στην παρέα μας. Καλή Τετάρτη να έχουμε, κυρίες και κύριοι. Καλό δρόμο στους πρωινούς στα μάτια σας 14. Προσεκτικοί να είστε, παρακαλώ πάρα πολύ. Αν χρειαστεί κάτι, αν νομίζετε ότι μπορούμε να βοηθήσουμε σε οτιδήποτε, 2-10-48-00-170-174. Σας υποδέχεται ο κύριος Πέτρος Μωραΐτης. Αν μπείτε στο skyradio.gr, πάνω δεξιά, πες την άποψή σου. Γράφετε το μηνυματάκι. Έρχεται μπροστά στην οθόνη που έχω στον κεντρικό ραδιοθάλαμο. Τα διαβάζω όλα, να ξέρετε. Ο κύριος Κώστας Πανός, όπως σας είπα, είναι απέναντί μου στη ρύθμιση των ήχων. Πέτρος Μωραΐτης στο τηλεφωνικό κέντρο. Η κυρία Μελίνα Σαμαραδέλη στα ηχητικά, που δεν θα ακούσουμε και σήμερα. Η κυρία Βαρσάμι στις μουσικές επιλογές. Και στα μικρόφωνα ο πολυλογάς παρέας, ο Γιώργος Ψάλτης. Ελπίζω τα καλύτερα σε όλους σας. Βλέπω κινησούλα εκεί λίγο στο γαϊδάρι. Ξαναγυρίζουμε, παιδιά, σιγά σιγά. Όχι τρελά πράγματα στη λεωφόρο Αθηνών. Εντάξει, ήπια είναι τα ζητηματάκια εκεί πέρα. Προς το παρόν, στο ρεύμα ανόδου, στο ποτάμι, στο ύψος περίπου εκεί στη Βικέλα, μετά τη στρατηγού Καλάρη, ξεκινάει η ανάσχεση. Σε κάποια σημεία η κίνηση είναι λίγο πιο έτσι έντονη, αλλά μετά ανοίγουν τα πράγματα και πάτε γενικά καλά, δεν έχει ζητήματα. Ούτε η Αττική Οδός βλέπω προβλήματα πρωί-πρωί. Εντάξει, για να δω και λίγο. Τίποτα. Είμαστε σε καλό δρόμο πρωί-πρωί. Ο το λιμάνι του

0: έχει για να δούμε γιατί πάντοτε. Λίγα πράγματα και στο λιμάνι του Πειραιά. Πέριξ του λιμένος που λέει και ο φίλος μου ο Μάνολης. Εντάξει, καλά είμαστε. Καλά είμαστε. Λοιπόν, τώρα, πολύ γρήγορα, 3-4 πραγματάκια που θέλω να σας πω. Ένοχοι λέει οι 19 εμπλεκόμενοι για την ιστορία του ΟΠΕΚΕΠΕ. Εκτάσεις λέει από την Κάσο και την Κάλυμνο ως την Καστοριά και την Φλόρινα στην δίκη του Τριμελούς Πλημμυλιδικιού της Αθήνας. Έκρινε ένοχους 19 από 22 κατηγορούμενους. Αυτοί, όπως σας είπα, δήλωναν εκτάσεις από πρόσωπα στην πλειονότητά τους από την Κρήτη, που ήταν, λέει, φαινόταν ότι ήταν ιδιοκτήτες ή μισθωτές γης σε απομακρυσμένες περιοχές. Το γνωστό κόλπο. Και είχαν λάβει επιχορηγήσεις από 25 έως 85.000 ευρώ, με το δικαστήριο να επιβάλλει ποινές από 1 έως 2 έτη φυλάκισης, αλλά με τριετή αναστολή. Μάλιστα, ο ένας από τους εμπλεκόμενους των κατηγορουμένων είπε ότι έχω δηλώσει ψέματα και έχω αναλάβει όλη την ευθύνη της ιστορίας αυτής. Ο καθένας, ξέρετε, έκανε ό,τι ήθελε. Σου λέει, αυτό το κάνουν οι άλλοι, το κάνω κι εγώ, το μάθα από εδώ, το μάθα από εκεί, το κάνουμε κι εμείς. Ξεκίνησε η ιστορία και μετά μας πιάσανε, όχι πιάσανε, και μετά τα τραβάνε και αυτοί που δεν φταίνε. Γιατί χθες μίλαγα με κάτι αγρότες, τις επόμενες μέρες ελπίζω να μιλήσουμε, με αφορμή και την ΔΕΘ που θα γίνει και κινητοποίηση εκεί για πρώτη φορά των αγροτών για τις καθυστερήσεις των πυρωμών, όπως τουλάχιστον μου είπαν, αναφερόμενοι στα ζητήματα τα οποία έχουν να κάνουν με την ανάγκη μετά να μετακινηθεί ο ΠΕΚΕΠΕ και να ενταχθεί στην ανεξάρτητη αρχή δημοσίων εσόδων, όπου εκεί γίνονται περισσότεροι έλεγχοι. Κάτι άλλο που θέλω να σας πω επίσης που έχει ένα ενδιαφέρον. Χθες έμαθα ότι ενεργεία στέλεχος Εθνικής Υπηρεσίας Πληροφοριών υπέβαλε μηνυτήρια αναφορά για το θέμα των υποκλοπών. Γιατί, λέει, διότι αυτός, επειδή είναι, λέει, εν ενεργεία στέλεχος της ΕΕΠ, αυτοί οι οποίοι παρακολουθούσαν παράνομα το τηλέφωνό του ενδεχομένως να έκαναν και κατασκοπία, διότι το αντικείμενό του, λέει, ήτανε διαβαθμισμένες απόρριτες πληροφορίες οι οποίες δεν έπρεπε να γίνουν γνωστές. Άρα υπάρχει μια πτυχή ακόμα για την ιστορία των υποκλοπών, κάτι για το οποίο θα δούμε και την δίκη η οποία θα γίνει το επόμενο χρονικό διάστημα όπως είναι προγραμματισμένη. Τέλος, να θυμίσω ότι σήμερα το απόγευμα στις 8, αν δεν κάνω λάθος, στην Θεσσαλονίκη ο Αλέξης Τσίπρας ανοίγει τον κύκλο των τοποθετήσεων των πολιτικών αρχηγών. Εντάξει, ο κ. Τσίπρας, πρώην πρωθυπουργός, εξοκοινοβουλευτικός, δεν είναι μέσα στη Βουλή. Λοιπόν, θα ανακοινώσει, λοιπόν, μια σειρά οικονομικών μέτρων. Τα βασικά χαρακτηριστικά, καμία, λέει, μόνιμη παροχή, επαναλαμβάνω, χωρίς μόνιμη πηγή χρηματοδότησης. Κάθε μέτρο, λέει, το οποίο θα ανακοινώνεται, θα εφαρμόζεται σε φάσεις, θα ελέγχεται πριν επεκταθεί για να μην υπάρχουν ζητήματα. Οι διαρροές που υπάρχουν από το επιτελείο του πρώην Πρωθυπουργού, ότι για την τετραετία 27 έως 30 τα μέτρα τα οποία θα ανακοινώσει θα είναι, λέει, ύψους 7,4 δισεκατομμύρια. Μόνιμα νέα έσοδα περίπου, λέει, 2 δις. Καθαρή δαπάνη σχεδόν 5,5 δισεκατομμύρια. Αλλά θα είναι τέτοιος ο διαθέσιμος χώρος όπου θα καλύπτεται, και υπάρχουν, λέει, και μια σειρά ακόμα οικονομικά μέτρα, όπως επίσης και προγράμματα, λέει, της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τα οποία θα δώσουν περαιτέρω αέρα στα μέτρα τα οποία θα ανακοινώσει και έχουν να κάνουν με τη βοήθεια κυρίως των αδύνατων, όπως λέει ο κ. Τσίπρας. Για να δούμε, λοιπόν, και να δούμε και τις απαντήσεις, βεβαίως, από την άλλη μεριά, και της κυβέρνησης αλλά και των υπολείπων κομμάτων στην ιστορία αυτή. Επαναλαμβάνω, η ΔΕΘ παραδοσιακά ανοίγει ζητήματα της τσέπης μας και περιμένουμε να ακούσουμε και τα μέτρα από τα χείλη του Πρωθυπουργού, όπου, όπως έμαθα χθες το απόγευμα, ενδεχομένως τμήμα, λέει, από αυτά τα μέτρα θα υλοποιηθούν πριν το τέλος της χρονιάς, δηλαδή μέσα στο 2026. Μάλιστα. Λοιπόν, πάμε σε διαφημίσεις, πάμε σε αναλυτικό μαγαζίνο με την κυρία Μεράνια Πασχαλίδη. Sky 100,3, επιστρέφουμε αμέσως μετά με τους καλεσμένους μας.
1: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Νίκος Καραθάνος, Ειρήνη.
2: Μια επίσκεψη στο έργο του Αριστοφάνη.
3: Πρωτότυπη διασκευή και τραγούδια Φίβος Δελιβοριάς.
1: Ερμηνεύουν Γαλήνη Χατζηπασχάλη, Θανάση Αλευρά, Έμιλη Κολιανδρή, Ζέτα Μακρυπούλια, Γιάννη Κότσιφα, Πάνο Παπαδόπουλο, Βάσο Καβαλιαράτου, Νίκος Καραθάνος, Φίβος Δελιβοριάς, Άγγελος Τριανταφύλου. Νέοι ηθοποιοί και τέσσερις κορυφαίοι μουσικοί.
3: Ειρήνη. 1 και 2 Σεπτεμβρίου, Θέατρο Βράχων Μελίνα Μερκούρη. 7 και 8 Σεπτεμβρίου, Θέατρο Λυκαβητού.
4: Αφιγραντήρες Μόρις 5ης γενιάς. Κάνει τη διαφορά αθόρυβα με τεχνολογία DC Inverter για μέγιστη απόδοση και ακόμα χαμηλότερη κατανάλωση. 5 στάδια καθαρισμού αέρα, λειτουργία AI και δοχείο 5 λίτρων για απόλυτη αυτονομία. Αφιγραντήρες Stealth Series είναι Μόρις και σου πάει με 10 χρόνια εγγύηση στο συμπιεστή.
5: Δεν μου λες βρε γειτόνισσα.
6: Πείτε μου κυρία Σούλα.
5: Χθες δουλεύατε από το σπίτι? Όλη μέρα σας άκουγα.
6: Αφήστε, 4 meetings είχα, το ένα μετά το άλλο. Και ο άντρας μου παράλληλα άλλα τόσα.
7: Σιγά την κομισιόν.
5: Καλά, τόσο καλό ίντερνετ έχετε ?
6: Εννοείται, με το Nova More δεν είχαμε μόνο ίντερνετ από την πρώτη μέρα που ήρθαμε, αλλά και πανίσχυρο σήμα Wi-Fi στο σπίτι.
5: Τι μου λες, σιγά το νέο. Λες κι εγώ δεν έχω Nova More.
8: Με το Nova More έχεις ίντερνετ από την πρώτη μέρα και δωρεάν Ultra Wi-Fi για πανίσχυρο σήμα στο σπίτι σου. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24 διάρκειας. Δωρεάν Ultra Wi-Fi στα προγράμματα ταχυτήτων 500 Mbps και άνω. Για το Connect Day One και όρους και προϋποθέσεις, μπείτε στο nova.gr.
9: 14 Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο. Η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Μάνος Λοΐσος. Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία. Συμμετέχουν αφιλοκερδός Δήμητρα Γαλάνη.
10: Η ώρα είναι 7.
11: Perfume Lab. Με τη μεγαλύτερη ποικιλία πάνω από 500 κωδικούς ποιοτικών αρωμάτων, όπου μπορείς να βρεις σίγουρα το άρωμά σου. Κρέμα σώματος, αρωματικά χώρου, αρωματικά κεριά, αρωματικά αυτοκινήτου και γκουρμέ καλλιτικά πολυτελείας. Perfume Lab, η προσιτή πολυτέλεια. Δημάρχου Στάμκου 3 στα Γιαννιτσά. Τηλέφωνο 2382-022-956. Βρείτε μας σε Facebook και Instagram. Perfume, κάθετος Lab, κάθετος Luxury, κάθετος Cosmetics.
12: Bella FM 100,3.
13: Έχεις τουριστική επιχείρηση? Στην κορύφωση της σεζόν, το Business Banking Τουρισμός της Eurobank είναι δίπλα σου.

0: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, είναι Δετάρτη 2 Σεπτεμβρίου και ακούτε το πρωινό μαγκαζίνο του Sky στις 7. Ο Κώστας Πανός ρυθμίζει τον ήχο, ο Δημήτρης Γιαννήρης και η Μελίνα Σαμαραδέλη είναι στην επιμέλεια της παραγωγής, ο Πέτρος Μωραΐτης είναι στο τηλεφωνικό κέντρο και η Μεράνια Πασχαλίδη στην αρχισυνταξία και στην παρουσίαση. Οι σημαντικότερες ειδήσεις σε τίτλους μέχρι αυτή την ώρα. Κλιμακώνεται η ένταση μεταξύ Γερμανίας και Ρωσίας με αφορμή την απόπειρα επίθεσης με ντρόν εναντίον Ουκρανικού μεταγωγικού αεροσκάφου στο αεροδρόμιο της Λειψίας στις αρχές του περασμένου μήνα. Ο Γερμανός Υπουργός Εσωτερικών ανακοίνωσε ότι η Ρωσία εμπλέκεται στο περιστατικό. Ο Υπουργός Εξωτερικών της χώρας μίλησε για σοβαρή απειλή από τη Μόσχα. Την πλήρη αλληλεγγύη της Ελλάδας προς τη Γερμανία εκφράζει ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, σημειώνοντας ότι οι προσπάθειες εκφοβισμού των δημοκρατιών μας δεν θα πετύχουν. Ο Ρώσος Πρόεδρος από το Κυργιστάν, αναφερόμενος στους ισχυρισμούς του Βερολίνου, κατηγόρησε τη Γερμανία ότι φύτεψε σε αποδεικτικά στοιχεία προκειμένου να επιρρύψει την ευθύνη στη Μόσχα. Νέα ανάφλεξη καταγράφεται στη Μέση Ανατολή. Οι αμερικανικές δυνάμεις πραγματοποίησαν χθες το βράδυ νέες επιθέσεις εναντίον ιρανικών στρατιωτικών υποδομών. Ένα από τα αμερικανικά πλήγματα έπληξε κατοικία όπου βρισκόταν σε εξέλιξη γαμήλια τελετή. Από την επίθεση έχασαν τη ζωή τους 5 άνθρωποι, ενώ δεκάδες ακόμη τραυματίστηκαν. Από την πλευρά τους, οι φρουροί της Επανάστασης του Ιράν ανακοίνωσαν ότι επιτέθηκαν με βαλιστικούς πυράβλους και ντρόνς εναντίον αμερικανικών βάσεων στην Ιορδανία, στο Ιράκ και στο Μπαχρέιν. Σήμερα αναμένεται να απολογηθούν οι τρεις συλληφθέντες για την υπόθεση του βρέφους που εντοπίστηκε νεκρός στην Κυψέλη. Τους έχει ασκηθεί ποινική δίωξη για ένα κακούργημα που αφορά σε διακίνηση ναρκωτικών και ένα πλημέλημα για μία ανακοίνωση ανέβρεσης νεκρού. Διαμέρισμα Τετάρτου ορόφου κάηκε ολοσχερό στην περιοχή της Αγίας Τριάδας στη Θεσσαλονίκη λίγο πριν από τα μεσάνυχτα. Από το συμβάν δεν υπήρξαν τραυματίες ούτε κάποιος απεγκλωβισμός. Θα πραγματοποιηθεί έρευνα για τα αίτια της πυρκαγιάς. Και ο καιρός γενικά αίθριος θα είναι σήμερα στην Αττική, μέχρι 36 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 33 στη Θεσσαλονίκη. Να περάσουμε αναλυτικά στις ειδήσεις μας. Να αρχίσουμε από τη μεγάλη ένταση που καταγράφεται μεταξύ Γερμανίας και Ρωσίας με αφορμή την απόπειρα επίθεση με ντρόν εναντίον Ουκρανικού μεταγωγικού αεροσκάφου στο αεροδρόμιο της Λειψίας στις αρχές του περασμένου μήνα. Ο Γερμανός Υπουργός Εσωτερικών ανακοίνωσε ότι η Ρωσία εμπλέκεται στο περιστατικό, ενώ ο Υπουργός Εξωτερικών της χώρας μίλησε για σοβαρή απειλή από τη Μόσχα. Έκανε λόγο μάλιστα για μια μακρά σειρά επιχειρήσεων αποσταθεροποίηση εναντίον της Ευρώπης. Παράλληλα, ανακοίνωσε ότι κάλεσε το Ρώσο πρεσβευτή για εξηγήσεις, ενώ ξεκαθάρισε ότι η χώρα θα συνεχίσει να στηρίζει την Ουκρανία. Ο Γενικός Γραμματέας του ΝΑΤΟ, Μαρκ Ρούτε, αναφέρει ότι η στρατιωτική συμμαχία θα συνεχίσει να ενισχύει την ικανότητά της να αποτρέπει και να υπερασπίζεται τους συμμάχους εναντίον οποιασδήποτε απειλής. Η πρόεδρος της Κομισιόν δήλωσε ότι θα συζητήσει με τον Μαρκ Ρούτε για το περιστατικό. Την πλήρη αλληλεγγύη της Ελλάδας προς τη Γερμανία εκφράζει ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, σημειώνοντας πως οι προσπάθειες εκφοβισμού των δημοκρατιών μας δεν θα πετύχουν. Από το Κυργιστάν, ο Ρώσος Πρόεδρος, αναφερόμενος στους ισχυρισμούς του Βερολίνου, κατηγόρησε τη Γερμανία ότι φύτεψε αποδεικτικά στοιχεία προκειμένου να επιρρύψει την ευθύνη στη Μόσχα. Είπε ότι προβαίνοντας σε κατηγορίες εναντίον της Ρωσίας, η γερμανική κυβέρνηση προσπαθεί να επιλύσει εσωτερικά προβλήματα που προκλήθηκαν από την πτώση των ποσοστών δημοτικότητας του καγκελαρίου Μέρτς. Νέα ανάφλεξη σημειώνεται στη Μέση Ανατολή. Οι αμερικανικές δυνάμεις πραγματοποίησαν χθες το βράδυ νέες επιθέσεις εναντίον ιρανικών στρατιωτικών υποδομών. Ένα από τα αμερικανικά πλήγματα έπληξε κατοικία όπου βρισκόταν σε εξέλιξη γαμήλια τελετή. Από την επίθεση έχασαν τη ζωή τους 5 άνθρωποι. Από την πλευρά τους, οι φρουροί της Επανάστασης του Ιράν ανακοίνωσαν ότι επιτέθηκαν με βαλιστικούς πυράβλους και ντρόνους εναντίον αμερικανικών βάσεων στην Ιορδανία, το Ιράκ και το Μπαχρέιν. Οι ιρανικές δυνάμεις θα συνεχίσουν τις επιθέσεις εναντίον αμερικανικών βάσεων στην ευρύτερη περιοχή, ώστε οι Ηνωμένες Πολιτείες μετανιώσουν για τα εγκλήματά τους, δήλωσε εκπρόσωπος του κεντρικού στρατηγίου του Ιράν. Η Ουάσιγκτον δεν επιδιώκει να πιέσει το Ιράν να επιστρέψει στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων, δήλωσε ο Ντόναλντ Τραμπ. Σε ανάρτηση του ανέφερε ότι θεωρεί τη σημερινή θέση των Ηνωμένων Πολιτειών πολύ πιο ευνοϊκή. Μου αρέσει πολύ περισσότερο η θέση μας τώρα, με σχεδόν πλήρη έλεγχο των στενών του ορμούς και την οικονομία τους να καταραίει ολοκληρωτικά, έγραψε ο Αμερικανός Πρόεδρος. Κατά 5% αυξήθηκε η τιμή του πετρελαίου μετά τα νέα πλήγματα του Ιράν, με το αμερικανικό αργό να ξεπερνά τα $90 το βαρέλι για πρώτη φορά από τα τέλη Ιουλίου. Αυτή την ώρα βρίσκεται στα $97 ανά βαρέλι. Το Brent βρίσκεται στα $95.3 το βαρέλι. Άνοδο της τάξης του 6,20% φτάνοντας στο υψηλότερο επίπεδο των τελευταίων 3,5 ετών, κατέγραψε χθες το βράδυ η τιμή του φυσικού αερίου στην Ευρώπη. Έφτασε στα 74,14 ευρώ ανά μεγαβατόρα, στο υψηλότερο επίπεδο από τον Ιανουάριο του 2023. Στην εσωτερική επικαιρότητα, τουρκική κινητικότητα καταγράφηκε νότια του Καστελόριζου, συγκεκριμένο σταθμό τη Ατάλεια. Εξέδωσε Ναύτεξ με ισχύ μέχρι τι 15 Σεπτεμβρίου, δεσμεύοντα περιοχή ελληνική δικαιοδοσία για τη διεξαγωγή επιστημονικών ερευνών. Αντιναύτεξ εξέδωσε ελληνική πλευρά. Στην περιοχή έπλευσε άμεσα πρώτο σκάφο ανοιχτή θαλάσση του λιμενικού σώματο, προκειμένου να παρακολουθήσει την τουρκική δραστηριότητα. Το Διεθνές Δίκαιο προβλέπει διαδικασίες ενημέρωσης και αυτό κάνει η Αθήνα μέσω της Ναύτεξ που εκδίδει προς παραπλέοντα σκάθη και γειτονικά κράτη για λόγους ασφαλείας, τόνισε σε συνέντευξη του Υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Χεραπετρίτης στα 15 λεπτά των νέων και τον Γιώργο Παπαχρήστο. Ξεκαθάρισε πως το Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα Έρευνας και Πόντισης Καλωδίου αδειοδοτείται από την Ελλάδα και βρίσκεται στη δική της θαλάσσια δικαιοδοσία, αλλά δεν τίθεται θέμα αδειοδότησης από άλλη χώρα. Να ακούσουμε τον κύριο Χεραπετρίτη.
1: Εμείς εκείνο το οποίο λέμε είναι ότι το έργο αυτό περνά από ελληνική υφαλοκρηπίδα και αποκλειστική οικονομική ζώνη μη οριοθετημένη. Το έργο αδειοδοτείται από την Ελλάδα στην θαλάσσια δικαιοδοσία της οποίας βρίσκεται το έργο. Δεν πρόκειται ποτέ να αδειοδοτηθεί από άλλη χώρα. Ούτως ή άλλως το διεθνές δίκαιο προβλέπει σαφέστατες διαδικασίες ενημέρωσης. Οι ναύτεξ οι οποίες εκδίδονται είναι ακριβώς ενημέρωση για όλους τους παραπλέοντες και τα παρακείμενα κράτη για λόγους ασφάλειας ναυσιπλοείας. Η ενημέρωση συνεπώς είναι θεμητή και προβλέπεται από το διεθνές δίκαιο. Θα ακολουθηθεί τυπικά το διεθνές δίκαιο. Άδεια δεν πρόκειται να ζητηθεί ούτε από την Ελλάδα ούτε από τη Γαλλία.
0: Τουρκική κινητικότητα καταγράφηκε νότια του Καστελόριζου, όπως ανακοίνωσε το Γενικό Επιτελείο Εθνικής Άμυνας. Χθες 4 τουρκικά ντρόνους έκαναν 6 παραβιάσεις στο ΕΦΑΡ Αθηνών και 5 παραβιάσεις στον Εθνικό Εναέριο Χώρο στο Βορειοανατολικό και Νοτιοανατολικό Αιγαίο. Τα τουρκικά αεροσκάφη αναγνωρίστηκαν και αναχαιτίστηκαν σύμφωνα με τους διεθνούς κανόνες κατά πάγια πρακτική. Σήμερα αναμένεται να απολογηθούν οι τρεις συλληφθέντες για την υπόθεση του βρέφους που εντοπίστηκε νεκρός στην Κυψέλη. Τους έχει ασκηθεί ποινική δίωξη για ένα κακούργημα που αφορά σε διακίνηση ναρκωτικών και ένα πλημέλημα για μια ανακοίνωση ανέβρεσης νεκρού. Την ίδια ώρα συνεχίζονται οι έρευνες της αστυνομίας για την υπόθεση. Σύμφωνα με την εκπρόσωπο τύπου της Ελλάς, κρίσιμη θεωρείται και η έλλειψη καταθέσεων από τα παιδιά που εντοπίστηκαν στο σπίτι, ενώ μέχρι στιγμής κανένας από τους δύο γονείς δεν έχουν δώσει εξηγήσεις για την κατάσταση στην οποία βρέθηκε το βρέφος. Το βρέφος, σύμφωνα με πληροφορίες, ήταν αγόρι ηλικίας περίπου 9 μηνών και από την ιατροδικαστική εξέταση προέκυψε πως το μωρό δολοφονήθηκε έχοντας δεχθεί πάνω από 10 μαχαιριές στην πλάτη του. Παραμένουμε στην εσωτερική επικαιρότητα. Διαμέρισμα τετάρτου ορόφου κάει και ολοσχερό στην περιοχή της Αγίας Τριάδας στη Θεσσαλονίκη λίγο πριν από τα μεσάνυχτα. Από το συμβάν δεν υπήρξαν τραυματίες. Θα πραγματοποιηθεί έρευνα για τα αίτια της πυρκαγιάς. Επίσκεψη στο ειδικό πειραματικό δημοτικό σχολείο Κεσαριανής Ρόζα Ιμβριώτη, το οποίο ανακοινίστηκε μέσω του προγράμματος Μαριέτα Γιαννάκου, πραγματοποίησε χθες ο Πρωθυπουργός. Σε δηλώσεις του, ο κ. Μητσοτάκης υπενθύμισε ότι η συνολική δωρεά για το πρόγραμμα ανακαίνησης και ανακατασκευής σχολείων αγγίζει τα 400 εκατομμύρια ευρώ. Για μας η καλύτερη επιβράβευση είναι τα χαμόγελα των παιδιών, ανέφερε ο κ. Μητσοτάκης. Να τον ακούσουμε.
2: Είναι ένα μόνο από τα 238 σχολεία τα οποία ανακατασκευάστηκαν πλήρως φέτος το καλοκαίρι ως αποτέλεσμα της συνεργασίας της πολιτείας με τις 4 μεγάλες συστημικές τράπεζες. Θέλω να θυμίσω ότι είναι μια συνολική δωρεά η οποία σε ορίζοντα τετραετίας θα αγγίξει τα 400 εκατομμύρια ευρώ, μια δράση κοινωνικής ευθύνης η οποία υποστηρίζει την πρωτοβουλία της κυβέρνησης να αναβαθμίσει ουσιαστικά τις κτηριακές υποδομές της εκπαίδευσής μας και να μπορεί να προσφέρει στους μαθητές μας ποιοτικότερα, ασφαλέστερα, πιο όμορφα, πιο προσβάσιμα σχολεία. Σε όλη την Ελλάδα είχαμε ανοιχτά εργοτάξια. Ένα μεγάλο ευχαριστώ όχι μόνο στις τράπεζες αλλά και στις κτηριακές υποδομές οι οποίες συντόνισαν αυτό το εξαιρετικά σύνθετο έργο ώστε όλα τα σχολεία να μπορέσουν να παραδοθούν στην ώρα τους και να είναι έτοιμα για το πρώτο σχολικό κουδούνι της επόμενης Παρασκευής και προφανώς η δράση αυτή συνεχίζεται. Έχουμε έναν πολύ καλά προγραμματισμένο κύκλο εργασιών που θα υλοποιηθεί και τα επόμενα καλοκαίρια και βέβαια θα συμπληρώσουμε τις παρεμβάσεις μας με άλλα χρηματοδοτικά εργαλεία.
0: Το μέτρο για τη μόνιμη φορολόγηση των υπερκερδών που προανήγγειλε ο Νίκος Ανδρουλάκης αποτελεί το νέο πεδίο της πολιτικής αντιπαράθεσης εν ώψη της ΔΕΘ. Θα είναι ένας μόνιμος μηχανισμός φορολόγησης των υπερκερδών των ολιγοπολίων πέρα από την Ευρωπαϊκή Εργαλειοθήκη ώστε να υπάρξει δικαιοσύνη, ανέφερε σε συνέντευξή του ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ.
3: Είναι ένας μόνιμος μηχανισμός φορολόγησης των υπερκερδών των ολιγοπολίων, μόνιμος μηχανισμός πέρα από την Ευρωπαϊκή Εργαλειοθήκη, ναι, ώστε να υπάρχει δικαιοσύνη στον τρόπο που αντιμετωπίζουν τα ολιγοπόλια, τους καταναλωτές, τους πολίτες.
0: Ας φορολογήσει ο καθένας ό,τι νομίζει. Απλώς ο κύριος Ανδρουλάκης μιλάει σε μια κυβέρνηση η οποία φορολόγησε τις ηλεκτρικές εταιρείες και έχει φορολογήσει και τα δηληστήρια, απάντησε ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης, Κωστής Χατζηδάκης.
4: Ας φορολογήσει ο καθένας ό,τι νομίζει. Απλώς εδώ ο κύριος Ανδρουλάκης μιλάει σε μια κυβέρνηση η οποία φορολόγησε τις ηλεκτρικές εταιρείες για τα λεγόμενα ουρανοκατέβατα κέρδη ήδη από το 2022 και έχει φορολογήσει και τα διελιστήρια για να μην παριστάνει οποιοδήποτε ότι έρχεται ο ίδιος να ξεφουλκίσει.
0: Φως στις συνθήκες του ταγικού τροχαίου με τους τρεις νεκρούς στη λεωφόρο Αλεξάνδρας, φαίνεται πως ρίχνει το υλικό από τις κάμερες ασφαλείας. Σύμφωνα με τα μέχρι στιγμή στοιχεία, το δίκυκλο στο οποίο επέβαιναν οι δύο 27χρονες γυναίκες κινούνταν στο ρεύμα προς Κηφισία, στο ύψος της οδού Βραήλα, επιχείρησε αναστροφή, με αποτέλεσμα να συγκρουστεί με τη μοτοσυκλέτα που οδηγούσε ο 51 ετών άνδρας, ο οποίος κινούνταν με κατεύθυνση προς την οδό Πατησίων. Συνελήφθη τις πρωινές ώρες της Δευτέρας 90χρονος οδηγός αυτοκινήτου, ο οποίος κινούνταν αντίθετα στην Αττική Οδό στην περιοχή του Κοροπίου με λιγμένη άδεια ικανότητας οδήγησης. Του επιβλήθηκε διοικητικό πρόστιμο 440 ευρώ. Ζημιές σε υποδομές και κατοικίες στην Οδυσσό προκάλεσαν τα ξημερώματα ρωσικές επιθέσεις, σύμφωνα με τον επικεφαλής της στρατιωτικής διοίκησης της πόλης. Κρατική τρομοκρατία χαρακτήρισε ο Ρώσος Πρόεδρος, μιλώντας στο Κυργιστάν, της προειδοποίησης του Ζελένσκι για τα ουκρανικά ντρόνς. Τόνισε πως διαπραγματεύσεις με τρομοκράτες δεν μπορούν να υπάρξουν, αναφέροντας ότι η Ρωσία θα βρει τον κατάλληλο τρόπο να αντιδράσει στις σημαντικές ζημιές που έχουν προκαλέσει τα ουκρανικά ντρόνς σε ρωσικά πλοία και δηληστήρια.
5: Αν όταν κοιτάς τα κύματα, σκέφτεσαι κύματα τουριστών. Αν οι άλλοι μετράνε μπάνια και εσύ μετράς κρατήσεις. Αν βλέπεις τα αστέρια και σκέφτεσαι πώς να αποκτήσει το ξενοδοχείο σου άλλο ένα αστέρι, τότε μάλλον έχεις τουριστική επιχείρηση και το καλοκαίρι τρέχεις διαρκώς.
6: Στη Eurobank ξέρουμε ότι οι ανάγκες της τουριστικής σου επιχείρησης δεν είναι ποτέ εκτός εποχής. Γι' αυτό με το πρόγραμμα Business Banking Tourismos σε στηρίζουμε με εύκολη και άμεση online πληρωμή προσωπικού και POS της Worldline Greece με προνομιακή τιμολόγηση. Σε κάθε μπροστά, Eurobank.
0: Στην αθλητική σας ενημέρωση για τη League Phase του Super Bet Κυπέλλου Ελλάδας, Βόλος και Καλαμάτα αναδείχθηκαν ισόπαλοι με σκορ 2-2, αναμέτρηση που μεταδόθηκε από την τηλεόραση του Sky. Για την ίδια διοργάνωση σήμερα θα παίξουν στις 5 Νέστος Χρυσούπολης ΑΕΚ, στις 5.30 Μαρκό Κηφισιά, στις 8 ΑΕΛ Ολυμπιακός και Πανσεραϊκός Ατρόμητος και στις 10.15 ΠΑΟΚ Όφι. Οι αναμετρήσεις της ΑΕΚ, του Ολυμπιακού και του ΠΑΟΚ θα μεταδοθούν από την τηλεόραση του Sky. Οριστικοποιήθηκε η μεταγραφή του Γουστάβου Πουέρτα στον Ολυμπιακό. Διεθνής Κολομβιανός Μέσος υπέγραψε τετραετές συμβόλαιο με τους Ερυθρόλευκους. 6 εβδομάδες μακριά από τις αγωνιστικές υποχρεώσεις του Παναθηναϊκού θα μείνει ο Αμερικανός μπασκετμπολίστας Νάιτζελ Χέις Ντέιβις λόγω σοβαρού τραυματισμού. Στη Χάλη θα συνεχίσει την καριέρα του ο Χρήστος Μουζακίτης. Ο διεθνής ποδοσφαιριστής πέρασε από ιατρικές εξετάσεις και υπέγραψε το νέο του συμβόλαιο με τον Αγγλικό Σύλλογο.
7: Πάμε επόμενη γράμμη.
8: Ναι, εγώ είμαι.
7: Ναι.
8: Μίλτος από Μοσχάτο. Γιάννη, μία πρόβλεψη για αύριο.
7: Και τι είμαι εγώ, ρε φίλε, αστρολόγος.
8: Αφού είσαι αστέρι. Τόσες φορές έχεις πάει τσουλού.
7: Και σε ταβέρνες πάω. Μάγειρας είμαι.
8: Ρε Γιάννη, πεισματάρης είσαι.
7: Είμαι εγώ καιρός, γι' αυτό. Έφυγες.
9: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν. Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
0: Για την κίνηση στους δρόμους, στο λεκανοπεδίο της Αττικής, μας ενημερώνει ο Δημήτρης Κολιομιχάλης. Δημήτρη, καλή σου μέρα.
10: Καλή ημέρα, Μεράνια, κυρίες και κύριοι. Σαφώς βελτιωμένη είναι η εικόνα σε σχέση με τη χθεσινή πρωινή εικόνα των δρόμων σήμερα στο λεκανοπέδιο. Επί της ουσίας, ουσιαστικές καθυστερήσεις έχουμε μόνο στο Σκαραμαγκά και συγκεκριμένα στις λεωφόρους Αθηνών και Σχιστού προς το Σκαραμαγκά και τη λίμνη Κουμουνδούρου. Μικρότερες καθυστερήσεις έχουμε στα δύο ρεύματα της λεωφόρου Κηφισού και όταν λέω μικρότερες εννοώ 7 λεπτές, το πολύ 8 λεπτές καθυστερήσεις. Στην άνοδο της λεωφόρου Φιλής στο Καματερό και στο δεξιόστροφο του λιμανιού του Πειραιά. Επαναλαμβάνω, μικρότερες καθυστερήσεις.
0: Δημήτρη, σε ευχαριστώ πολύ. Να περάσουμε στην πρόγνωση του καιρού. Μετεωρολόγος μας Χριστίνα Σούζ είναι μαζί μας. Χριστίνα, καλημέρα.
11: Καλημέρα, Μεράνια. Την καλημέρα μου και στους φίλους ακροατές. Στην Αττική σήμερα Τετάρτη ηλιοφάνεια. Ανεμιβόρη 3 με 5 στα ανατολικά τοπικά 6 μποφόρ. Πρόσκαιρα 6 μποφόρ. Και θερμοκρασία το μεσημέρι έως 36 βαθμούς. Θεσσαλονίκη σήμερα από το μεσημέρι απόγευμα. Κυρίως στα γίνωρινά θα σημειωθούν τοπικές βροχές και πιθανώς μεμονωμένες καταιγίδες. Θερμοκρασία έως 33 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Τετάρτη έθριος θα είναι αρχικά ο καιρός στη χώρα μας. Το μεσημέρι και το απόγευμα όμως τα υπηρετικά θα συννεφιάσει, οπότε θα σημειωθούν τοπικές μπόρες και μεμονωμένες καταιγίδες. Τα φαινόμενα στην κεντρική Μακεδονία, τη Θεσσαλία θα συνεχιστούν και κατά τη διάρκεια της νύχτας. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-δυτική, στο Ιόνιο 3 με 5 μποφόρ και στο Αιγαίο 4 με. Η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στα υπηρετικά έως 36 με 37 βαθμούς και στα νησιά έως 34 με 36. Την Πέμπτη αρχικά στη Δυτική, την Κεντρική Μακεδονία, τη Θεσσαλία και το μεσημέρι απόγευμα στα υπόλοιπα υπηρετικά θα υπάρχει συννεφιά με τοπικές βροχές συμπόρες και κυρίως στα ορεινά μεμονωμένες καταιγίδες. Βελτίωση αναμένεται από το βράδυ. Στην υπόλοιπη χώρα γενικά έθριος καιρός. Την Παρασκευή λίγες πρόσκαιρες βροχές θα σημειωθούν στη βόρειο-ανατολική Ελλάδα, την Ανατολική Θεσσαλία, Ανατολική Στερεάδη και την Πελοπόννησο. Και τις δύο ημέρες θα ενισχυθούν οι βοριάδες στο Αιγαίο στα 6 με 7 μποφόρ και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση. Μεράνια.
0: Χριστίνα, σε ευχαριστώ πολύ. Σε αυτό το σημείο ολοκληρώθηκε το πρωινό μαγκαζίνο του Sky. Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Ακολουθεί ο Γιώργος Ψάλτης.
12: Sky 100,3.

0: είμαστε κυρίες και κύριοι, καλημέρα σας. Καλώς ήρθατε στην παρέα μας. 7 και 19 πρώτα λεπτά. Ο φίλος μου ο Νίκος μου στέλνει μάλλον μια πληροφορία η οποία είναι εκπληκτική και ανισχύει, γιατί έχει πάρα πολύ ενδιαφέρον. Πριν 2 μέρες, λέει ο Νίκος, κλάπηκαν καλώδια από κέντρο υγείας, από το κέντρο υγείας της Αθήνας, και τώρα, λέει, δεν έχει ρεύμα το ακτινολογικό και άλλα τμήματα. Επίσης, λέει, δεν έχει ρεύμα, λέει, και το αθλητικό κέντρο που βρίσκεται δίπλα. Σε καλό δρόμο είμαστε. Σας θυμίζω και για μια κλοπή καλωδίων που έγινε μέσα στο Σαββατοκύριακο, αν δεν κάνω λάθος, και πήραν κάτι καλώδια που ήταν να φτιάξουν έργα για τα, πώς το λένε, για τις υποδομές, για τα αεροπλάνα. Και τα προβλήματα τα οποία έχουμε εδώ. Εκεί μπήκαν εντωμεταξύ, λέει, σε εγκαταστάσεις οι οποίες φυλάσσονται, παρακαλώ πάρα πολύ. Ε, μάλιστα. Την καλημέρα μου σε όλους σας. Τετάρτη σήμερα, κυρίες και κύριοι. Δεύτερη μέρα του Σεπτέμβρη. Νηστεία και περισυλλογή του Αγίου Μάμα. Χρόνια πολλά. Κοντά μας και τον ευχαριστώ πάρα πολύ για να μιλήσουμε για τα θέματα των τιμολογίων του ρεύματος, όπως κάθε μήνα κάνουμε, ο κύριος Μιχάλης Χριστοδουλίδης, ενεργειακός επιθεωρητής. Καλημέρα, κύριε Χριστοδουλίδη.
1: Καλημέρα σε εσάς, καλό μήνα στους φίλους ακροατές.
0: Σας ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ πάρα πάρα πολύ για την επικοινωνία. Λοιπόν, τι γίνεται τώρα με τα τιμολόγια? Ο μεγάλος πάροχος έβγαλε τις ανακοινώσεις του. Κρατάω ότι είναι η πρώτη φορά που τα πράσινα τιμολόγια είναι πιο πάνω από τα μπλε.
1: Μπράβο, ισχύει αυτό που λες. Ξεκίνησε ο Σεπτέμβριος με ανωδικές τάσεις. Και στο πετρέλαιο, να ξέρεις, στο Brent αυτή τη στιγμή κινείται γύρω στα 95 δολάρια.
0: Σωστό, 95,4 και... για την ακρίβεια τώρα.
1: Ναι, περίπου, ναι.
0: Και το φυσικό και αέριο
1: στο...
0: 74.
1: Ναι, 74, ωραία. Εγώ το πρωί το είχα δει στο 72.
0: Μάλιστα.
1: Λοιπόν, πάση περιπτώσει, αυτό δυστυχώς έχει επηρεάσει και τις τιμές του ρεύματος, γιατί όπως έχουμε πει πολλές φορές, η τιμή της χοντρικής αγοράς του ρεύματος συνδέεται άμεσα με τη χρηματιστηριακή τιμή του φυσικού αερίου στον κόμμα της Ολλανδίας. Είχαμε τελικά έκλεισε ο Αύγουστος με μία αύξηση της τάξης του 21% στο ρεύμα, στη χοντρική. Από τα 110 περίπου ευρώ πήγε στα 133, και αυτό δεν άφησε ανέκυκτα τα τιμολόγια των παρόχων που ανακοινώσαν χθες τις νέες τιμές τους. Αυτό το οποίο αξίζει να πούμε είναι ότι όντως τα πράσινα τιμολόγια, η μέση τιμή των πράσινων τιμολογίων είναι πιο αυξημένη, μεγαλύτερη σε σχέση με τη μέση τιμή των μπλε. Θέλω να κάνω όμως μια... Ναι.
0: Πριν κάνετε την παρατήρηση, θέλω να πω το εξής. Αν κάποιος είχε κλείσει ετήσιο τιμολόγιο στο μεγάλο πάροχο, θα πλήρωνε την κιλοβατόρα 0,145. Τώρα λοιπόν για...
1: 14,5 λεπτά.
0: Μπράβο, σωστό. Αν τώρα είναι ο πρώτος μήνας που κάποιοι που δεν είχαν μπει σε σταθερό τιμολόγιο και δεν είχαν κλείσει μια συμφωνία ενός έτους, θα πληρώσουν κάτι της παραπάνω σε σχέση με αυτούς οι οποίοι, επαναλαμβάνω, είχαν κλείσει. Είναι ο πρώτος μήνας, ξέρω φίλο, που είναι 8 μήνες στο σταθερό, και είναι η πρώτη φορά ο μήνας αυτός που θα τρέξει που θα είναι ο άλλος που έχει πράσινο παραπάνω από τον μπλε.
1: Ναι, ισχύει αυτό που λες. Ο μεγάλος πάροχος σήμερα μας προσέφερε ένα μπλε σταθερό που ξεκινάει από 11,5 λεπτά η τιμή της κιλοβατόρας.
0: Ναι.
1: Είναι η φτηνότερη τιμή σε μπλε τιμολόγιο. Δεν υπάρχει τέτοια τιμή σε πράσινο.
0: Ναι.
1: Σκέψου ότι στα πράσινα τιμολόγια ξεκινάει η τιμή από τα 14,76 περίπου, από τα 14,76 λεπτά, 14,76, και έχει ξεπεράσει τα 22,85 περίπου.
0: Μάλιστα.
1: Αυτή είναι μια μεγάλη, θα έλεγα, αύξηση η οποία βλέπουμε στα πράσινα τιμολόγια. Ωστόσο όμως πρέπει να κάνω μια παρατήρηση, αν με επιτρέψεις.
0: Παρακαλώ, βεβαίως.
1: Υπάρχουν εταιρείες που δίνουν φτηνή τιμή σε μπλε σταθερά, ας πούμε 11,9 για να είμαι πιο συγκεκριμένο.
0: Αλλά έχουν ακριβό πάγιο. Πάγιο ακριβό.
1: 15,9 ευρώ το πάγιο. Αν κάνεις την αναγωγή στις 300 κιλοβατόρες το μήνα, τελικά το 11,9 είναι 17,70. Είναι 5 λεπτά παραπάνω η χρέωση της κιλοβατόρες από αυτή που νομίζεις ότι αγόρασες.
0: Ωραία. Άρα λοιπόν το συμπέρασμα είναι, με βάση αυτό που λέτε, κύριε Στοδουλίδη, ότι όταν βλέπετε κάτι ως κράχτη οτιδήποτε, κοιτάτε έτσι όλες οι λεπτομέρειες. Γιατί άμα είναι... Ναι, παρακαλώ, παρακαλώ.
1: Λοιπόν, μισό, δεν είναι μόνο ότι έχει πολύ ακριβό πάγιο, τριπλάσιο από το ένα αντίστοιχο πράσινο, είναι ότι αυτή η τιμή το 11,9 που σου ακούγεται ωραία, λες εδώ ρε φίλε θα αράξω, είναι μετά από ποσοστό έκπτωση συνέπειας 50%. Καταλαβαίνεις Γιώργο ότι τα 11,9 αν δεν πληρώσεις εμπρόθεσμα το λογαριασμό του ρεύματος, αυτομάτως περνάνε τα 20 λεπτά. Οπότε εκεί σου έρχεται ένας λογαριασμός απίστευτος.
0: Μάλιστα. Άρα θέλει πάρα πολύ προσοχή με λίγα λόγια, ξαναλέω, για να είμαστε εντάξει.
1: Τις ρήτρες απρόωρης αποχώρησης, τα ποσοστά εκτόσεων, τα πάγια, δεν είναι μόνο γιατί που ξέρεις κάτι πολύ εκπρόσωπο.
0: Να ρωτήσω κάτι, με συγχωρείτε κύριε Ξοπουλίδη, να το πω και αυτό. Υποτίθεται ότι το ζήτημα των πάγιων δεν το έψαχνε η ρυθμιστική αρχή, δηλαδή ότι είχε εντοπίσει.
1: Έβαλε ένα πλαφόν μέχρι 16 ευρώ. Αυτό έκανε. Μόνο στο μπλε τιμολόγιο έβαλε, μόνο στο μπλε τιμολόγιο έβαλε 16 ευρώ πλαφόν.
0: Μάλιστα. Από εκεί και πάνω δεν μπορεί δηλαδή να πάει η εταιρεία.
1: Όχι. Ενώ στο κίτρινο είδα πριν από λίγο και 20.
0: Μάλιστα.
1: Το κίτρινο
0: είναι το πιο ελεύθερο τέλος πάντων, το οποίο κινείται πιο εύκολα σχετικά με τις διαφοροποιήσεις.
1: Πάντως δεν δουλέψαν τα πορτοκαλί, Γιώργο, να πούμε.
0: Ναι, σωστό. Ακόμα αυτά δεν έχουν περπατήσει πολύ, ε.
1: Τίποτα. Μιλάμε 15 πελάτες σε μια εταιρεία. Τι να σου πω, 15 πελάτες.
0: Για θυμίστε τι είναι τα πορτοκαλί για να κλείσουμε, κύριε Χριστοδουλίδη.
1: Είναι τα δυναμικά τιμολόγια που υποτίθεται ότι θα χρεωνόταν η κιλοβατόρα ώρα-ώρα μέσα στο 24ωρο,
0: ναι,
1: με βάση την διακύμανση της χοντρικής αγοράς του ρεύματος. Δηλαδή το μεσημέρι που είναι φτηνή η κιλοβατόρα θα έχεις και εσύ φτηνή
0: φτηνό ρεύμα.
1: Κιλοβατόρα.
0: Η προϋπόθεση είναι να έχεις τον καινούριο μετρητή όμως, ε?
1: Να έχεις έξυπνο μετρητή. Όμως παρόλο που έχουμε 1,5 εκατομμύριο έξυπνους μετρητές, ωστόσο όμως ελάχιστοι έχουν επιλέξει πορτοκαλί τιμολόγιο. Δεν έχει περπατήσει. Προφανώς να σου πω για ποιο λόγο δεν έχει περπατήσει. Γιατί δεν υπάρχει η ακολουθία της χρηματιστηριακής διακύμανσης της χοντρικής σε συνάρτηση με την λιανική, διότι παραμένει πάλι υψηλή ακόμα και τις μεσημεριανές ώρες. Αυτός είναι ο λόγος.
0: Μάλιστα. Ευχαριστώ πάρα πολύ για τις πληροφορίες, κύριε Χριστοδουλίδη. Καλημέρα, καλή δύναμη.
1: Καλημέρα, ευχαριστώ.
0: Ευχαριστώ πάρα πολύ, ευχαριστώ πολύ για όλα. Λοιπόν, αυτά. Και σήμερα η Καθημερινή για το ζήτημα αυτό, για την ενέργεια, λέει ότι ο χειμώνας που έρχεται είναι δύσκολος για τους καταναλωτές. Ναι, γιατί ο περσινός ήταν πιο εύκολος, ε? Λέω εγώ τώρα. Γενικά και ειδικά. Αλλά επειδή τα πράγματα, ξαναλέω, δεν είναι πολύ αισιόδοξα με αφορμή την σημερινή κατάσταση, η οποία οριοθετείται και από τα μέτωπα των πολέμων, τα πράγματα γίνονται γενικότερα πιο δύσκολα. Λοιπόν, πάμε σε διαφημιστικό περιβάλλον. Ήρθε η ώρα να εξοικονομήσουμε ενέργεια και χρήματα με τα πιστοποιημένα συστήματα Isomat Thermosystem. Με 20 χρόνια εμπειρίας στην εξωτερική θερμομόνωση, η Isomat έχει αναπτύξει 5 αξιόπιστα συστήματα για τις ιδιαίτερες ανάγκες κάθε κτηρίου. Όλα τα συστήματα Isomat Thermosystem φέρουν δεκαετή εγγύηση και εφαρμόζονται από εξειδικευμένα συνεργεία 210-55-98-700. Σας έχει τύχει ποτέ να χρειαστείτε εξυπηρέτηση από τον τηλεφωνικό σας πάροχο και να σκέφτεστε από πριν πόση ώρα θα περιμένετε στην αναμονή? Με το Nova More αυτό αλλάζει και απολαμβάνεις premium εμπειρία εξυπηρέτησης. Το έξυπνο σύστημα της Nova αναγνωρίζει τι χρειάζεστε και σας εξυπηρετεί άμεσα, χωρίς χρέωση. Και αν χρειαστεί να μιλήσετε με εκπρόσωπο, θα συνδεθείτε μαζί του σε λιγότερο από 30 δευτερόλεπτα. Τώρα, αν προτιμάτε να μην καλέσετε εσείς, επιλέγετε την υπηρεσία Call Me Back στο Nova App, όπου με το πάτημα ενός κουμπιού σας καλεί ένας εκπρόσωπος σε λιγότερο από ένα λεπτό. Τέλειο! Και κάτι ακόμα. Αν είναι απαραίτητη η επίσκεψη τεχνικού, γίνεται εντελώς δωρεάν. Γι' αυτό λέω συνέχεια, τώρα είναι η ώρα για Nova. Περισσότερες πληροφορίες στο nova.gr. Ισχύει για συνδυασμό προγραμμάτων σταθερής και κινητής 24μηνης διάρκειας. Όροι και προϋποθέσεις στο nova.gr.
2: Γεια σας. Θέλουμε να μας προτείνετε το καλύτερο στην εξωτερική θερμομόνωση. Διαβάσαμε για τα Isomat Thermosystem.
3: Ο γιος μας είπε ότι έχουν τα καλύτερα reviews. Και ο γείτονάς μας αυτά έβαλε.
4: Για υψηλές απαιτήσεις και αντοχή στο χρόνο, προτείνω το πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Isomat Thermosystem Premium. Με μεγάλη γκάμα αποχρώσεων στους έτοιμους σοβάδες για να πετύχετε το αισθητικό αποτέλεσμα της αρεσκίας σας.
5: Α, τώρα και με γραφητούχα πολυστερίνη Νεοπόρ που παράγεται στη νέα μονάδα διογκωμένης πολυστερίνης της Isomat.
6: Τα είπε όλα ο Μάστορας.
5: Όταν ξέρεις, ξέρεις.
7: Isomat Thermosystem Premium. Το premium της εξωτερικής θερμομόνωσης. Με την Nova κερδίζεις παντού. Απόλαυσε exclusive Nova Deals σε Coffee Lab, Pizza Fan, Simply Burgers, Walt και Signature Travel και αμέτρητες προσφορές σε top brands σε περισσότερα από 1000 σημεία. Μπες τώρα στο Παντού App, διάλεξε την προσφορά σου και απόλαυσέ την. Έχεις Nova, έχεις περισσότερα. Μάθε περισσότερα στο nova.gr.
8: Γνωρίζετε ποιο είναι

0: Πανεπιστημίου της Σορβόνης. Τώρα και εξ αποστάσεως στα ελληνικά. Κολέγιο ΙΔΕΦ, το γαλλικό κολέγιο της Ελλάδας.
1: Κανελόνια με γέμιση κιμά κοτόπουλου και λευκή μπεσαμέλα από αρσενικό νάξου. Στην κουζίνα πειραματίσου όσο θέλεις. Στην καθαριότητα όμως, προτίμησε την εγγύηση ενός πλυντηρίου πιάτων LG. Με 4 βραχίονες ψεκασμού πολλαπλής κατεύθυνσης Quad Wash για καθάρισμα 360 μοιρών και τεχνολογία καυτού ατμού True Steam για απόλυτη λάμψη. Και όλα αυτά, αθόρυβα. LG. Life's good.
2: Σε 300 μέτρα, στρίψτε αριστερά για σχολική τσάντα και τετράδια. Σε 250 μέτρα, κάντε αναστροφή για εκπαιδευτικά βιβλία. Σε 15 στάσεις θα φτάσετε στον προορισμό σας.
3: Όπα, όπα, όπα. Υπάρχει συντομότερη διαδρομή. Max Stores. Σε μία στάση τα έχεις βρει όλα. Και με κάθε αγορά σχολικής τσάντας κερδίζεις δωρεπιταγή ίση με το 15% της αξίας της. Max Stores. Μία στάση και τα έχεις όλα εδώ, όπως και στο maxstores.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
4: 44 χρόνια πριν, επενδύσαμε σε ένα μεγάλο όραμα. Να γίνουμε Μητροπολιτικό Κέντρο για την Ιδιωτική Πανεπιστημιακή Εκπαίδευση. Και σήμερα είμαστε το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Μέσα από συνεργασίες με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια, προσφέρουμε σύγχρονα προγράμματα σπουδών και ισχυρά διεθνή πτυχία με άμεσες επαγγελματικές προοπτικές. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους.
5: Τον εξώστη.
6: Ναι, από εδώ βλέπεις τα πάντα.
5: Και σχολιάζεις τους πάντες.
6: Δεν θα μας ξεφύγει κανείς και τίποτα.
5: Ρεπορτάζ, ειδήσεις, παρασκήνια και συνεντεύξεις.
6: Από την πρώτη θέση της ενημέρωσης.
7: Στον εξώστη. Με τον Αντώνη Αντζολέτο και τον Γιάννη Καντέλη. Κάθε μέρα στις 10 το πρωί. Στον Sky 100,3.
8: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
9: Κλιμακώνεται η ένταση μεταξύ Γερμανίας και Ρωσίας με αφορμή την απόπειρα επίθεσης με ντρόν εναντίον ουκρανικού μεταγωγικού αεροσκάφου στο αεροδρόμιο της Λειψίας στις αρχές του περασμένου μήνα. Ο Γερμανός Υπουργός Εσωτερικών ανακοίνωσε ότι η Ρωσία εμπλέκεται στο περιστατικό. Ο Υπουργός Εξωτερικών της χώρας έκανε λόγο για σοβαρή απειλή από τη Μόσχα. Την πλήρη αλληλεγγύη της Ελλάδας προς τη Γερμανία εκφράζει ο Κυριάκος Μητσοτάκης, σημειώνοντας ότι προσπάθειες εκφοβισμού των δημοκρατιών μας δεν θα πετύχουν. Ο Ρώσος Πρόεδρος από το Κυργιστάν, αναφερόμενος στους ισχυρισμούς του Βερολίνου, κατηγόρησε τη Γερμανία ότι φύτεψε αποδεικτικά στοιχεία προκειμένου να επιρρύψει την ευθύνη στη Μόσχα. Νέα ανάφλεξη καταγράφεται στη Μέση Ανατολή. Οι Αμερικανικές δυνάμεις πραγματοποίησαν χθες το βράδυ νέες επιθέσεις εναντίον Ιρανικών στρατιωτικών υποδομών. Ένα από τα αμερικανικά χτυπήματα έπληξε κατοικία που βρισκόταν σε εξέλιξη γαμήλα τελετή από την επίθεση. Έχασαν τη ζωή τους 5 άνθρωποι, ενώ δεκάδες ακόμη τραυματίστηκαν. Από την πλευρά τους, οι φρουροί της Επανάστασης του Ιράν ανακοινώσαν ότι επιτέθηκαν με βαλιστικούς πυράβλους και ντρόνς εναντίον Αμερικανικών βάσεων στην Ιορδανία, στο Ιράκ και στο Μπαχρέιν. Σήμερα αναμένεται να απολογηθούν οι τρεις συλληφθέντες για την υπόθεση του βρέφους που εντοπίστηκε νεκρός στην Κυψέλη. Στα χέρια της αστυνομίας έπεσε ένας 66χρονος, βάρος του οποίου εκκρεμούσαν καταδικαστικές αποφάσεις με συνολική ποινή που φτάνει τα 120 χρόνια. Η δράση του φέρεται να ξεκινά από το 2011. Τον άρχισαν εκδίδοντας σε βάρος του διαδικαστικές αποφάσεις για πλαστογραφίες, φοροδιαφυγή, απάτες και άλλες σοβαρές οικονομικές παραβάσεις. Για τον εντοπισμό του κινητοποιήθηκαν αστυνομικοί τόσο από τη Θεσσαλονίκη όσο και από την Αθήνα. Και ο καιρός γενικά αίθριος θα είναι σήμερα στην Αττική, μέχρι 36 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 33 στη Θεσσαλονίκη.

0: Βλέπω κάποιους διορισμούς. Καλημέρα σας, καλώς ήρθατε στην παρέα μας. Βλέπω λοιπόν διορισμούς αναπληρωτών καθηγητών. Έχω ένα συγκεκριμένο παράδειγμα από το φίλο μου τον Γιώργο για το γιο του. Πέρυσι ο γιος του ήταν κάπου στα δωδεκάνησα. Και φέτος μάζεψε τα πράγματά του στο τέλος της σεζόν, ήρθε πίσω το παλικαράκι, μαθηματικός αν δεν κάνω λάθος είναι. Φέτος λοιπόν διορίστηκε στην Ιθάκη, κυρίες και κύριοι, στην άλλη πλευρά, πάει να γνωρίσει και το Ιόνιο. Εν τω μεταξύ μου λέγανε κάτι τρελά περί της ορκομοσίας, λέει, που πρέπει να γίνει στα κεντρικά της υπηρεσίας όπου διορίζονται, και αυτό έχει ένα επιπλέον κόστος. Δεν μπορεί να γίνει ο διορισμός, μάλλον η ορκομοσία των αναπληρωτών εκεί όπου είναι το μέρος που θα πάνε. Δηλαδή αν είναι στις Κυκλάδες, γιατί πρέπει να πάνε όλοι στη Σύρο, που θα μου πεις η Σύρος είναι τα κεντρικά και κοστίζει η Ερμούπολη, από το να πάνε, ξέρω εγώ, αφού θα οριοθετηθεί να πάει, ξέρω εγώ, στην Άνδρο, να πάει και να ορκιστεί στην Άνδρο, για να μην πηγαίνει από εδώ και από εκεί και να κοστίζει παραπάνω στον ίδιο και στην οικογένειά του προφανώς. Αναρωτιέμαι. Θα μου πεις πρωί-πρωί ψάλτη, αυτό σε μαράνε. Καλημέρα σας, καλώς ήρθατε στην παρέα μας. Ένα θέμα για το οποίο, ναι, αφορμή και τα στοιχεία του πληθωρισμού που δόθηκαν τα δεδομένα στη δημοσιότητα χθες, είναι οι εκτιμήσεις της Eurostat. Ο εναρμονισμένος δείκτης τιμών καταναλωτή αυξήθηκε στη χώρα μας τον Αύγουστο 3,7% σε σύγκριση με τον αντίστοιχο περσινό μήνα. Τον Ιούλιο ήταν 2,7%. Τα αντίστοιχα νούμερα. Θυμίζω ότι από τη Δευτέρα έχουμε αυτό το περίφημο καλάθι του νοικοκυριού, γιατί περί καλαθιού του νοικοκυριού είναι μια εθελοντική προσπάθεια των εταιριών που παράγουν προϊόντα και των σούπερ μάρκετ να μειωθούν. Έχουμε φτάσει περίπου στα 1.800 προϊόντα. Χθες έκανα μια κουβέντα με την κυρία Παναγιώτα Καλαποθαράκου, η οποία είναι η πρόεδρος της ΕΚΠΙΖΟ, Ένωση Καταναλωτών Ποιότητα Ζωής, και μου είπε πολύ ωραία πράγματα, διότι δεν είναι μόνο η άποψη που έχει η ΕΚΠΙΖΟ ως καταναλωτική οργάνωση, αλλά όπως ακούσουμε και στην κουβέντα που θα κάνουμε τώρα, η ίδια την επίσκεψη που έκανε σε μεγάλο σούπερ μάρκετ, που έψαχνε τρεις ορόφους για να βρει τα προϊόντα στα οποία είχαν μπει τα ταμπελάκια. Τα ταμπελάκια, εδώ μεταξύ, να ξέρετε, μου λέγανε χθες αρμόδιοι υπηρεσιακοί παράγοντες, είναι, λέει, περίπου 3 εκατομμύρια σε όλα τα σούπερ μάρκετ. Καλημέρα, κυρία Καλαποθαράκου.
1: Καλημέρα και από μένα.
0: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την επικοινωνία. Βγάλατε άκρη στην επίσκεψη που κάνατε πριν πάμε στα επίσημα της ΕΚΠΙΖΟ γύρω από αυτή την προσπάθεια, που ενδεχομένως να έχει ένα αποτέλεσμα, αλλά βγάλατε άκρη εσύ ως καταναλώτρια, καταναλωτής στην επίσκεψη που κάνατε.
1: Χρειάστηκε να διαθέσω αρκετό χρόνο για να βρω αυτά τα περίφημα ταμπελάκια,
0: ναι.
1: Μείωση τιμών, εθνική πρωτοβουλία στην πράξη όπως ονομάζεται, και σε κάποιες κατηγορίες δεν τα βρήκα καθόλου, όπως το φρέσκο γάλα παράδειγμα,
0: ναι.
1: Στο διαρκείας υπήρχαν σε δύο σημεία,
0: mm-hmm.
1: αλλά στο φρέσκο που εγώ προμηθεύομαι και θεωρώ πολλοί καταναλωτές, επίσης και στα τυριά, και στα τυριά τα κοπής, αλλά και στα τυποποιημένα δεν βρήκα πουθενά. Ψάχνει κανείς πάρα πολύ για να βρει αυτά τα περίφημα τα μπελάκια, mm-hmm. αλλά και όταν τα βρει δεν μπορεί να συγκρίνει, δηλαδή ποια ήταν η αρχική τιμή. Στα ζυμαρικά υπάρχει με πολύ ψηλά γράμματα, παράδειγμα, η προηγούμενη τιμή του μήνα, καθώς επίσης και η μέση τιμή.
0: Μάλιστα.
1: Αλλά είναι πολύ ψηλά τα γράμματα που πρέπει να τα δει κανείς δίπλα από το ταμπελάκι.
0: Okay.
1: Δεν βλέπει τι μείωση έχει γίνει, δηλαδή τι ποσοστό μείωση, 5, 8, 10%, βλέπει μια τιμή.
0: Μάλιστα.
1: Στην πραγματικότητα. Στα 10 κρατικά που είδα είχε σε τρία ταμπελάκια, στα οποία έλεγε, παράδειγμα, στο μοσχαρίσιο κρέας, σε κάποιες κατηγορίες του είδη του μοσχαρίσιου κρέατος, έλεγε μείον 1 ευρώ το κιλό,
0: ναι.
1: Από 17,60, 16,60.
0: Έχει ένα ενδιαφέρον η συγκεκριμένη.
1: Έχει.
0: Το 1 ευρώ έχει ενδιαφέρον.
1: Ναι, ακριβώς. Πρέπει να διαθέσει αρκετό χρόνο κατάλληλος, καθώς και στα πολυπαντικά επίσης, που και εκεί υπάρχουν τα ταμπελάκια,
0: mm-hmm.
1: αυτά. Πρέπει να διαθέσει αρκετό χρόνο για να ψάχνει στα ράφια, σε σούπερ μάρκετ που το γνωρίζει, που ψωνίζει προφανώς.
0: Και ξέρει και τις τιμές. Και ξέρει και τις τιμές, γενικά.
1: Ξέρει και τις τιμές, που είναι πάρα πολύ δύσκολο αυτό. θα τις γνωρίζουμε σε κάποια πολύ συγκεκριμένα προϊόντα που τα παίρνουμε
0: τακτικά
1: κάθε εβδομάδα ή κάθε 2-3 μέρες.
0: Σωστό.
1: Βασικά προϊόντα. Τα υπόλοιπα δεν είναι δυνατόν να θυμάται ο καταναλωτής.
0: Σε γενικές γραμμές, κυρία Καλοθαράκου, πιστεύετε, εκτιμάτε ότι είναι μια θετική πρωτοβουλία, δηλαδή το γεγονός ότι εμφανίζονται οι επιχειρήσεις, εμφανίζονται στα σούπερ μάρκετ και όχι για σκούπες και φαράσια που λέγε και ένας συνάδελφός μου, αλλά για προϊόντα τα οποία είναι λαϊκής κατανάλωσης, δίνει μια ανάσα στον καταναλωτή. Έτσι δεν είναι?
1: Έστω και μερικά ευρώ αν ξεπρομίσει ο καταναλωτής είναι θετικό. Mm-hmm. Ωστόσο, είμαστε εξαιρετικά επιφυλακτικοί, διότι είναι ένα μέτρο εθελοντικό, προσωρινό για 2 έως 4 μήνες που θα διαρκέσει και οι τιμές, οι υφιστάμενες τιμές είναι πάρα πολύ ψηλές, έτσι όπως έχει εξελιχθεί η κατάσταση στο θέμα των.
0: Μου λέγει άνθρωπος της αγοράς, κυρία Καλαποθαράκου, τα τελευταία χρόνια αυτά τα προϊόντα λαϊκής κατανάλωσης, και όχι μόνο λόγω ελληνικών συνθήκων και διεθνών συνθήκων, έχουν λύει μια αύξηση, το οποίο μπορεί να κυμαίνονται από 30 έως 40%.
1: Ακριβώς, ακριβώς.
0: Δεν είναι μικρή αύξηση και φαίνεται, νομίζω, και από τη μουρμούρα του κόσμου, από την, ότι δυσανασχετεί ο κόσμος για αυτή την ιστορία.
1: Και ο κόσμος και η κυβέρνηση το αποδέχεται.
0: Μα προφανώς.
1: Δηλαδή είναι το σημαντικότερο πρόβλημα για τα ελληνικά νοικοκυριά η ακρίβεια. Δεν έχει αντιμετωπιστεί. Παρόλα τα μέτρα που έχουν ληφθεί, που επαναλαμβάνει προσωρινά, είναι εθελοντικά, το καλάθι του νοικοκυριού που λειτουργήσε πριν κάποια χρόνια και αυτό δεν απέδωσε. Γιατί αν είχε αποδώσει θα είχε αντιμετωπιστεί η ακρίβεια. Άρα χρειάζονται μέτρα δομικού χαρακτήρα, μόνιμα μέτρα για να αντιμετωπιστεί η εσχροκέρδη, να λειτουργήσει ο ανταγωνισμός και πραγματικά οι τιμές να μειωθούν και να υπάρξει ανακούφιση στα ελληνικά νοικοκυριά. Και έλεγχη βέβαια.
0: Ναι. Θα σας πω και για τους ελέγχους. Νομίζω ότι έγινε γνωστό, το ανακοίνωσε και η διοικήτρια της αρμόδιας υπηρεσίας, ότι ξεκινάνε από τις επόμενες μέρες. Θα περάσει, λέει, 3-4 μέρες για να μπει μια τάξη όσον αφορά το ζήτημα το συγκεκριμένο κλπ. Και μετά θα γίνονται οι έλεγχοι στα σούπερ μάρκετ για τα τιμολόγια, με τα τιμολόγια, τι τιμές είχαν πριν, τι τώρα, τι έκπτωση έχουν βάλει και αυτές, για να δουν αν πραγματικά οι τιμές οι οποίες υπάρχουν είναι οι σωστές ή όχι.
1: Ναι, ωστόσο υπάρχουν και διάφορα τρίκ τα οποία εφαρμόζουν τα σούπερ μάρκετ. Δηλαδή τηλεφωνικές συναλλαγές, ενδομηλικές συναλλαγές, όπου αυξάνουν αδικαιολόγητα τις τιμές μέσω αυτών των εταιριών, των δικών τους εταιριών. Δηλαδή κάνουν κάποιους κύκλους στα προϊόντα και αυξάνονται οι τιμές από εταιρεία σε εταιρεία, με αποτέλεσμα να καταλήγει στον καταναλωτή πολύ ψηλή τιμή.
0: Αχα. Εκτιμάτε εσείς στα μέτρα που πιστεύετε ότι έπρεπε να ληφθούν και η μείωση, ας πούμε, λόγω του ΦΠΑ σε κάποια προϊόντα?
1: Ασφαλώς. Θα έπρεπε να υπάρχει μείωση του ΦΠΑ σε βασικά προϊόντα διατροφής, πράγμα που η κυβέρνηση το έχει αποθήσει και απορρίψει.
0: Θεωρεί ότι δεν θα περάσουν οι τιμές στην κατανάλωση.
1: Ναι, αυτό είναι αδυναμία όμως, δηλώνει την αδυναμία των ελέγχων. Έτσι.
0: Ναι.
1: Διότι αν πραγματικά ασκούσε ελέγχους, θα έπρεπε να περάσει αυτή η διαφορά.
0: Άρα κλείνοντας αυτή τη σύντομη επικοινωνία, συγκρατημένα αισιόδοξοι ότι θα περπατήσει αυτή η ιστορία?
1: Ακριβώς αυτό θα έλεγα και εγώ, συγκρατημένα αισιόδοξοι για το αποτέλεσμα που θα έχει στις τσέπες μας, γιατί αυτό μετράει, να υπάρξει μια πραγματική ανακούφιση στους καταναλωτές, κάποια αρκετά ευρώ. Εντάξει, κάποια λίγα ευρώ ενδεχομένως θα εξοικονομήσει ο καταναλωτής με κόπο και αυτό, ψάχνοντας από σούπερ μάρκετ σε σούπερ μάρκετ και μέσα στο ίδιο σούπερ μάρκετ. Διότι μην ξεχνάμε ότι δεν είναι ήδη κωδική σε κάθε σούπερ μάρκετ, έτσι.
0: Σωστό, αυτό είναι, κάθε σούπερ μάρκετ έχει
1: και διαφορετικούς
0: κωδικούς και ενδεχομένως και διαφορετικές εκπτώσεις.
1: Ναι, και διαφορετικές εκπτώσεις. Και το άλλο που υπόθηκε είναι ότι μπορεί να είναι και μεγαλύτερες οι εκπτώσεις, γιατί δεν είναι και το ίδιο το κατάστημα.
0: Και επίσης τα προϊόντα μπορεί να μην είναι συνέχεια τα ίδια, μπορεί να αλλάζουν τα προϊόντα στα οποία υπάρχουν οι εκπτώσεις. Το λέω αυτό διότι και αυτό μπορεί να διαφοροποιηθεί με την πάροδο του χρονικού διαστήματος που θα συμμετέχουν οι εταιρείες που παράγουν κάποια προϊόντα. Κλείνοντας, γιατί δεν έχουμε καταναλωτικό κίνημα, κυρία Καλαποθαράκου? Εμείς δεν, δηλαδή, ως χώρα σε σχέση με άλλες ευρωπαϊκές χώρες, δεν επιβάλλουμε ποινές με τον τρόπο μας ως καταναλωτές όταν διαπιστώνουμε ότι ένα προϊόν, ας πούμε, άλλαξε χωρίς να το πει το βάρος του προϊόντος, για να μην αλλάξει την τιμή. Δηλαδή κάνει παιχνίδια, γίνονται γνωστά, επιβάλλονται πρόστιμα ενδεχομένως από την πολιτεία, αλλά ο πολίτης δεν έχει καταναλωτική συνείδηση να τιμωρήσει την εταιρεία του προϊόντος αυτού.
1: Ναι, όντως έτσι είναι. Δεν έχει υπάρξει καταναλωτική, δεν έχει αναπτυχθεί καταναλωτική συνείδηση στην ελληνική κοινωνία, διότι δεν έχει ασχοληθεί η πολιτεία να εκπαιδεύσει από μικρό, από τον υπηαγωγείο κιόλας. Είναι ένα αίτημα των ενώσεων καταναλωτών εδώ και 30 χρόνια να μπει στην εκπαίδευση με βιωματικό τρόπο ώστε να αναπτυχθεί καταναλωτική συνείδηση στη χώρα μας. Από τη μια είναι αυτό, και από την άλλη είναι ότι το καταναλωτικό κίνημα έχει αφαιθεί στην τύχη του, είναι θελοντικό, δεν έχει υποστηριχτεί ούτε θεσμικά, ούτε οικονομικά, ούτε λειτουργικά. Δηλαδή παλεύουμε με τα θηρία, θα έλεγα, στην κυριολεξία. Η Εκπιζώ έχει μια διαδρομή πολύ σημαντική τα 30 τελευταία χρόνια. Έχει έναν αγώνα στα δικαστήρια, κυρίως κατά των τραπεζών, ασφαλιστικών εταιριών, και έχει κερδίσει πάρα πολλά. Αλλά ωστόσο δεν έχει υποστηριχθεί στο παραμικρό την τελευταία 15 ετία για όλους αυτούς τους αγώνες που κάνει.
0: Ευχαριστώ, κύριε Καλαποθαράκου, την καλημέρα μου. Ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Να
0: είστε καλά, καλή δύναμη. Κυρία Παναγιώτα Καλαποθαράκου, η πρόεδρος της Εκπιζώ, για τα ζητήματα τα οποία έχουν ξεκινήσει από χθες. Ακούω μουρμούρες, να ξέρετε, από φίλους ακροατές για τα θέματα αυτά. Οπότε εδώ θα είμαστε, ό,τι θέλετε, στη διάθεσή σας για να τα κουβεντιάσουμε. Πάμε αμέσως στον κύριο Κολιομιχάλη για τα της κίνησης. Έλα, Δημήτρη μας.
2: Και εγώ σας πηγαίνω, καλημέρα, Γιώργο μου, κατευθείαν στο λιμάνι του Πειραιά.
0: Κόμβος. Α, δεν έχει κόμβο. Α, με συγχωρείς. Κόμβος. Για πες.
2: Από την Αιτιόνια Ακτή, πηγαίνοντας προς τον Άγιο Διονύσιο και τα τρένα, θα καθυστερήστε, και προς την πλατεία Υποδαμίας βεβαίως. Από τις φυλακές του Κορυδαλού προς την Κηφισού θα βρείτε πολλή κίνηση. Στα δύο ρεύματα της Κηφισού, δεκάλεπτες, δεκαπεντάλεπτες, το πολύ καθυστερήσεις. Ο Σκαραμαγκάς έχει πολύ χαμηλές ταχύτητες, αραιό μποτιλιάρισμα, και η άνοδος φυλής στο Καματερό, Γιώργο.
0: Άρα είναι καλύτερα τα πράγματα σε σχέση.
2: Καλύτερα σε σχέση με
0: το λέω, γιατί είχαμε κόντρα όταν τελείωσε η εκπομπή και κουβεντιάζαμε δίπλα-δίπλα για την εικόνα που είχε χθες το σύστημα, με τα τροχαία που είχε βεβαίως και κάποια γεγονότα τα οποία διαδραματίστηκαν. Έχει κίνηση, αλλά όχι κάτι το ιδιαίτερο για την σημερινή ημέρα.
2: Αυτό είναι αποδεκτό. Το χθεσινό πράγμα ήταν υπερμέγεθο.
0: Έτσι. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, Δημήτρη μου. Ευχαριστούμε. Πάμε σε διαφημιστικό περιβάλλον, κυρίες και κύριοι. Είστε στην Nova, κερδίζετε 10% έκπτωση σε ομαδικά ταξίδια από τη Signature Travel. Τώρα μπορείτε να επισκεφτείτε αγαπημένους προορισμούς όπως η Πορτογαλία, η Ισπανία, η Ουγγαρία, η Αυστρία, η Τσεχία και η Μάλτα με 10% έκπτωση, αρκεί να είστε πελάτης Nova. Κατεβάστε το Παντού App και πάρτε το deal. Μάθετε περισσότερα στο nova.gr. Και όταν τίθεται θέμα στεγάνωση, τα πράγματα είναι απλά και λύση μία. Isoflex πηγού 500 από την Ιζομάτ. Με 40 χρόνια εμπειρίας, η Ζωμάτ φέρνει το χρυσό στεγάνο σταρατσών με το 100% αυθεντικό πολυουρεθανικό στεγανοτικό Isoflex PU500. Ο πρωταθλητής της στεγάνος σταρατσών, που δίνει οριστικές λύσεις ακόμη και σε απαιτητικές εφαρμογές, με την αυστηρότερη ευρωπαϊκή πιστοποίηση και προσδόκιμο χρόνο ζωής τα 25 χρόνια. Για στεγάνος σταρατσών, λοιπόν, επιλέγουμε η Ζωμάτ και Isoflex PU500, γιατί για περισσότερα από 40 χρόνια είναι ειδική στη στεγάνος σταρατσών.
3: Έλα, έλα, ο μικρός μας άφησε ηχητικό.
4: Μαμά και μπαμπά, τι φάση? Ακόμα το ψάχνετε? Η λύση μας για εξωτερική θερμομόνωση λέγεται Isomat Thermosystem. Με επιλογή από 5 διαφορετικά συστήματα και με τα καλύτερα reviews σε εξοικονόμηση λόγω μείωσης κόστους για θέρμανση ψήξη. Plus, full 5 star στην ποιότητα ζωής μέσα στο σπίτι. Plus, νέα όμορφη πρόσωψη και αύξηση της εμπορικής αξίας του ακινήτου. Μα πόσο boomers πια!
5: Isomat Thermosystem. Με την εγγύηση ποιότητας Isomat που ξέρεις.
4: Και σούπερ επιδότηση του προϋπολογισμού με το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Μα καλά, εγώ θα σας τα βρίσκω όλα.
6: Δεν μου λες, βρε γειτόνισσα.
7: Πείτε μου, κυρία Σούλα.
6: Χθες δουλεύατε από το σπίτι? Όλη μέρα σας άκουγα.
7: Αφήστε. 4 meetings είχα, το ένα μετά το άλλο, και ο άντρας μου παράλληλα άλλα τόσα.
8: Σίγα την κομισιόν.
6: Καλά, τόσο καλό ίντερνετ έχετε, ε?
7: Εννοείται. Με το Nova More δεν είχαμε μόνο ίντερνετ από την πρώτη μέρα που ήρθαμε, αλλά και πανίσχυρο σήμα Wi-Fi στο σπίτι.
6: Τι μου λες? Σίγα το νέο. Λες κι εγώ δεν έχω Nova More.
9: Με το Nova More έχεις ίντερνετ από την πρώτη μέρα και δωρεάν Ultra Wi-Fi για πανίσχυρο σήμα στο σπίτι σου. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24μηνης διάρκειας. Δωρεάν Ultra Wi-Fi στα προγράμματα ταχυτήτων 500 Mbps και άνω. Για το Connect Day One και όρους και προϋποθέσεις, μπείτε στο nova.gr.
10: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών ICPS. Σπουδές ψυχολογίας που δεν έχεις φανταστεί. 4 εξειδικευμένα bachelor, 15 πρωτοπόρα master στα ελληνικά, με δυνατότητα blended παρακολούθησης. Αναγνωρισμένα προγράμματα του University of Central Lancashire. Μάθε περισσότερα στο 210

0: μας και το περιβάλλον. Αυτό είναι το έργο μας. Νέο μεταλλείο Σκουριών. Ένα μεγάλο έργο μόλις ολοκληρώθηκε. Το έργο που προσφέρει μόλις ξεκίνησε. Ελληνικός χρυσός. Το έργο μας μπροστά.
1: Πάμε σε γραμμή, ναι.
2: Εγώ μιλάω. Γιαννάρα, πώς βλέπεις το ματς?
1: Πολλά γκολ.
2: Γκολ στο βολέι.
1: Ποιο βολέι?
2: Ποιο ματς?
1: Φιλέ, πας καρφί για κλείσιμο.
2: Μισό. Τώρα που είπες για καρφί, πόσα λες να κάνει ο ψηλός τους?
1: Καρφί, ε. Εγώ μπλοκ.
3: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν? Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
4: Δώσε μου ένα πλοίο και θα κινήσω τη γη. Starbulk, η μεγαλύτερη εισηγμένη ναυτιλιακή εταιρεία ξηρού φορτίου στην Αμερική, με κεφαλαιοποίηση 3,5 δισεκατομμυρίων δολαρίων. Στόλος 145 πλοίων, αξίας 4 δις δολαρίων, παρουσία σε 100 χώρες, 500 λιμάνια, 3.000 ναυτικοί και στελέχη, επενδύσεις άνω των 350 εκατομμυρίων δολαρίων σε περιβαλλοντικές τεχνολογίες, αποδοτικότητα και αναβάθμιση στόλου. Πάνω από 2,1 δις δολάρια επιστροφές στους μετόχους την τελευταία πενταετία. Εξαγορές 10 εταιριών. Πενταπλασιασμός του στόλου σε 12 χρόνια. Έμφαση στην αριστεία και τη βιώσιμη ανάπτυξη. Περισσότερα στο starbulk.com. Starbulk.
5: Σκέφτεσαι το μετά? Όποιος και αν είναι ο προορισμός σου στο Art and Design, η αφετηρία σου είναι ο ACTO. Εδώ και 55 χρόνια μαζί μεταμορφώνουμε τον κόσμο. Για πανεπιστημιακές σπουδές Art and Design, μία είναι η επιλογή. ACTO. Μάθε περισσότερα στο acto.gr.
6: Τρία ονόματα. Τρεις απόψεις. Τρεις φωνές. Χρήστος Κούτρας.
7: Πρώτον, δεν είμαστε για χόρτας. Δεύτερον, δεν υπάρχει.
6: Γιάννης Τζούνος.
8: Το ξεκαθαρίζουμε αυτό.
9: Και τελείωσε η υπόθεση.
6: Νότης Παπαδόπουλος.
10: Είναι θέματα πολύ μεγάλα τα οποία ανοίγουν μπροστά μας.
6: Παίζουν 3 on 3 στο νέο πρόγραμμα του Sky 100,3. Καθημερινά, στη μία το μεσημέρι, 3 on 3, η δυνατή δημοσιογραφική παρέα. Στο Sky 100,3.
10: Πώς εδώ ήτανε.
9: Γεια σας.
11: Καταπληκτικό.
12: Αφήνουμε τα καταπληκτικά στην άκρη και ερχόμαστε στα καθημερινά. Την καλημέρα μου, καλώς ήρθατε. Είναι 9 λεπτά πριν από τις 8. Είναι στην παρέα μας και τον ευχαριστώ πάρα πολύ, κυρίες και κύριοι, ο κύριος Αντώνης Φραντζής. Ο κύριος Φραντζής είναι, γιατί συνήθως μιλάμε και αναφερόμαστε στα της Αθήνας και τις οργανώσεις της Αθήνας. Ο κύριος Φραντζής λοιπόν είναι ο πρόεδρος της Ομοσπονδίας Εμπορίου και Επιχειρηματικότητας της Θράκης. Της Θράκης μας. Και επειδή τα έχουμε πει κάνα δύο φορές στο παρελθόν, είπα να κουβεντιάσουμε για μια ακόμα φορά, εν ώψη και της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης. Πώς πάνε τα πράγματα λοιπόν στο εμπόριο και την επιχειρηματικότητα, τι ζητήματα βάζουν πάνω στο τραπέζι, γιατί στείλανε και οι άνθρωποι εκεί του εμπορίου τα αιτήματά τους. Και να κουβεντιάσουμε και λίγο πώς πάνε τα πράγματα με τις σχέσεις με την Βουλγαρία και την Τουρκία, γιατί φαίνεται να έχει πολύ ενδιαφέρουσες εξελίξεις η ιστορία αυτή. Καλημέρα κύριε Πρόεδρε, καλημέρα κύριε Φραντζή.
13: Καλημέρα σε εσάς και τους ακροατές σας και ευχαριστώ για το βήμα που μας δίνετε.
12: Εγώ.
13: Και η Θράκη.
12: Βέβαια, δεν θα ακουστεί η Θράκη, είναι δυνατόν. Λοιπόν, για πέστε μας τώρα, τι θέματα βάζετε πάνω στο τραπέζι εσείς? Υποψιάζουμε παρόμοια ζητήματα με την επιχειρηματικότητα και των υπόλοιπων περιοχών.
13: Έτσι ακριβώς. Έχουμε ουσιαστικά επιλέξει κάποια από τα θέματα που έχει κατεβάσει η Εθνική μας Ομοσπονδία, η ΕΣΕΕ, και έχουμε προσθέσει μόνο ένα δικό μας τοπικό. Υπάρχουν πολύ περισσότερα. Απλώς τα προτεραιοποιήσαμε και επιλέξαμε, γιατί αλλιώς ήταν πάρα πολλά αυτά που γίνονται.
12: Άρα, τι προτείνετε εσείς, τι ζητήματα θέλετε, βάζετε πάνω στο τραπέζι?
13: Εμάς που είναι πλέον, πώς το λένε, στην αιχμή του δόρατος της συνδικαλιστικής μας
12: εκπροσώπηση,
13: ζητάμε το τεκμαρτό. Πρέπει να φύγει, είναι γελίο. Αυτή τη στιγμή πλήττονται πάρα πολλοί κόσμοι και είναι γελίο σε μια χώρα που πλέον ελεγχόμαστε για τα πάντα να έχουμε τεκμαρτό. Η ΑΕΔΕ ξέρει καλύτερα από τους επιχειρηματίες πλέον πώς κινείται η επιχείρησή τους. Είναι όλα ανεβασμένα στην ΑΕΔΕ, έχουμε την κάρτα εργασίας, έχουμε τα POS, είμαστε διασυνδεμένοι, έχουμε ηλεκτρονικά τιμολόγια. Έχει υποστεθεί ένα τεράστιο βάρος σε εμάς. Παρ' όλα αυτά, το κράτος πλέον γνωρίζει τα πάντα για εμάς. Δεν υπάρχει προδιαφυγή, όλα είναι κρίσταλο. Mm. Αυτό είναι πλέον γελίο, γιατί μας πιέζει και μας δημιουργεί προβλήματα. Δεν χρειάζεται. Και το έχουμε κοστολογήσει μάλιστα σαν ΕΣΕ. Κοστίζει περίπου

0: 200 με 240 εκατομμύρια, αν το αφαιρέσουμε αυτό.
1: Ναι, αυτό είναι το πρώτο βασικό θέμα λοιπόν. Τι άλλο θέμα βάζετε πάνω στο τραπέζι?
0: Εμείς ζητάμε, όπως είναι όλοι οι υπόλοιποι Έλληνες, να έχουμε και εμείς, με συγχωρείτε λίγο.
1: Καλά, δεν πειράζει. Εντάξει, καταλαβαίνω.
0: Ζητάμε να έχουμε το αφορολόγητο. Ζητάμε να έχουμε το ακατάσκητο του λογαριασμού μας, να μπορούμε να κινηθούμε. Δηλαδή έχουμε διαφοροποιήσεις σε διάφορα σημεία και φυσικά θέλουμε και και την προκαταβολή του πόρου ή να ακυρωθεί τελείως, γιατί ουσιαστικά προκαταβάλλουμε τα χρήματα και αυτή τη στιγμή στην αγορά δεν υπάρχει ρευστότητα. Θέλουμε να βοηθηθούμε, γιατί προκαταβάλλουμε τους πόρους.
1: Ακούω την κυβέρνηση, κύριε Φρατζίνα, λέει ότι αυτοί οι οποίοι είναι συνεπείς, προφανώς αυτοί οι οποίοι ελέγχονται με τους πολλαπλούς τρόπους που αναφέρατε κι εσείς μέσω της ΑΔΕ, σε αυτούς θα υπάρχει μία βοήθεια γύρω από τα ζητήματα αυτά. Θεωρείτε ότι αυτό θα λειτουργήσει δημιουργώντας προβλήματα σε εκείνους οι οποίοι δεν είναι συνεπείς? Γιατί για τους συνεπείς καταλαβαίνουμε τώρα. Οι μη συνεπείς.
0: Πάντως πρέπει να υπάρξει μια διαφοροποίηση. Δεν μπορεί να είμαστε όλοι στο ίδιο.
1: Στην ίδια κατηγορία.
0: Κάποια στιγμή πρέπει και αυτός που είναι συνεπής, που πληρώνει, κάνει τα πάντα, πρέπει και αυτός
1: να έχει μια ελάφρυνση.
0: Ναι.
1: Μάλιστα. Τώρα, επειδή δεν έχω πάρα πολύ χρόνο, μου λέγατε στην τηλεφωνική επικοινωνία που κάναμε, σας παρακαλώ πάρα πολύ, ότι οι Βούλγαροι που μπήκαν στο ευρώ ζορίζονται και ότι έρχονται για ψώνια, ενώ ψώνια συνήθως κάνανε οι κάτοικοι της Θράκης μας που περνάγανε τα βόρεια σύνορα ή στην Τουρκία. Οι Τούρκοι καλά έχουν τεράστιο πρόβλημα με τον πληθωρισμό, έρχονται σε εμάς, στην Αλεξανδρούπολη με πούλμαν κλπ. Και οι Βούλγαροι μαθαίνουν ότι έρχονται στα δικά μας μαγαζιά.
0: Έχει παρατηρηθεί φέτος το καλοκαίρι ότι όχι απλώς έρχονται για διακοπές για τη θάλασσα, αλλά όταν επιστρέφουν μπαίνουν στα μάρκετ και παίρνουν σακούλες τεράστιες με τρόφιμα, τυριά κτλ. Αυτό χωρίς να ξέρω, γιατί δεν πηγαίνω πολλές φορές στη Βουλγαρία για να μπορέσω να συγκρίνω τις τιμές, αλλά βλέποντας αυτήν την συνήθεια, αυτήν την καινούργια νέα συνήθεια, καταλαβαίνω ότι υπάρχει πρόβλημα. Ότι πλέον η Βουλγαρία έχει γίνει ακριβή χώρα και μάλιστα ενδεχόμενα ακριβότερη σε κάποια προϊόντα από εμάς.
1: Έμαθα ότι αυτή η είσοδος της Βουλγαρίας στο ευρώ έφερε σχεδόν κάποια γνωστά προβλήματα που είχε και η είσοδος του ευρώ στη χώρα μας. Στρογγυλοποιήσεις προς τα πάνω.
0: Διπλασιασμό ουσιαστικά.
1: Ναι.
0: Εμείς περιμέναμε, έχοντας το δικό μας παράδειγμα, θα είναι πιο προετοιμασμένοι και δεν θα έχουν τα ίδια προβλήματα που περάσαμε εμείς όταν μπήκαμε στο ευρώ. Αλλά φαίνεται ότι είναι ακριβώς στην ίδια κατάσταση όπως ήμασταν εμείς το 2001.
1: Μάλιστα.
0: Δηλαδή έκρηξη τιμών, διπλασιασμών, το λέβα ήταν 1:2, πλέον τα δύο λέβα γίνανε 2 ευρώ. Είναι διπλασιασμός ουσιαστικά.
1: Πώς το... τάλε κουάλε ιστορία. Λοιπόν, νομίζω ότι έχει πολύ ενδιαφέρον αυτή η ιστορία. Ξαναλέω, στην Τουρκία επίσης πολύ ακριβά και έρχονται για ψώνια στην Ελλάδα, στην ελληνική πλευρά, όπως επίσης και οι επισκέπτες μας στα νησιά, οι οποίοι έρχονται και διαφημίζουν και μέσω κοινωνικών δικτύων τις τεράστιες διαφορές στις τιμές από τα εστιατόρια, από τα μαγαζιά, τα ψηλικά, από οτιδήποτε, τα σούπερ μάρκετ κλπ.
0: Ξέρετε, τα τόσα χρόνια κρίσης μας έχουν δημιουργήσει, έχουμε γίνει ανταγωνιστικοί με την κακή, γιατί είμαστε πολύ φθηνοί πλέον.
1: Ναι.
0: Όλες τις αυξήσεις απορροφούμε εμείς, γιατί ο ελληνικός λαός δεν μπορεί να ανταπεξέλθει σε όλα αυτά. Και έρχονται οι ξένοι και μπορούν και μας τα παίρνουν αυτοί.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Πρόεδρε. Ευχαριστώ και την επικοινωνία. Την καλημέρα μου, χαιρετισμούς. Να είστε καλά. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ο κύριος Αντώνης Φρατζής, ο Πρόεδρος Ομοσπονδίας Εμπορίου και Επιχειρηματικότητας της Θράκης. Κυρίες και κύριοι, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Διαφημίσεις, δελτίο ειδήσεων, αμέσως μετά εδώ στο Sky 100,3, ο Άρης Πορτοσάλτε.

0: Ρίξτε στα σχολικά και με 6% επιστροφή μεσοψηφιακών πορτοφολιών με πιστωτικές κάρτες Eurobank. Ισχύει έως 13 Σεπτεμβρίου σε όλα τα Jumbo και στο ανανεωμένο e-jumbo.gr.
1: Το κτήμα Παλιβού στην αρχαία Νεμαία σας προσκαλεί σε ένα μοναδικό ταξίδι στον κόσμο του Αγιοργήτικου. Εκεί όπου το κρασί συναντά τις τέχνες, την ιστορία και τον πολιτισμό. Το Σάββατο 5 και την Κυριακή 6 Σεπτεμβρίου απολαύστε ένα δίμερο γεμάτο γευσιγνωσίες, ξεναγήσεις, μουσική και αξέχαστες στιγμές. Μεγάλες ημέρες της Νεμαίας 2026 στο κτήμα Παλιβού. Η γιορτή του Αγιοργήτικου ξεκινά εδώ. Περισσότερες πληροφορίες στο www.palivos.gr.
2: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Σπούδασε στη μεγαλύτερη σχολή αισθητικής και ομορφιάς στην Ελλάδα. Αισθητική, κομμωτική, επαγγελματικό μακιγιάζ.
3: Η ώρα είναι 8.
4: Perfume Lab. Με τη μεγαλύτερη ποικιλία πάνω από 500 κωδικούς ποιοτικών αρωμάτων, όπου μπορείς να βρεις σίγουρα το άρωμά σου. Κρέμα σώματος, αρωματικά χώρου, αρωματικά κεριά, αρωματικά αυτοκινήτου και γκουρμέ καλλυντικά πολυτελείας. Perfume Lab, η προσιτή πολυτέλεια. Δημάρχου Στάμκου 3 στα Γιαννιτσά. Τηλέφωνο 2382-022-956. Βρείτε μας σε Facebook και Instagram. Perfume, κάθετος Lab, κάθετος Luxury, κάθετος Cosmetics.
5: Ότο Κίνο Μπιτζιόπουλιος. Το αυτοκίνητο που ψάχνεις ξεκινά από εδώ. Εισαγωγές και ανταλλαγές παντός τύπου αυτοκινήτων. Καινούριων και μεταχειρισμένων με επιλογές για κάθε ανάγκη και κάθε οδηγό. Στην Ότο Κίνο Μπιτζιόπουλος αναλαμβάνουμε επίσης μεταβιβάσεις αυτοκινήτων με άμεση και υπεύθυνη εξυπηρέτηση.
6: Θέλεις να αλλάξεις αυτοκίνητο? Ψάχνεις συγκεκριμένο μοντέλο? Μίλησε μαζί μας και βρες την επιλογή που σου ταιριάζει.
5: Θα μας βρείτε στο πρώτο χιλιόμετρο της παλαιάς Εθνικής Οδού Αλεξάνδρειας Κατερίνης. Τηλέφωνα επικοινωνίας 233-0-22-978, 6983-32-33-34 και 6974-23-82-87.
6: Και προσεχώς, νέα έκθεση αυτοκινήτων στο τρίτο χιλιόμετρο Γιαννιτζών Θεσσαλονίκης, στην παλιά αντιπροσωπεία Mercedes. Ότο Κίνο Μπιτζιόπουλος. Το επόμενο αυτοκίνητό σου μπορεί να είναι πιο κοντά από όσο νομίζεις.
7: Αναζητάτε τα καλύτερα ελαστικά? Αναζητάτε τις καλύτερες τιμές? Εμείς μπορούμε και σας τις προσφέρουμε. Μίχογλου Θεόδωρος και Ιός. Τα διεθνώς ισχυρότερα ελαστικά. Michelin, Bridgestone, Continental, Goodyear, Dunlop. Κέντρο ελαστικών Μίχογλου Θεόδωρος και Ιός. Πρώτο χιλιόμετρο Γιαννιτζών Θεσσαλονίκης. Τηλέφωνο 2382-020-210.
8: Στο σύγχρονο επιχειρηματικό περιβάλλον, η επιτυχία ξεκινά από τη σωστή βάση. Λογιστικό γραφείο Αλέξιος Πεντερίδης. Με πολυετή εμπειρία και σύγχρονα τεχνολογικά μέσα. Γιατί στα οικονομικά δεν αφήνουμε τίποτα στην τύχη. Με εξειδικευμένες λύσεις για κάθε μικρή επιχείρηση ή μεγάλο οργανισμό, γιατί κάθε ανάγκη απαιτεί τη σωστή στρατηγική. Με οικονομικές μελέτες για επενδυτικά προγράμματα, προγράμματα νέων αγροτών, σχέδια βελτίωσης και κατάθεση φακέλων, γιατί η σωστή προετοιμασία κάνει τη διαφορά. Από την τήρηση βιβλίων έως την έγκυρη φορολογική ενημέρωση. Γιατί είμαστε δίπλα σας σε κάθε οικονομική απόφαση. Λογιστικό γραφείο Αλέξιος Πεντερίδης. Ανακαλύψτε την αξία της σωστής διαχείρισης. Αργύρου Πόλεως 2, Σκύδρα. Τηλέφωνο 23810-82588.
9: Πέλα FM.
10: Ενώ κατηγορούσε τη Ρωγερμανία ότι φύτεψε αποδεικτικά στοιχεία προκειμένου να επιρρύψει την ευθύνη στη Μόσχα. Νέα ανάφλεξη καταγράφεται στη Μέση Ανατολή. Αμερικανικές δυνάμεις πραγματοποίησαν χθες το βράδυ νέες επιθέσεις εναντίον Ιρανικών στρατιωτικών υποδομών. Ένα από τα αμερικανικά χτυπήματα έπληξε κατοικία που βρισκόταν σε εξέλιξη γαμήλια τελετή. Από την επίθεση έχασαν τη ζωή τους 5 άνθρωποι, ενώ δεκάδες ακόμη τραυματίστηκαν. Από την πλευρά τους, οι φρουροί της Επανάστασης του Ιράν ανακοίνωσαν ότι επιτέθηκαν με βαλιστικούς πυράβλους και ντρόνς εναντίον αμερικανικών βάσεων στην Ιορδανία, στο Ιράκ και στο Μπαχρέιν. Κατά 5% αυξήθηκε χθες η τιμή του πετρελαίου μετά τα νέα πλήγματα στο Ιράν, με το αμερικανικό αργό να ξεπερνάει τα $90 το βαρέλι για πρώτη φορά από τα τέλη Ιουλίου. Αυτή την ώρα βρίσκεται στα $97 ανά βαρέλι. Το Brent διαμορφώνεται στα $95.3 το βαρέλι. Σήμερα αναμένεται να απολογηθούν οι τρεις συλληφθέντες για την υπόθεση του βρέφους που εντοπίστηκε νεκρός στην Κυψέλη. Τους έχει ασκηθεί ποινική δίωξη για ένα κακούργημα που αφορά σε διακίνηση ναρκωτικών και ένα πλημέλημα για μια ανακοίνωση ανέβρεσης νεκρού. Την ίδια ώρα συνεχίζονται οι έρευνες της αστυνομίας για την υπόθεση. Σύμφωνα με την εκπρόσωπο τύπου της Ελλάς, κρίσιμη θεωρείται και η λήψη καταθέσεων από τα παιδιά που εντοπίστηκαν στο σπίτι. Διακοίνωση με τις γνωστές προκλητικές αιτιάσεις της για τις πρωτοβουλίες της Ελλάδας φέρεται να έχει στείλει η Άγκυρα στην Αθήνα, σύμφωνα με πληροφορίες στον τουρκικό τύπο. Στη διακοίνωση, σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, εκθέτει τις απόψεις και τις αντιρρήσεις της για τις ενέργειες της Ελλάδας και αναφέρει ότι δεν θα επιτραπεί καμία δραστηριότητα που μεταβάλλει το status quo στο Αιγαίο. Για τις νέες τουρκικές κινήσεις στο Αιγαίο και τη στάση της Άγκυρας θα ενημερώσει σήμερα ο Υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης στους Ευρωπαίους ομολόγους του στην άτυπη συνόδο που πραγματοποιείται στην Ιρλανδία. Σε συνέντευξή του στα νέα, ο Υπουργός Εξωτερικών ξεκαθαρίζει πως το Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα Έρευνας και Πόντισης Καλωδίου αδειοδοτείται από την Ελλάδα και βρίσκεται στη δική της θαλάσσια δικαιοδοσία, άρα δεν τίθεται θέμα αδειοδότησης από άλλη χώρα. Στα χέρια της αστυνομίας έπεσε ένας 66χρονος, σε βάρος του οποίου εκκρεμούσαν καταδικαστικές αποφάσεις με συνολική ποινή που φτάνει τα 120 χρόνια. Η δράση του φέρεται να ξεκινά από το 2011, όταν άρχισαν να εκδίδονται σε βάρος του διαδοχικές δικαστικές αποφάσεις για πλαστογραφίες, φοροδιαφυγή, απάτες και άλλες σοβαρές οικονομικές παραβάσεις. Για τον εντοπισμό του κινητοποιήθηκαν αστυνομικοί τόσο από τη Θεσσαλονίκη όσο και από την Αθήνα. Στην αθλητική σας ενημέρωση για τη League Phase του Super Bet Κυπέλλου Ελλάδος, Βόλος και Καλαμάτα αναδείχθηκαν χθες ισόπαλοι με σκορ 2-2 σε αναμέτρηση που μεταδόθηκε από την τηλεόραση του Sky. Για την ίδια διοργάνωση, σήμερα θα παίξουν στις 5 Νέστος Χρυσούπολης ΑΕΚ, στις 5.30 Μαρκό Κηφισιά, στις 8 ΑΕΛ Ολυμπιακός και Πανσεραϊκός Ατρόμητος και στις 10.15 ΠΑΟΚ Όφι. Οι αναμετρήσεις της ΑΕΚ, του Ολυμπιακού και του ΠΑΟΚ θα μεταδοθούν από την τηλεόραση του Sky.
9: Αν όταν κοιτάς τα κύματα, σκέφτεσαι κύματα τουριστών. Αν οι άλλοι μετράνε μπάνια και εσύ μετράς κρατήσεις. Αν βλέπεις τα αστέρια και σκέφτεσαι πώς να αποκτήσει το ξενοδοχείο σου άλλο ένα αστέρι, τότε μάλλον έχεις τουριστική επιχείρηση και το καλοκαίρι τρέχεις διαρκώς.
11: Στη Eurobank ξέρουμε ότι οι ανάγκες της τουριστικής σου επιχείρησης δεν είναι ποτέ εκτός εποχής. Γι' αυτό με το πρόγραμμα Business Banking Tourismos σε στηρίζουμε με εύκολη και άμεση online πληρωμή προσωπικού και POS της Worldline Greece με προνομιακή τιμολόγηση. Σε κάθε μπροστά, Eurobank.
10: Ολοκληρώνουμε το δελτίο μας με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει μετεωρολόγος του Sky, Χριστίνα Σούζη.
12: Ό,τι καιρό κι αν κάνει, η Durostik έχει τα κατάλληλα υλικά για το σπίτι σου.
13: Στην Αττική σήμερα Τετάρτη θα υπάρχει ηλιοφάνεια. Άνεμοι βόρειοι 3 με 5 στα ανατολικά τοπικά 6 μποφόρ και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 23 έως 36 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη σήμερα από το μεσημέρι απόγευμα, κυρίως στα Αγκυρωρινά, θα σημειωθούν τοπικές βροχές και πιθανόν μεμονωμένες καταιγίδες. Η θερμοκρασία έως 33 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Τετάρτη έθριος θα είναι αρχικά ο καιρός στη χώρα μας, με πρόσκαιρες συννεφιές στα υπηρετικά από το μεσημέρι, οπότε θα σημειωθούν τοπικές μπόρες και μεμονωμένες καταιγίδες. Τα φαινόμενα στην κεντρική Μακεδονία και τη Θεσσαλία θα συνεχιστούν και κατά τη διάρκεια της νύχτας. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-βορειοδυτική, στο Ιόνιο 3 με 5 μποφόρ και στο Αιγαίο 4 με 6. Η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στα Ηπειρωτικά έως 36 με 37 βαθμούς και στα νησιά έως 34 με 36. Την Πέμπτη αρχικά στη Βυτική, την Κεντρική Μακεδονία, τη Θεσσαλία και το μεσημέρι απόγευμα στα υπόλοιπα Ηπειρωτικά θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή μπόρες και κυρίως στα ορεινά μεμονωμένες καταιγίδες. Βελτίωση αναμένεται από το βράδυ. Στην υπόλοιπη χώρα γενικά έθριος καιρός. Την Παρασκευή τέλος λίγες πρόσκαιρες βροχές θα σημειωθούν στη Βόρεια Ανατολική Ελλάδα, την Ανατολική Θεσσαλία, Ανατολική Στερεά Εύβοια και την Πελοπόννησο. Και τις δύο ημέρες θα ενισχυθούν οι βοριάδες στο Αιγαίο στα 6 με 7 μποφόρ και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
14: Ξέρετε ποια ερώτηση ακούω συνέχεια? Μας τώρα, αν δεν μπορώ να κάνω εξωτερική θερμομόνωση, υπάρχει άλλη λύση για να προστατέψω το σπίτι μου από ζέστη, κρύο και υγρασία? Η απάντηση είναι μία. Ναι, υπάρχει. Από την Durostik. Τεχνοπρούφ θέρμο για θερμοπροστασία και στεγάνωση της ταράτσας. Θερμοελάστικ κόλορ για θερμοπροστασία, στεγάνωση και βάψιμο των εξωτερικών τείχων. Δύο κορυφαίες λύσεις για ταράτσες και τείχους. Για παλιές ή νέες επιφάνειες. Βαμμένες οι άβαφες. Εύκολα, γρήγορα, οικονομικά. Με πιστοποιήσεις από το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο και το Πανεπιστήμιο Αθηνών. Μην ψάχνετε άλλο. Για θερμοπροστασία και στεγάνωση υπάρχει λύση. Durostik.
10: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Μικρόφωνο στον Άρη Πόρτο Σάλτερ.
15: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, αγαπητές φίλες, αγαπητοί φίλοι στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Σας καλωσορίζω όλες και όλους στην σημερινή μας συνάντηση. Πιάσαμε ήδη 2 του μηνός, Σεπτεμβρίου, ημέρα Τετάρτη, και επειδή οι εκπομπές δεν αρχίζουν αν δεν πούμε ποιος είναι ο ηχολήπτης απέναντί μας, είμαι με τον Κώστα Σπανό. Δηλώνω ότι θα πορευτώ 2 ώρες με τον Κωστάκη σήμερα. Σας εύχομαι ό,τι καλύτερο, υγεία πάνω απ' όλα. Να πορευτείτε όλοι εν ειρήνη, να διεκπεραιώσουμε όλοι τις δουλειές μας και με το καλό το απόγευμα, το βράδυ, δεν ξέρω τι κάνει ο καθένας και η κάθε μία, να καταλήξουμε στο σπίτι μας, στην εστία μας, στην θαλπορή μας, στο ησυχαστήριό μας, ό,τι όπως το εκλαμβάνει ο καθένας, εν πάση περιπτώσει, και η κάθε μία. Λοιπόν, και για μας που ζούμε στην ελλαδική επικράτεια και για σας αδέλφια, συμπατριώτες, συμπατριώτισες που μετοικήσατε και ζείτε στο εξωτερικό και όλοι εσείς της ομογένειας που νιώθετε Ελλάδα, που μπορεί να είσαστε των μεθεπόμενων γενεών από τους προπάτορές σας που πήγαν σε εκείνον τον τόπο, στον όποιον τόπο κατοικείτε, αλλά και εσείς δεν αποκοπήκατε, μάθατε ελληνικά, θέλετε να έχετε σχέση με την Ελλάδα και... κάνετε τα πάντα γι' αυτό. Χαίρομαι πάρα πολύ. Έχω και εγώ έναν τέτοιον φίλο. Σας έχω μιλήσει πολλές φορές γι' αυτόν. Είναι ο φίλος μου από το Σικάγο. Λοιπόν, θα αναφερθώ σε αυτόν σε λίγο. Πάμε με τραγουδάκι σιγά σιγά, Κωστάκι μου.

0: Ο φίλος μου αυτός ονομάζεται Γιάννης Φωτόπουλος. Είναι καθηγητής ιστορίας. Ιστορίας της περίοδου του Ιησού. Λίγο πριν, λίγο μετά. Αρχαία, ύστερη αρχαιολινική ιστορία, ρωμαϊκή. Αυτό διδάσκει σε ένα πανεπιστήμιο Θηλαίων έξω από το Σικάγο. Ο παππούς του έφυγε από το Άργος, όπως και ο παππούς της συζύγου του, της Ελένης, έφυγε και εκείνος από το Άργος. Οι παππούδες γέννησαν τους πατεράδες τους, οι πατεράδες γέννησαν τον Γιάννη και την Ελένη, αντάμωσαν στη διαδρομή της ζωής. Γέννησαν τον Δημήτριο και την Ευανθία και αναφέρομαι σε Αμερικανό πολίτη τρίτης γενιάς με ελληνική καταγωγή, με άψογα ελληνικά εννοείται, και με δέσιμο στις ρίζες του Άργους και ευρύτερα της Αργολίδας, με βαθύ δέσιμο κάθε χρόνο εδώ, και τα παιδιά Αμερικανόπουλα με ελληνόπουλη ψυχή. Τι ωραίο πράγμα. Γνωριστήκαμε μέσω του Sky και υπερηφάνως νιώθω φίλος του και εκείνος για μένα. And you love me too. Έχω την βαθιά πεποίθηση και αίσθηση πάνω απ' όλα, πρώτα αίσθηση και μετά πεποίθηση, ότι οι σόφρονες άνθρωποι που θα εκλέξουμε κυβέρνηση μεθαύριο και πρωθυπουργό, και θα επιλέξουμε πρωθυπουργό, δεν θα έχουμε ως γνώμονα την woke agenda, η οποία δεν υπάρχει στην Ελλάδα. Δεύτερον, δεν μπορώ να καταλάβω γιατί αυτή η αμηχανία, η φοβία και η ανασφάλεια από τη Νέα Δημοκρατία. Δηλαδή, σε κάθε τσίκ των ακροδεξιοφυλάδων της εκδήλωσης του καπνεργοστασίου και του Αντώνη Σαμαρά, φοβάται και θα παθαίνει ιστερία η Νέα Δημοκρατία. Αν είναι έτσι, ας παραδοθεί από τώρα. Καλημέρα αγαπητέ μου φίλε και συνάδελφε, και φίλε πρωτίστως φίλε Σωτήρη Ξενάκη, με τον οποίο γνωριζόμαστε κοντά 3 δεκαετίες, μην πω και παραπάνω. Αλλά όλα αυτά μου βγάζουν τον χρόνο που τον έχω λίγο έτσι ένα ζητηματάκι με τον χρόνο, οπότε κοιτάμε πάντα μπροστά. Έτσι δεν είναι, Σωτήρη μου? Και πάνω απ' όλα αεκάρα ολέ. Αυτό λοιπόν συνδέει. Πριν πάμε στο επόμενο κουστάκι, σιγά σιγά να ξεκαθαρίσω μερικά πράγματα, κυρίες και κύριοι, για να τεκμηριώσω την άποψή μου πάνω σε αυτό και να προχωρήσουμε με τον Νίκο Φιλιππίδη, γιατί τα ουσιαστικά είναι στον Νίκο Φιλιππίδη και όχι σε αυτά που θα αφηγηθώ. Όμως επειδή τα διαβάζετε από εδώ και από εκεί, δεν θέλω να λέτε «Α, ο Άρης φοβήθηκε, δεν μας είπε κάτι». Κατά την δική μου ματιά για την ζωή στη ζωή, κυρίες και κύριοι, αγαπητές φίλες, αγαπητοί φίλοι, τα φύλλα κατά τη φύση είναι δύο. Τέλος. Τώρα, υπάρχουν συνάνθρωποι μας, βεβαίως, οι οποίοι είναι πάνω απ' όλα πολίτες του ελληνικού κράτους, οι οποίοι έχουν την άποψη, διαφορετική άποψη για το για αυτό που λέω εγώ, ένα. Υπάρχουν συνάνθρωποι μας, επίσης πολίτες του ελληνικού κράτους, που έχουν άποψη για το φίλο τους, τους βολεύει, δεν τους βολεύει, είναι μια δικό τους θέμα. Είπα προηγουμένως ότι εάν έχουν θέμα μπορούν να καταφύγουν για υποστήριξη είτε στον ψυχολόγο είτε στον ψυχίατρο, αλλά αυτό, επαναλαμβάνω, είναι δικό τους θέμα, δεν με αφορά εμένα, δεν μας καθορίζει, δεν φοβόμαστε, συμβιώνουμε και ζούμε όλοι οι άνθρωποι μαζί, και κυρίως όλοι οι άνθρωποι είμαστε πολίτες του ελληνικού κράτους, το οποίο ελληνικό κράτος εξυπηρετεί όχι μόνο εμένα που έχω αυτή τη γνώμη, ούτε εσένα που έχεις τη δική σου γνώμη, εξυπηρετεί τους πάντες. Άρα δεν καταλαβαίνω ένα πρακτικό ζήτημα που έχει να κάνει με το ΆΙΖΟ, και πολύ ωραία το διευκρίνησε ο Σόφρον Γιώργος Μουρούτης, πήγα να πω Χρήστος γιατί είναι ο αδερφός του Γιώργου, ο οποίος είναι και αυτός φίλος μου και ζει στη Βουλγαρία. Ο Γιώργος Μουρούτης λοιπόν, ο άνθρωπος ο οποίος στα χρόνια της αυτοεξορίας του Αντώνη Σαμαρά ήταν από τους λίγους ελαχίστους ανθρώπους οι οποίοι συναντούσαν τον Αντώνη Σαμαρά, από τους ολίγους ελαχίστους που είχε επαφή μαζί του, Είπε χθες το βράδυ στην εκπομπή του στο One ότι στα χρόνια του Αντώνη Σαμαρά ως πρωθυπουργού καθιερώθηκαν τα ISO και μέσω αυτού του ISO προέκυψε αυτή η, πώς θα το πω, αυτή η γραφειοκρατική διαδικασία στο ΕΟΠΗ για να δηλώνονται οι άνθρωποι που παραλαμβάνουν φάρμακα. Δεν καταλαβαίνω γιατί γίνεται θέμα, επειδή κάποιες δεξιοφυλάδες ακροδεξιές με εσάνς Πούτιν προκαλούν θέμα θέλουν να προκαλούν θέμα στη Νέα Δημοκρατία και έχουν βάλει τώρα μπροστά τον Αντώνη Σαμαρά και πηγαίνουν από πίσω του. Να υπενθυμίσω τι είπα χθες. Τα τελευταία δύο χρόνια ζήσαμε άνοιξη καλοκαίρι, φθινόπωρο χειμώνα, σε κάθε περίοδο με μία προσπάθεια να πέσει η Χούντα Κούλη. Στην αρχή ήταν το ξυλόλιο. Μιλάω για την περίοδο τέλος 24-25. Μετά ήρθε το καλοκαίρι του 25 οι πρώτες αποκαλύψεις για τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Μετά τον ΟΠΕΚΕΠΕ ζήσαμε το 25 και 26 προς το 26 με το θα μπουν στη φυλακή μισή υπουργοί της κυβέρνησης λόγω ΟΠΕΚΕΠΕ, διότι κάνει έρευνα η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία. Μετά ζήσαμε την ιστορία Κοβέση. Σε όλα αυτά από πίσω έμπαιναν μπροστά αυτά τα θέματα και από πίσω στοιχίζονταν όλοι εκείνοι επιχειρηματίες και όλος εκείνος ο κόσμος, όσος είναι αυτός ο κόσμος, που ήθελε να ρίξει τη Χούντα Κούλη. Δεν έπεφτε όμως ο Μητσοτάκης. Δεν λέει να πέσει. Τώρα λοιπόν όλοι στοιχίζονται πίσω από τον Αντώνη Σαμαρά. Μάλιστα. Μάλιστα. Αυτό όμως γίνεται μέσα στο παιχνίδι της δημοκρατίας. Έτσι είναι στη δημοκρατία τα πράγματα. Όποιος θέλει σηκώνεται, κάνει κόμμα. Αν τα καταφέρει, τα κατάφερε, μπαίνει στη Βουλή και μπράβο του, παίρνει και την κρατική επιχορήγηση και ζει λεβέντικα και ωραία με τα μύρια που όλοι μαζί τα δίνουμε από το φόρο μας. Αλλά αυτό σημαίνει ότι ο άνθρωπος έχει αυτός ικανότητες. Μπράβο, πολύ ωραία. Κοντζάμ κυβέρνηση, δεν καταλαβαίνω γιατί παθαίνει tilt. Γιατί αυτοακυρώνεται, γιατί τρομοκρατείται σε αυτήν την ατζέντα που προωθεί η ακροδεξιά και δυστυχώς, κατά την άποψή μου, δυστυχώς, αλλά δικό του θέμα είναι τι εμένα θα ρωτήσει. Ο Αντώνης Σαμαράς πηγαίνει και αυτός από πίσω. Είναι λυπηρό για μένα, αλλά το τι είναι λυπηρό για μένα δεν σας ενδιαφέρει ή τι είναι χαρά για μένα. Συνεπώς, αντέδρασε μεν ψύχρεμα ο Άδωνης Γεωργιάδης, αντέδρασαν ψύχρεμα ο Άδωνης Γεωργιάδης, Κυρίνη Αγαπηδάκη, αλλά δεν καταλαβαίνω γιατί γίνεται θέμα όταν στην κοινωνία μας ζούμε ποικιλία ανθρώπων που έχουμε ο καθένας το δικό του βιολί. Είμαστε όλοι πολίτες του ελληνικού κράτους και οφείλουμε να εξυπηρετηθούμε και είναι, εγώ δεν είμαι, πώς να το πω, και έχουν το δικαίωμα, όπως έχω εγώ δικαίωμα και το έχω και το χρησιμοποιώ να πω τη γνώμη μου, έχουν το δικαίωμα όλοι οι άνθρωποι ανεξαρτήτως αν νιώθουν βολικά στο φίλο τους ή νιώθουν ή δεν νιώθουν στο φίλο τους ή ό,τι κάνουν που δεν μας ενδιαφέρει. Δεν μας ενδιαφέρει το γεγονός, δηλαδή, να το πω και αλλιώς, δεν κινδυνεύει η κοινωνία μας ούτε η ελληνική οικογένεια επειδή παντρεύτηκαν κάποιες λίγες εκατοντάδες ανθρώπων ομόφυλοι, έκαναν το γάμο τους μετά τον νόμο της Μητσοτάκη. Και καλώς έγινε, για να τελειώνει αυτή η ιστορία επιτέλους. Δεν κινδυνεύουμε, δεν θα πάθουμε κάτι. Είμαστε όλοι πολίτες του ελληνικού κράτους. Σύμφωνοι, αν μπορούμε να ξεκαθαρίζουμε μερικά πράγματα. Δεν μπορώ να φανταστώ δε, και το κλείνω το σχόλιο, ότι οι σόφρονες άνθρωποι θα ψηφίσουμε για να βγάλουμε πρωθυπουργό με γνώμονα την αγωνία μας για μια ατζέντα walk που δεν υπάρχει στην Ελλάδα, ούτε επειδή θα μας δώσουν γραμμή κάτι ακροδεξιοφυλάδες οι οποίες προσπαθούν να χειραγωγήσουν τη δεξιά άποψη και κάποιοι άνθρωποι κάνονται και ακούν και απορώ πως σοβαροί άνθρωποι προσήλθαν όπως Ευάγγελος Βενιζέλος στην εκδήλωση του καπνεργοστασίου που οργανώθηκε από αυτές τις ακροδεξιοφυλάδες. Πολύ λυπηρό για μένα ότι πήγε εκεί ο Ευάγγελος Βενιζέλος, τον οποίον εκτιμώ και τιμώ, και ο οποίος επειδή ακριβώς τάχει με τον Μητσοτάκη πήγε και συμμετείχε σε με τέτοια εκδήλωση. Βεβαίως να τάχει με τον Μητσοτάκη και με ποιον θέλει να τάχει, ενώ να έχει κόντρα, δεν θα ρωτήσει εμένα, το δικαίωμά του είναι να θέλει να κάνει ό,τι θέλει, αλλά να συμμετέχει τώρα σε κάτι ακροδεξιοφυλάδες, συγγνώμη, δεν είναι στο δικά μου μάτια πράξη σοβαρή, κατά την δική μου ματιά. Λοιπόν, έγραψε ο Άδωνος Γεωργιάδης, πράξεις πρώτη. Τι έγινε σήμερα στα γεγονότα, να διαβάσω και τον Άδωνη πώς τα γράφει και τελειώ, για μένα κλείνει εκεί η ιστορία. Πάμε να δούμε με τη σειρά το τι έγινε σήμερα, έγραψε χθες ο Άδωνης. Πράξεις πρώτη. Η εφημερίδα Εστία, σας έλεγα κάτι η ακροδεξιοφυλάδα, δυστυχώς για την ιστορία της Εστίας, έπεσε στα χέρια ενός εκδότη, ο οποίος την χειρίζεται έτσι όπως τη χειρίζεται μαζί με το δημοσιογραφικό του, μαζί με τη δημοσιογραφική του ομάδα. Γράφει λοιπόν, αυτά τα λέω εγώ, γράφει λοιπόν ο Άδωνης, η εφημερίδα Εστία ανακάλυψε και καλά έκανε αυτή είναι η δουλειά μιας εφημερίδας ότι στην ηλεκτρονική πλατφόρμα του ΕΟΠΗ για την αποστολή φαρμάκων υψηλού κόστους στους ασθενείς προβλεπόταν πλην των δύο φύλων και μια τρίτη επιλογή ενός ακαθόριστου, σε εισαγωγικά το ακαθόριστο εννοεί φύλο. Να σας πω την ίδια δεν το είχα αντιληφθεί, δεν βλέπω σε όλες τις λεπτομέρειες τις εκατοντάδες πλατφόρμες που έχουμε και όταν είδα το πρωτοσέλιδο το πρωί ζήτησα να ενημερωθώ. Απεδείχθη ότι ο κατασκευαστής της ηλεκτρονικής αυτής πλατφόρμας, ανάδοχος του ΕΟΠΗ, ακολουθώντας τις οδηγίες ενός ISO, το είχε κατασκευάσει κατά αυτόν τον τρόπο. Έδωσα αμέσως εντολή να αλλάξει, όχι διότι θέλω να καταπατήσω τα δικαιώματα κάποιου, αλλά διότι στη χρήση φαρμάκων ο αυτοπροσδιορισμός θα μπορούσε δυνητικά να είναι επικίνδυνος για λόγους υγείας. Τώρα που μιλάμε, η πλατφόρμα έχει ήδη αλλάξει. Δεν υπήρχε κανένα ιδεολογικό ζήτημα ενώ δικό μου ή της κυβερνήσεως, αλλά η εφημερίδα που μας αντιπολιτεύεται έκανε τη δουλειά της. Τους ευχαριστώ για την ενημέρωση που οδήγησε στη διόρθωση. Πράξεις δεύτερη. Στις λίγες ώρες που χρειάστηκε ο ανάδοχος για να αλλάξει την πλατφόρμα, ο Αντώνης Σαμαράς, γράφει ο Άδωνης Γεωργιάδης, προφανώς τον ίστρο της δημιουργίας του κόμματός του, με το οποίο θέλει να ρίξει το Μητσοτάκη, έβγαλε μια σκληρή ανακοίνωση ότι, ανοίγουν σε εισαγωγικά, να αποκαλύφθηκε το μοχθηρό μας σχέδιο κατά της οικογένειας, εισαγωγικά. Όχι, αγαπημένο μου Πρόεδρε, ένα λάθος έγινε, διορθώθηκε, ψυχραιμία. Πράξεις τρίτη. Συνεχίζει ο Γεωργιάδης. Έως ότου προλάβω να κάνω τη διόρθωση, να εκδοθεί το σχετικό δελτίο τύπου του ΕΟΠΗ και να ξεκαθαρίζω το θέμα, πρόλαβε ο Βελόπουλος να βγάλει και αυτός ανακοίνωση, αλλά η δική του ανακοίνωση είναι κατά του Σαμαρά, τον οποίον κατηγορεί για πολιτική υποκρισία. Είπαμε να πέσει ο Μητσοτάκης, αλλά λέει ο Γεωργιάδης, αλλά μην μας πάρει και τις ψήφους του Σαμαράς. Τελικά, ο ΕΟΠΗ εξέδωσε επίσημη ανακοίνωση με τη διόρθωση της πλατφόρμας που ήδη έγινε, οπότε φάνηκε και η κενότητα όλης αυτής της φασαρίας. Ιστερόγραφο. Αυτό που μου έκανε την χείριστη εντύπωση είναι ότι κανένας από τους δύο προέδρους δεν είχε να πει μια καλή κουβέντα για την ουσία που άλλαξε τη ζωή των ασθενών με αυτήν την καθ' αυτή υπηρεσία διανομής των φαρμάκων υψηλού κόστους στο σπίτι των ασθενών, που τους έβγαλε από την ταλαιπωρία πολλών ετών και που φέτος τον Αύγουστο είχε αύξηση στη χρήση της κατά 90% σε σχέση με πέρσι. Η λύση των προβλημάτων των ασθενών δεν τους αφορά, διότι αυτό δεν κάνει ζημιά στο Μητσοτάκη. Οπότε αδιαφόρησαν. Κρίμα, καταλήγει ο Γεωργιάδης με μια ψυχραιμία. Δεν καταλαβαίνω όμως γιατί πρέπει να πέφτει πανικός σε κάθε φάση που θα βγάζει ανακοίνωση ο Αντώνης Σαμαράς. Εκτός και αν είναι τόση μεγάλη ανασφάλεια της Νέας Δημοκρατίας που εμένα με δυσαρεστεί πάντως ένα τέτοιο ανασφαλές κομματικό περιβάλλον. Το κλείνω εδώ το θέμα. Σε λίγο θα είναι μετά τις 9, θα είναι μαζί μας η κυρία Βούλτευση. Οπότε θα ρωτήσω δύο πραγματάκια για το γενικότερο και όχι το ειδικό ζήτημα, γιατί το ειδικό για μένα έχει τελειώσει. Λοιπόν, Νίκος Φιλιππίδης, καλημέρα σας αγαπητέ Νίκο.
1: Γεια σου Άρη, καλημέρα.
0: Τι κάνετε Νίκο, πώς είστε? Μάλλον μου επιτρέπεις να πω κάτι που να βάλω ένα ηχητικό σε παρακαλώ πολύ,
1: βέβαια,
0: που δεν το έχουν ακούσει της αυτής της ώρας οι φίλοι μας. Λοιπόν, χθες καλεσμένος στην εκπομπή ο κύριος Δημήτρης Βασιλιάδης, ο δημοσκόπος της εταιρείας Interview, είπε για το κόμμα Σαμαρά τα εξής.
2: Δεν ήταν μόνος ο Σαμαράς αν ήταν καλός, που κατά την άποψή μου δεν ήταν καλός. Ήταν ο πρωθυπουργός της συγκυρίας που έκανε αυτό που έπρεπε να κάνει. Και βέβαια το έκανε και με λάθος χρονική σειρά. Αλλά εν πάση περιπτώσει, από πού και ως πού ήταν καλός ένας πρωθυπουργός, ο οποίος μαζί με τον κύριο Βενιζέλο μας έβαλε τότε τον ΕΤΙΔΕ και τον πληρώνουμε μέχρι σήμερα ως ένφια, είτε έχει καλύβει είτε έχει παλάτι. Από πού προς, γιατί ο κόσμος δεν έχει κάτι τέτοιο, ξέρετε. Απλά επειδή είναι ο Δημοκράτες, θέλουν να κατευνάσουν λίγο τον κύριο Σαμαρά. Και μπα και μήπως δεν το κάνει και τα λοιπά. Ναι, ήταν πολύ καλός πρωθυπουργός. Ναι, ήταν πρωθυπουργός της παράταξής μας και τα λοιπά. Τα καταλαβαίνω αυτά. Αλλά να λέμε και λίγο τα πράγματα με το όνομά τους. Ούτε δημοσκοπικά προκύπτει ότι ήταν καλός πρωθυπουργός. Και επίσης να σας πω και το άλλο. Τον κατατρέχει, θεωρώ, και το σύνδρομο του Γιώργου Παπανδρέου. Έκανε το Κηδισό το 2015 και κατέβηκε και πήρε 2,47. Αν λοιπόν αυτή η δυνητική πρόθεση ψήφου πει τώρα κανονικά στην παράδοση των κομμάτων, μήπως πάθει Παπανδρέου, μήπως πάθει Καριστιανού ή μήπως πάθει Τσίπρα. Και να σας πω και το άλλο. Επειδή έχω δουλέψει για το επιτελείο Σαμαρά το 2009, στην εσωκομματική αντιπαράθεση που έγινε μεταξύ Σαμαρά, Μπακογιάννη και Ψωμιάδη, είχα τις μετρήσεις από το επιτελείο του Σαμαρά του κυρίου Σαμαρά. Και τότε είχα πει στον κύριο Σαμαρά και στον κύριο Μουρούτη, τα λέω γιατί έχουν παραγραφεί όλα αυτά, Σαμαρά θα πάρει 50, η Ντόρα θα πάρει 40 και ο Παναγιώτης θα πάρει 10. Και το αποτέλεσμα ήταν 50-40-10 όπως θυμόσαστε και βεβαίως μία Κυριακή δεν υπήρχε άλλη Κυριακή. Λοιπόν, εάν κάποιος λοιπόν μπορούσε να πει τον κύριο Σαμαρά σήμερα ότι το 2027 όταν θα γίνουν εκλογές, όταν θα γίνουν εκλογές το 2027, ότι έχει ένα κλειδωμένο 3%, όχι 5 ή 6-7, κλειδωμένο 3%, σας λέω ότι ο κύριος Σαμαράς αυτό έχει κάνει το κόμμα χθες. Αλλά δεν έχει ούτε τέτοια διαβεβαίωση και δεν, έχει, και δεν ξέρει αν έχει και αυτή την προοπτική για ένα κλειδωμένο 3%.
0: Από έναν Δημήτρη Βασιλιάδη, ο οποίος χθες για δημοσκόπος τα είπε έξω από τα δόντια. Γι' αυτό και μου αρέσει ο κύριος Βασιλιάδης και τον προσκαλώ στις εκπομπές. Νίκο, καλημέρα, τι γίνεται?
1: Καλημέρα. Πάντως για τον Αντώνη Σαμαρά,
0: ναι,
1: επικροτούμε ως κίνηση πρώτον κάτι το οποίο δεν υπήρχε πριν από το σχηματισμό κυβέρνησης με τον Ευάγγελο Βενιζέλο, ότι δημιουργήθηκε για πρώτη φορά μέσα στα χρόνια των μνημονίων αυτό το οποίο χρειαζόταν, δηλαδή μια συνεννόηση προκειμένου να βγούμε από το πρόβλημα. Προφανώς στην αρχή υπήρχε άρνηση, τα ζάπια κτλ. Αλλά μετά τις εκλογές του 2012 υπήρχε μια συνεννόηση. Η συνεννόηση αυτή βοήθησε ώστε το πολύ δύσκολο δεύτερο μνημόνιο, καθώς είχε αποτύχει το πρώτο, να έρθει, να πάρουμε τα λεφτά, να κρατηθεί στον αναπνευστήρα η οικονομία, να γυρίσει έως το πρώτο ξανά.
0: Δηλαδή εκπεριωθούν οι υποχρεώσεις, εν πάση περιπτώσει, κάποιος με κάποιο πολύ περισσότερο σπρόξιμο σε σχέση με άλλες.
1: Μπράβο, να βγάλει πρωτογενές πλεώνασμα η οικονομία και να φανεί αυτό στις αρχές του 2014. Μέχρι που θυμόμαστε όλοι ότι στις αρχές του, στα μέσα του 2014, ξαναγύρισε δυστυχώς εκεί που βρίσκονταν το 2012 ως προς την.
0: Γιατί ιτήθηκε στις ευρωεκλογές από το. Έφαγε ήττα στις ευρωεκλογές και αυτό ήταν
1: και
0: το που φόβησε και εγκατέλειψε. Ναι. Και εκεί πάνω χόρεψε στην πλάτη του η Μέρκελ.
1: Άρα, αλλά υπάρχει ένα καλό διάστημα, ναι, καλοκαίρι του 2012 με καλοκαίρι του 2014, δύο χρόνια, που κρατήθηκε η χώρα. Γιατί η χώρα πραγματικά δεν υπήρχε καμία διάθεση από κανέναν να σωθεί και πήγαινε πραγματικά για τα βράχια.
0: Ωραία, επειδή με πήγες λοιπόν πολιτικά. Έτσι πολιτικά θα αξίσουμε και μετά τις ειδήσεις σε τίτλους. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Κλείνουμε προς το παρόν και πάμε για διάλειμμα. Το οποίο διάλειμμα έρχεται με το Μητροπολιτικό Κολέγιο, το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα, το οποίο πρωταγωνιστεί πάνω από 4 δεκαετίες. Οι απόφοιτοι του, σύμφωνα με την MRB, στην έρευνα που έκανε τον Ιούλιο τρέχοντος έτους, οι 8 στους 10 αποφύτους του Μητροπολιτικού Κολεγίου εργάζονται σήμερα. Από αυτούς τους 8, το 79% εργάζεται σε τομέα σχετικό με τις σπουδές του και το 71% εξ αυτών βρήκε εργασία μέσα στους πρώτους 6 μήνες από την αποφύτησή του. Συνεπώς, mitropolitiko.edu.gr.
3: 44 χρόνια πριν επενδύσαμε σε ένα μεγάλο όραμα. Να γίνουμε Μητροπολιτικό Κέντρο για την Ιδιωτική Πανεπιστημιακή Εκπαίδευση. Και σήμερα είμαστε το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Μέσα από συνεργασίες με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια, προσφέρουμε σύγχρονα προγράμματα σπουδών και ισχυρά διεθνή πτυχία με άμεσες επαγγελματικές προοπτικές. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους.
4: Όταν τα σχολικά είναι μουστάκας, η επιστροφή στο σχολείο γίνεται παιχνίδι.
5: Σχολείο μουστάκας.
4: Γι' αυτό το Σάββατο 5 Σεπτεμβρίου, με αγορές άνω των 50 ευρώ σε σχολικά και σε όλα τα είδη, κερδίζεις το 20% της αξίας τους σε δώρο επιταγή.
5: Σχολείο μουστάκας.
4: Μουστάκας. Ένας κόσμος όνειρο και στα σχολικά.
6: Όλη μέρα παίζαμε με τα χώματα. Σηκώναμε βουνά ολόκληρα από πέτρες, τούβλα, πλακάκια. Τα βάζαμε σε σωρό, αποφασίζαμε πού θα πάνε και τα στέλναμε στο καλό.
7: Για μας στην ΠΕΔΜΕΔΕ ΕΚΟ η διαχείριση των μπάζων είναι παιχνιδάκι. Το σύστημα της ΠΕΔΜΕΔΕ ΕΚΟ προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις διαχείρισης αποβλήτων εξκαφών, κατασκευών και κατεδαφίσεων. ΠΕΔΜΕΔΕ ΕΚΟ, το σύστημα που κάνει τα μπάζα παιχνιδάκι. Με την αξιοπιστία του ομίλου Ηρακλής και της ΠΕΔΜΕΔΕ.
8: πολύωρο μποτιλιάρισμα πριν το πολύωρο meeting, πολύ συχνά στη δρόμη, πολύ τρέξιμο στη δουλειά, πολύ τρέξιμο και στο γυμναστήριο. Όταν μαζεύονται πολλά, πολυβιταμίνη Multiguard ADR από τη Lamberts. Για πολύ άσχολους, πολύ μήχανους, για πολύ ενέργεια και τόνωση. Ένας μοναδικός συνδυασμός βιταμινών, μετάλλων, Q10 και Ginseng. Multiguard ADR από τη Lamberts. Νιώθεις καλύτερα. Μάθετε περισσότερα στο lamberts.gr. Θα το βρείτε στα φαρμακεία. Το παρόν δεν υποκαθιστά την πλήρη και ισορροπημένη διατροφή.
9: Η επιστροφή στο σχολείο θέλει σχέδιο και το πλαίσιο έχει το τριπλό χτύπημα. Χτύπημα πρώτο. Διαλέγεις τσάντα από 14,90 και άνω. Χτύπημα δεύτερο. Με το που αγοράσεις τσάντα, παίρνεις κουπόνι με έκπτωση 20% σε όλα τα σχολικά και έπιπλα. Χτύπημα τρίτο. Μπαίνεις και σε κλήρωση για 4 σχολικά δωμάτια με έπιπλα και MacBook Neo. Και τα παιδιά κερδίζουν συλλεκτικά αυτοκόλλητα και δωράκια. Με τριπλό χτύπημα πλαίσιο κερδίζεις. Τόσο πλαίσιο.
10: Τον εξώστη.
11: Ναι, από εδώ βλέπεις τα πάντα.
10: Και σχολιάζεις τους πάντες.
11: Δεν θα μας ξεφύγει κανείς και τίποτα.
10: Ρεπορτάζ, ειδήσεις, παρασκήνια και συνεντεύξεις.
11: Από την πρώτη θέση της ενημέρωσης.
12: Στον εξώστη. Με τον Αντώνη Αντζολέτο και τον Γιάννη Καντέλη. Κάθε μέρα στις 10 το πρωί. Στον Sky 100,3.
13: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
14: Μεγάλες καθυστερήσεις στην κυκλοφορία των οχημάτων σημειώνονται αυτή την ώρα στον άξονα Γρηγορίου Λαμπράκη Πετρού Ράλι από τις φυλακές Κορυδαλλού προς τη Λεωφόρο Κηφισού, στα δύο ρεύματα της Κηφισού ανάμεσα στα Κτέλη και τη Νέα Φιλαδέλφια, στον Σκαραμαγκά και στο λιμάνι του Πειραιά από τον Άγιο Διονύσιο προς την πλατεία Υποδαμίας. Κλιμακώνονται η ένταση μεταξύ Γερμανίας και Ρωσίας με αφορμή την απόπειρα επίθεσης με ντρόν εναντίον Ουκρανικού μεταγωγικού αεροσκάφου στο αεροδρόμιο της Λειψίας στις αρχές του περασμένου μήνα. Ο Γερμανός Υπουργός Εσωτερικών ανακοίνωσε πως η Ρωσία εμπλέκεται στο περιστατικό, ενώ ο Υπουργός Εξωτερικών της χώρας έκανε λόγο για σοβαρή απειλή από τη Μόσχα. Την πλήρη αλληλεγγύη της Ελλάδας προς τη Γερμανία εκφράζει ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, σημειώνοντας οι προσπάθειες εκφοβισμού των δημοκρατιών μας δεν θα πετύχουν. Νέα ανάφλεξη καταγράφεται στη Μέση Ανατολή. Οι Αμερικανικές δυνάμεις πραγματοποίησαν χθες το βράδυ νέες επιθέσεις εναντίον Ιρανικών στρατιωτικών υποδομών. Ένα από τα Αμερικανικά χτυπήματα έπληξε κατοικία που βρισκόταν σε εξέλιξη γαμήλια τελετή, με αποτέλεσμα 5 άνθρωποι να χάσουν τη ζωή τους και δεκάδες να τραυματιστούν. Συνελήφθη στην Κομωτινή 68χρονος αλλοδαπός, ο οποίος κατηγορείται για παράβαση της νομοθεσίας για τα όπλα. Όπως προέκυψε από την έρευνα, ο κατηγορουμένος κατέχει τίτλο, ο οποίος αποδίδεται σε υψηλόβαθμα στελέχη του ρωσόφωνου οργανωμένου εγκλήματος, ενώ έχει κατηγορηθεί στη Γερμανία για συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση. Σήμερα αναμένεται να απολογηθούν 3 συλληφθέντες για την υπόθεση του βρέφους που εντοπίστηκε νεκρό στην Κυψέλη. 2 εμπορικά πλοία με τουρκική σημαία συγκρούστηκαν σήμερα στη θάλασσα του Μαρμαρά στα ανοιχτά της Κωνσταντινούπολης. Το γραφείο του κυβερνήτη ανέφερε πως οι αρχές δεν έχουν μπορέσει να έρθουν σε επαφή με 10 μέλη του πληρώματος στο ένα από τα πλοία που συγκρούστηκαν. Και ο καιρός γενικά έθριος θα είναι σήμερα στην Αττική, μέχρι 36 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, έως 33 στη Θεσσαλονίκη.
0: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, αγαπητές φίλες, αγαπητοί φίλοι στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Σας καλωσορίζω όλες και όλους στο δεύτερο ημίωρο, το πρώτο για εσάς. Ο Νίκος Φιλιππίδης, με τον Νίκο Φιλιππίδη θα είμαστε μαζί τα επόμενα 15 λεπτά, 20 λεπτά περίπου, για να δούμε όλα τα θέματα, ενώ με έμφαση και τη ματιά μας στην οικονομία. Προηγουμένως όμως, Δημήτρης Κολομιχάλης για τα κυκλοφοριακά. Καλημέρα σας.
15: Καλημέρα σας. Ευτυχώς ελαφρώς βελτιωμένη είναι η εικόνα σχέση με τη χθεσινή πολύ δύσκολη.
0: Πώς τη λέμε αυτή η καινούρια μονάδα που θα έρχεται με όλα τα...
15: Κόμβος.
0: Κόμβος.
15: Ναι.
0: Κόμβος.
15: Έχει αρχίσει εδώ και λίγους μήνες να λειτουργεί, τώρα θα μπει έτσι με
0: να
15: φούλα.
0: Να τους δω στο μποτιλιάρισμα των 13 χιλιόμετρων στο ποτάμι.
15: Εκεί δεν μπορούμε να τους δούμε δυστυχώς. Δεν υπάρχει.
0: Άμα δεν κάνουμε εκεί, δεν κάνουμε δουλειά.
15: Ναι, έχεις δίκιο, αλλά δεν υπάρχει.
0: Συγγνώμη δηλαδή που ενοχλώ τώρα.
15: Όχι, ξέρω, έχεις δίκιο, έτσι είναι.
0: Τον αγαπητό και προσφυλή μου και καλό υπουργό Μιχάλη Χρυσοχοίδη, αλλά εγώ τους θέλω στα 13 χιλιόμετρα.
15: Η Κηφισού θέλει έργα. Όπως θέλει έργα και
0: έπρεπε, θέλει έργα, λένε, εντάξει, το καταλάβαμε. Θέλει βομβαρδισμό, θέλει η Κηφισού. Κανονικά, βομβαρδίζει και το ξαναβιάζει από την αρχή, εννοείται.
15: Και να φύγουν και τα φορτηγά που έχει πει εδώ και τόσα χρόνια.
0: Τα φορτηγά είναι μεγάλη ιστορία. Δηλαδή, πρόσεξε τώρα, τα φορτηγά έπρεπε να έχει ανατεθεί ήδη η δουλειά αυτή σε μια τεχνική εταιρεία από τις 2-3 που έχουμε. Εντάξει, τις μεγάλες εννοώ, για να τελειώνουμε τώρα. Φτάνει με τα πυρπυρίδια. Λοιπόν, πάμε στις μεγάλες. Φτιάξε γρήγορα δρόμο που να φεύγει από Ελευσίνα πίσω από τα βουνά να βγαίνει στο 90 της Εθνικής. Να τελειώνουμε.
15: Απλό πράγμα. Απλό. Είναι 25% περίπου αυτή η κίνηση των φορτηγών, έτσι. Όχι 25, 10% αν τη μειώσουμε.
0: Και είναι πάρα πολύ ενοχλητικά. Τι να κάνουν και αυτοί, τη δουλειά τους κάνουν οι άνθρωποι, το καταλαβαίνω.
15: Τους κάνουν, εννοείται.
0: Ναι, το αντιλαμβάνομαι.
15: Και αυτοί το θέλουν. Και αυτοί
0: το θέλουν.
15: Ναι, να πληρώσουμε, λέει, να υπάρχει ένας δρόμος, να μην μπλέκουμε κι εμείς αυτό το πράγμα.
0: Ναι.
15: Anyway, τώρα.
0: Αυτός ο δρόμος έπρεπε ήδη η κυβέρνηση να τον παραδίδει τώρα, αυτόν τον δρόμο. Έπρεπε ήδη να τον έχει παραδώσει. Έπρεπε, είναι από αυτά του, θα κάνω το έργο τώρα όπως τον νομίζω εγώ, γεια σας.
15: Ναι.
0: Παραδιώτη του οποίου και εκείνος και οι προσφυγές και αυτά και τα δικαστήρια και τρακαγε. Θα το κάνω εγώ το έργο, τέλος.
15: Και αρχίζω από την Κηφισού. Μιας που σε αυτήν αναφερθήκαμε, ανάμεσα στη Λεωφόρο Αθηνών, στα ΚΤΕΛ δηλαδή και τη Νέα Φιλαδέλφια, και τα δύο ρεύματα έχουν προβλήματα. Κυρίως το καθοδικό, αυτή τη στιγμή που μιλάμε. Όσοι είστε στις φυλακές του έξω από τις φυλακές του Κορυδαλού, με σκοπό να πάτε προς την Κηφισού, θα βρείτε μεγάλη κίνηση, να το έχετε υπόψη. Εάν και εφόσον εξυπηρετήσετε, χρησιμοποιήστε την Ιερά Οδό εναλλακτικά, θα φτάσετε πολύ πιο γρήγορα. Ο Σκαραμαγκάς είναι ακριβώς όπως τον περιμένετε. Η άνοδος της Συγκρού δύσκολη. Άνοδος Βασιλέως Κωνσταντίνου. Ομοίως δύσκολη. Η Κηφισίας και Μεσογείων στα συνήθη ύποπτα σημεία θα σας καθυστερήσουν και κλείνω με τον Πειραιά. Και το δεξιόστροφο του λιμανιού του Πειραιά πάλι έχει προβλήματα από την Ιετιόνια ακτή προς τα τρένα, προς τον ΙΣΑΠ και η παραλιακή αρκετή κίνηση προς το λιμάνι.
0: Πού να πρωτοπάει ο κόμβος?
15: Έλατε.
0: Πού να πρωτοπάει ο κόμβος? Λοιπόν, καλημέρα σας, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Νίκος Φιλιππίδης, καλημέρα σας. Νίκο, ευχαριστώ πολύ παρέα για τα μηνύματά σας. Αναστάσιε, ένα μάλαμα. Αναστάσιε Μπουραντά, Ηλία Βουτσά, Θάνο Τζίμερε, Θάνο Μαρίνη, Ελένη Αλεξοπούλου, Σπύρο Κάπα, Κουκουέ Τοπική Οξφόρδης, Άκη Παπάζογλου, είστε Μάρθα Αντίλογε. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για τα μηνύματα και, και τις ευχές που μου στέλνετε πάντα. Να είσαστε καλά. Λοιπόν, Νίκος Φιλιππίδης.
1: Λοιπόν, Μάρη, να μιλήσουμε λίγο για το ενεργειακό, να πούμε λίγο σε αυτό. Γιατί η αλήθεια είναι ότι.
0: Μόνο δύο ατάκες πολιτικές και θα μπει αμέσως στο ενεργειακό. Πολύ γρήγορα, όχι, μαζί. Έχω λοιπόν την αίσθηση και την πεποίθηση. Αν διαψευστώ, είναι αυτό που λέμε, πάρω το διαβατήριο, σκοτώ να φύγω. Λοιπόν, έχω την αίσθηση ότι το κοινό που θα εκλέξει πρωθυπουργό και την επόμενη κυβέρνηση θα εκλέξει με γνώμονα το μέλλον και όχι το παρελθόν. Το διατυπώνω έτσι ευθαρσώς. Καταλαβαίνω ότι υπάρχει ένας διαγωνισμός και μια προσπάθεια να δικαιωθούν οι πρώην, αλλά η δικαίωση των πρώην έρχεται μόνο από την ιστορία και όχι από το παρόν. Έτσι είναι τα πράγματα. Τώρα, όπως και ήδη δεν ήθελαν καπέλο συγκυβέρνησης πάνω τους όταν κυβερνούσαν, και που προφανώς ήταν και το σωστό, δεν μπορούμε τώρα να καθόμαστε και να λέμε, επειδή λέω, αποδίδω ευθύνες στον Πρωθυπουργό ότι δεν τους χειρίστηκε καλά τους δύο πρώην, αλλά εγώ το αναφέρω, το αναγάγω μόνο στο ανθρώπινο επίπεδο, όχι στο πολιτικό. Ο εκάστοτε Πρωθυπουργός, Νίκο, είσαι σε γραμμή ή έπεσες?
1: Εδώ είμαι.
0: Ο εκάστοτε Πρωθυπουργός, ο κάθε Πρωθυπουργός, εγώ ο Μητσοτάκης, ο κάθε Πρωθυπουργός, ο ένας, ο άλλος, όσοι διετέλεσαν, αν είναι δυνατόν, αλήκετες αλή να έχουν και καπέλα από πάνω. Ο Πρωθυπουργός εκλέγεται, ο Πρωθυπουργός κυβερνά. Και αυτός έχει την απόλυτη ευθύνη. Ορίστε, Νίκο, μπορείς να.
1: Βλέπουν προφανώς αρκετοί πολιτικοί μια κατάσταση αντίστοιχη, η οποία δεν προκύπτει ωστόσο στην κοινωνία από πουθενά, με αυτή του 2012. Πιστεύουν δηλαδή ότι επειδή είναι πολλά τα κόμματα, θα υπάρχει και τέτοιου είδους διάσπαση. Τότε πρέπει να πούμε ότι υπήρχε πολύ μεγάλη ριζοσπαστικοποίηση, καθώς είχαμε ποσοστά ανεργίας που δεν είχε δει ποτέ η χώρα. Τώρα το στοιχείο που έδωσε χτες ο κ. Βασιλιάδης εδώ στη δική σου εκπομπή για την πρώτη Κυριακή και την ανάγκη αυτοδύναμης κυβέρνησης, 60% πόσο, κάτι τέτοιο νομίζω.
0: Το 60% πολιτών θέλει οι εκλογές να τελειώσουν την Κυριακή των εκλογών. Τέλος. Δηλαδή να βγάλουμε κυβέρνηση την Κυριακή των εκλογών. Το 60%. Το 30%, το 30% θέλει και μια επόμενη Κυριακή.
1: Εδώ είναι μια σαφέστατη ένδειξη ότι οι πολίτες έχουν δουλειές. Έχουν δουλειά μπροστά τους να κάνουν. Δεν θέλουν να διαταραχθεί η οικονομική και οικογενειακή τους δραστηριότητα. Θέλουν να συνεχίσουν, να αναπτύσσουν τις δουλειές τους, να συνεχίσουν να αναπτύσσουν τη ζωή τους και τις οικογένειές τους. Δεν θέλουν διαταραχή, δεν θέλουν διαμαρτυρία. Και αλήθεια είναι ότι έχουμε μαζευτεί πολλά κόμματα που ποντάρουν στη διαμαρτυρία. Κάτι το οποίο αντιλαμβάνεσαι ότι δεν προκύπτει ότι έχει μεγάλη πλειοψηφία με εντός του εκλογικού σώματος. Εδώ νομίζω ότι είναι το πρόβλημα και το λέω αυτό γιατί αυτές οι μέρες από σήμερα ξεκινάνε, αρχίζουν και παρουσιάζονται τα οικονομικά προγράμματα των κομμάτων που θα κατέβουν στις προσεχείς εκλογές και θα ζητήσουν την ψήφο μας. Το ζητούμενο πλέον είναι αν αυτά τα προγράμματα είναι κοστολογημένα, αν αυτά τα προγράμματα είναι ρεαλιστικά και αν αυτά τα προγράμματα ανταποκρίνονται στις πραγματικές ανάγκες.
0: Το πρώτο θα το ακούσουμε απόψε και αύριο το πρωί θα κρίνεις, Νίκο. Λοιπόν, πάμε. Ενεργειακό. Και σήμερα
1: ρεύμα.
0: Και σήμερα μάλιστα θέλω να σταθώ και στο άρθρο του Μπάμπη Παπαδημητρίου. Αυτά που γράφει ο Μπάμπη σήμερα στο libera.gr δυστυχώς δεν συζητώνται στα παράθυρα. Γιατί υπάρχει θέμα. Έπρεπε να συζητώνται για να μπορεί το κοινό να μετέρχεται και άλλων δεδομένων ως προς την ακρίβεια των προϊόντων. Αλλά το αφήνω προς το παρόν. Λοιπόν, ξεκινάμε από την Ενέργεια, η οποία ακριβαίνει τα προϊόντα βέβαια, δυστυχώς. Ναι,
1: ακριβώς. Επηρεάζεται πάρα πολύ. Απλώς συμβαίνουν πράγματα τα οποία συνδέονται με το πολιτικό σκηνικό. Λέει το γεγονός ότι χτες, το έχουμε περιγράψει, ότι ο Αύγουστος είναι ένας πολύ κακός μήνας για την χονδρομπορική του ρεύματος, για όλη την Ευρώπη. Η Ελλάδα βρέθηκε κοντά περίπου στο μέσο όρο των επιβαρύνσεων από πλευράς αύξησης της τιμής στη χονδρική του ρεύματος. Οι τιμές που ανακοινώθηκαν χτες. Η αλήθεια είναι ότι αν δεν είχαμε μια πολύ ισχυρή ΔΕΗ, αν δεν είχαμε μια ΔΕΗ η οποία να έχει πολυσχηδή δραστηριότητα, έσοδα από διαφορετικές πηγές, να είναι κρατεή και να μπορεί να βγει με αυτό το προϊόν που βγήκε για 12 μήνες.
0: Και στριμώχνει τώρα τους ανταγωνιστές της. Για πες για αυτό το καινούριο προϊόν της ΔΕΗ.
1: Έχει βγάλει ένα προϊόν για 12 μήνες με ένα μπλε τιμολόγιο με 11,5 λεπτά συν 3,5 λεπτά το πάγιο του ευρώ. Το 11,5 λεπτά αντιλαμβάνεσαι μια εποχή που ο μέσος όρος τιμών αυτή τη στιγμή τίνει προς τα 19-20 λεπτά ανά κιλοβατόρα. Των τιμών, επαναλαμβάνω, όχι των ποσών που πληρώνουν οι συμπολίτες μας, οι καταναλωτές. Γιατί
0: είναι για μας που έχουμε ήδη ή για εκείνον που θα έρθει τώρα στη ΔΕΗ. Δηλαδή και εγώ είμαι στη ΔΕΗ και εγώ είμαι στο
1: νέο προϊόν. Είναι το νέο προϊόν. Είναι νέο προϊόν.
0: Εγώ δεν μπορώ να το απολαύσω. Εγώ δεν μπορώ που είμαι ήδη.
1: Αν έχεις κλειδωμένο, θα το απολαύσεις στη λήξη του.
0: Μάλιστα.
1: Έτσι λειτουργεί αυτό το πρόγραμμα. Και βγαίνει σε μια περίοδο που εκατομμύρια συμπολίτες μας παραμένουν στο πράσινο, παντελώς εκτεθειμένοι και χωρίς να έχουν κάνει καμία απολύτως κίνηση, σε υποχρεώσεις να πληρώσουν από 14,9 λεπτά ανά κιλοβατόρα και πάνω. Άρα εδώ έχουμε αυτή τη στιγμή...
0: Συν το πάγιο. Που έχουν όλοι οι πάροχοι έχουν και το δικό τους πάγιο, έτσι δεν είναι?
1: Ακριβώς. Και αλήθεια είναι ότι όταν βλέπουμε μια τιμή πρέπει να βλέπουμε και το πάγιο και πρέπει να βλέπουμε και αν έχει νυχτερινό τιμολόγιο. Ναι. Το οποίο αντίστοιχα έρχεται και λειτουργεί και εξορροπητικά μειώνοντας τον λογαριασμό εφόσον το χρησιμοποιούμε αναλόγως.
0: Ωραία. Ρωτάει ο κύριος Καλαμπούκας. Τώρα σε πάω λίγο σε ένα. Θες να πεις κάτι, αν τελείωσες. Τελείωσες όλα αυτά.
1: Τελείωσα. Ναι.
0: Άρα, μισό λεπτό όμως. Μια κουβέντα ακόμη. Να σταθούμε, επειδή τώρα ωρέγονται ήδη, δηλαδή οι επερχόμενοι να πάρουν την εξουσία, ήδη ωρέγονται τη ΔΕΗ. Δηλαδή, ήδη ο ερχόμενος από το Σούνιο, σήμερα που θα κάνει τις εξαγγελίες στη Θεσσαλονίκη, εγώ θέλω να ακούσω να δω τι θα πει για τη ΔΕΗ, γιατί ήδη μας έχει προειδεάσει. Βγάζει γούστα για τη ΔΕΗ. Έβγαλε όπως έβγαλε γούστα και για την Ένωση Ελληνικών Τραπεζών ότι είναι καρτέλ, αλλά δεν μας είπε τίποτα άλλο για κάτι άλλο καρτέλ. Αλλά ένα είναι τα θέματα. Η ΔΕΗ το κάνει αυτή την προσφορά διότι πώς το καταφέρει να το κάνει, σε τι εδράζεται αυτό το πακέτο που προσφέρει τώρα ως ανταγωνιστικό προϊόν στους άλλους παρόχους?
1: Στηρίζει το πελατολογείο της. Είναι καθαρά με ζημιά, προφανώς για το συγκεκριμένο πακέτο, βγαίνει και στηρίζει το πελατολογείο της. Αυτό έρχεται και κάνει. Αυτό έχει ζημιά. Η τιμή η τιμή 11,5 λεπτά σε ένα περιβάλλον που ξαφνικά είχε ανέβει η μέση τιμή της υποδερμπορική από τα 70-80 που ήταν το Μάιο, είχε ανέβει στα 140 σε μέσα επίπεδα μέσα στον Αύγουστο, και σήμερα ήταν κοντά στα 170-180 ευρώ η μεγαβατόρα. Δεν βγαίνει αλλιώς. Βγαίνει στηρίζοντας το πελατολόγιο.
0: Για να καταλάβω λίγο την λογική.
1: Δηλαδή το ίδιο.
0: Ναι, δηλαδή θα έρθει ένας Τσίπρας, θα έρθει ένας Αντουλάκης που θα δώσουν εντολή μεθαύριο στην ΔΕΗ να προσέξει κάποια κοινά, κάποιους πελάτες, δηλαδή κοινά, κάποιους πολίτες.
1: Αυτοί σκέφτονται άλλο πράγμα. Αυτοί σκέφτονται να βγει ως εργαλείο και να πει τέλος για όλους φθηνότερο 30% έχει κυκλοφορήσει, και νομίζω ότι στελέχη του κόμματος του κ. Τσίπρα, το οποίο το λένε, ότι θα χρησιμοποιηθεί η ΔΕΗ προκειμένου να μειωθεί το ρεύμα.
0: Α, να τη βουλιάξουν δεύτερη φορά δηλαδή.
1: Το λέω αυτό γιατί ναι, πολλοί σκέφτονται.
0: Ναι, γιατί μια φορά τη βούλιαξε ο Σκουρλέτης. Ναι.
1: Αυτές οι μέρες.
0: Όχι μόνο στο Σκουρλέτης, μισό λεπτό, μην τα ρίξουμε στο Σκουρλέτη. Ο Σκουρλέτης ήταν υπουργός του πρωθυπουργού Τσίπρα που είχε συνεργάτη τον Καμένο. Για να ξέρουμε, δηλαδή ήταν η αριστερο-ακροδεξιά μαζί πακέτο και δίνανε εντολή στο Σκουρλέτη να παίξει μπάλα.
1: Ναι, λοιπόν, είναι ξεκάθαρο και το Πασόκ έχει μπει σε αυτήν την ιστορία, προτείνοντας ότι θα πρέπει να χρησιμοποιηθεί η ΔΕΗ για να πέσουν οι τιμές. Να διευκρινίσουμε κάτι, η τιμή βγαίνει στην αγορά ενέργειας, και ο τρόπος με τον οποίο βγαίνει η τιμή του ρεύματος είναι καθορισμένος από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Άρα είναι κάτι το οποίο είναι σχεδόν, είναι ίδιο, όχι σχεδόν, είναι ίδιο παντού. Άρα δεν έχει ναι μεν αλλά ή υπάρχει κάποιο μυστικό ή κάποιο κόλπο. Το λέω αυτό γιατί όλοι ψάχνουν να βρούνε τα λαϊκιστικά κόμματα της Ευρώπης. Το λέω αυτό, υπάρχει μια καμπάνια στην Κύπρο αυτές τις μέρες από τον Ευρωβουλευτή Φιδία Παναγιώτου από τις 19 Αυγούστου, ο οποίος εγκαλεί τον πρόεδρο της Κύπρου και του λέει πρέπει τώρα να μειώσεις με απόφαση προεδρική 20% την τιμή του ρεύματος, χρησιμοποιώντας διάφορους αριθμούς οι οποίοι δεν υφίστανται. Αυτό έρχεται στα αυτιά, ακούγεται ωραία, τον ενός κοινού το οποίο προφανώς είναι πνιγμένο ή επιβαρημένο από υψηλές χρεώσεις. Αλλά στην πραγματικότητα είναι μια κατάσταση η οποία δεν μπορεί να γίνει στην πράξη. Δεν μπορεί να γίνει στην πράξη γιατί υπάρχει άλλο κανονιστικό πλαίσιο. Είναι μέρος και των ευρωπαϊκών υποχρεώσεων και τον τρόπο με τον οποίο βγαίνουν οι τιμές. Αυτό που μπορεί να γίνει είναι να έχεις μια καλή εταιρεία, μια ισχυρή εταιρεία, ισχυρές εταιρείες συνολικά. Μια ισχυρή που θα συνθέτουν μια ισχυρή αγορά, οι οποίες θα μπορούν να κρατάνε, όπως το κατάφεραν σήμερα όλοι οι πάροχοι, πρέπει να σου πω. Οι πάροχοι έχουν εδώ κάνει μεγάλη ανακοινώση που υπάρχουν. Όλοι έχουν εκτεβάλει την πινελιά τους και έχουν συγκρατήσει σε κάποιο από τα προϊόντα τους την τιμή. Δηλαδή για όλους τους καταναλωτές υπάρχει μια λύση μικρότερης επιβάρυνσης από αυτή που θα ερχόταν αν είχαμε μια αγορά άναρχη ή μια αγορά η οποία θα είχε ένα μονοπόλιο.
0: Ωραία. Ρωτάει ο Γιώργος Καλαμπούκας, έχει μπει στο παιχνίδι και ο φίλος μου Τάκης Αποστολόπουλος που θεωρεί τα χρωματιστά τιμολόγια εφεύρημα και, έτσι, και απάτης, αν βοήθησαν ή όχι. Τάκη μου, αν κάποιος δεν μπορεί να ασχοληθεί με την διακύμαση της τιμής του ρεύματος, έχει το μπλε σταθερό. Ένας τέτοιος είμαι εγώ, ας πούμε, δεν μπορώ να ασχολούμαι, δεν μπορώ να τρέχω να δω τι δίνει, ποια διαφορά από τον ένα στον άλλον. Είμαι χρόνια στη ΔΕΗ, τέλος. Δεν μετακινήθηκα, πολύ απλά. Οπότε αυτή είναι η συμβουλή που δίνουμε στη μαμά μας ή στην γιαγιά μας, αγαπημένο μου Τάκη. Τώρα, ο Γιώργος, ο Γρηγόρης Καλαμπούκας.

0: σημεία που δεν φαίνονται.
1: Στην οροφή. Στην οροφή.
0: Ακριβώς, στην οροφή.
1: Εγώ αν το βάλω στο μπαλκόνι μου.
0: Στο μπαλκόνι θα αρχίσουμε μετά τα, θα αρχίσουμε μετά τα θέματα. Κοίτα, ο Πρωθυπουργός.
1: Το βάλω πάνω στην τέντα μου. Αν αντέξει, άντεξε.
0: Η αλήθεια είναι τέτοιου είδους λύση να πιστεύουμε ότι θα έχουμε το ρεύμα μας και θα το παράγουμε στο μπαλκόνι μας. Θα έχουμε φυτέψει και κάποια ζεζαβατικά και θα έχουμε τα προλαχανικά μας για να προφυλακτούμε από τον πληθωρισμό. Όλα αυτά είναι πάρα πολύ ωραία, αλλά σε μια οικονομία, είναι όποιος θα το καταφέρει, μπράβο του, αλλά σε μια οικονομία δεν περιμένουμε αυτό.
1: Ναι. Πώς είναι, οικονομία... ωραία, αυτή η ιδέα, τι είναι η ιδέα του να βάλω φωτοβολταϊκά στη βεράντα, να κάνω τι, δηλαδή θα εξοικονομώ κάτι.
0: Αυτοκατανάλωση. Αυτοκατανάλωση. Να το χρησιμοποιήσω ο ίδιος. Λεφτά δεν βγαίνουν.
1: Δηλαδή πλέον, το ρεύμα αυτό θα το μισό λεπτό μπορεί να μπει στο σύστημα. Εδώ δεν μπορούν να μπουν τα μεγάλα στο σύστημα μέσα και καταραίει.
0: Δεν καταλαβαίνω. Δεν θα μπουν στο σύστημα. Δεν αλλά... στο σύστημα. Αυτοκατανάλωση.
1: Α, θα κόψω την επαφή δηλαδή, με το σύστημα. Θα κόψει. Και όταν έχει συνεφιά, τι θα κάνω. Θα λέω φέρτε το ρεύμα, ΔΕΗ, θα ξέρω εγώ, πάροχε.
0: Προφανώς θα παραμείνει συνδεδεμένο. Υπάρχουν συστήματα τα οποία μπορεί να χρησιμοποιήσει το δικό σου ρεύμα. Και όταν δεν έχεις, θα χρησιμοποιείς το ρεύμα του δικτύου.
1: Α, πολύ ωραία. Βλέπω να οργάνουμε και, και τη βεράντα. Πολύ ωραία. Να οργάσω και τη βεράντα.
0: Το ζήτημα δεν είναι αυτό. Και αυτό που μετράει σε μια οικονομία, ωραία είναι όλα αυτά. Και κάποια είναι και εμπορικά προϊόντα. Και υπάρχουν προφανώς και εισαγωγείς που ενδιαφέρονται. Και υπάρχει πολλοί κόσμος που θέλει να ψαχτεί και ενδιαφέρονται για την πράσινη, ενέργεια. Το ζήτημα είναι πώς μπορείς να δημιουργήσεις ένα περιβάλλον το οποίο να έχει μια προοπτική συνεχούς αποκλιμάκωση των τιμών στην κανονική περίοδο. Τώρα δεν είμαστε σε κανονική περίοδο, τώρα έχουμε τιμή φυσικού αερίου 75 ευρώ ανά μεγαβατόρα και είχαμε πριν από 3 μήνες κοντά στα 32-33. Άρα εδώ έχει επηρεαστεί το πράγμα από τον πόλεμο. Αυτό που θα ανακοινώσει ο Πρωθυπουργός στη ΔΕΘ σε λίγες μέρες είναι ένα πακέτο μέτρων ύψους 1 δισεκατομμυρίου ευρώ, το οποίο θα είναι επενδύσεις στην ενέργεια, είναι αυτή η ενεργοποίηση της ρήτρας διαφυγής για την ενέργεια. Είναι επενδύσεις οι οποίες μαζί με την αύξηση της χρήσης ΑΠΕ, ανανεώσιμων πηγών ενέργειας που συνέχεια μπαίνουν στο σύστημα, μαζί με την ανάπτυξη των μπαταριών και την εξέλιξη του δικτύου υψηλής τάσης που είναι σε πολύ καλή κατάσταση, αλλά σύντομα πρέπει να ακολουθήσει και νομίζω ότι εκεί θα πάνε τα πιο πολλά λεφτά και το δίκτυο της μέσης και χαμηλής τάσης. Μπορούν να δημιουργήσουν ένα περιβάλλον στο οποίο αν ήμασταν τώρα με τιμή στην περιοχή των Βαλκανίων από τις χαμηλότερες σε μια ανατιμητική περίοδο μεγάλη των τιμών της ενέργειας να μπορούμε να είμαστε κάτι σαν την Ισπανία. Η Ισπανία επειδή έχει αυτή την αυτονόμηση την ενεργειακή λόγω των Πυρηναίων, λόγω των πολλών ανανεώσιμων πηγών ενέργειας καταφέρει εδώ και πολλά χρόνια να έχει τις πολύ χαμηλές τιμές. Είμαστε σε αυτό το δρόμο. Έχουμε κάνει τις επενδύσεις τις ιδιωτικές. Έχουμε τα αιωλικά, έχουμε τα φωτοβολταϊκά, έχουμε για ασφάλεια τις μονάδες φυσικού αερίου, φτιάξαμε κάποια δίκτυα, φτιάχνουμε τώρα και την αποθήκευση. Και τη φτιάχνουμε νομίζω σε σωστό χρόνο την αποθήκευση. Αν την κάναμε πριν από 2-3 χρόνια θα την πληρώναμε 3 και 4 φορές ακριβότερα και αυτά θα μπαίναν και αυτά στα τιμολόγια αν την πληρώναμε τότε ακριβότερα. Το θέμα είναι να ξεφύγουμε ως κατάσταση από τη συνεχής κρίση, τη συνεχής ενεργειακής κρίση. Δηλαδή οι ποσότητες που λείπουν τώρα από το Κατάρ διεθνώς προκαλούν τεράστια αναταραχή στην αγορά του φυσικού αερίου. Οι ποσότητες που λείπουν στο δηλισμένο πετρέλαιο από τη Ρωσία προκαλούν μεγάλη αύξηση στην τιμή των καυσίμων στα βενζινάδικα.
1: Άρα στην ταράτσα της πολυκατοικίας, για να βρω λύση τώρα γιατί έχω και τον φίλο μου τον Τάκη, στην Ιρλανδία είναι μάλιστα και πιστωτικός προς την εταιρεία του. Του οφείλει η εταιρεία 125 ευρώ και το χειμώνα ακόμη στη βαριά συννεφιά που έχει η Ιρλανδία. Μου λέει στο Δουβλίνο, περνάει το φως και έχει το ρεύμα του κτλ. Ωραία. Άρα βλέπω στις ταράτσες μας ξυλώνουμε τον ηλιακό και βάζουμε συσσωρευτές.
0: Εντάξει, τότε.
1: Όχι, να καταλάβω πώς θα γίνει, πρέπει με αυτό προσπαθώ να καταλάβω. Γιατί τώρα εγώ το ακούω όλα αυτά και μου είναι πολύ εντελώς παλαβό. Θα πάω στον μπαλκόνι και θα βάλω το πάνελ να πάρω το ρεύμα. Αυτό λέω. Άρα θα ανέβουμε στην ταράτσα όλοι και θα μοιραστούμε όλοι μαζί. Ας πούμε,
0: όπου υπάρχει συνεννόηση.
1: 8 διαμερίσματα. 8 ιδιοκτήτες. Θα βάλουμε πάνω τα πάνελ και θα μοιραζόμαστε το ρεύμα. Okay. Φαντάζομαι έτσι θα γίνει.
0: Αυτές είναι λύσεις οι οποίες. Ενδεχομένως είναι για σπίτια τα οποία μπορούν είτε να συνεννοηθούν, είτε το επιτρέπει το σπίτι, είτε μένεις μόνος σου. Είτε δηλαδή
1: ο είσαι σε μονοκατοικία δηλαδή.
0: Ναι, ακριβώς. Υπάρχει και στις πολυκατοικίες, υπάρχει και παντού, αλλά εκεί μπλέκεις αναγκαστικά, το καταλαβαίνεις, από τους περιορισμούς του σπιτιού και τους περιορισμούς των συγκατοίκων σου.
1: Επειδή σκοτωνόμασταν κάποια χρόνια πριν για το τι ώρα θα ανάψει ο.

0: κάτω το καλοριφέρ. Φαντάζομαι τώρα, επειδή θα έχουμε και να κερδίσουμε, θα συνοηθούμε, φαντάζομαι. Θα είναι πιο εύκολη στην εννόηση, γιατί θα έχει κέρδος, δεν θα έχει κόστος. Λέω.
1: Εντάξει, το κέρδος θα έλεγα έχει να κάνει με την χρήση του καθενός. Τα συστήματα τα οποία υπήρχαν παλαιότερα, τα net metering και αυτά, τα οποία πουλούσες ενέργεια κτλ., δεν υπάρχουν αυτή τη στιγμή. Πλέον έχεις ελάφρυνση εσύ ο ίδιος προσωπικά. Έχεις ελάφρυνση. Γιατί καταναλώνεις ρεύμα που παράγεις ο ίδιος. Υπάρχει μετατροπέας ρεύματος, ο οποίος μετατρέπει το παραγόμενο συνεχές ρεύμα σε εναλλασσόμενο συμβατό με το δίκτυο του σπιτιού και κατευθείαν μπορεί και το χρησιμοποιείς. Να το πω πολύ απλά. Και αυτό δημιουργεί, η αλήθεια είναι, μια εξοικονόμηση. Αλλά αυτό είναι και μια επένδυση. Το οποίο σε μια τέτοιου είδους επένδυση, εγώ ποτέ δεν θα τολμούσα να το προτείνω σε κάποιον, γιατί για να ξέρει αν βγαίνει ή δεν βγαίνει, αν δηλαδή αποσβαίνεται γρήγορα ή δεν αποσβαίνεται, εξαρτάται από την κατανάλωση, εξαρτάται από το τι θα αγοράσει, εξαρτάται από πολλά πράγματα, τα οποία θα πρέπει να κάνει κάποιος με ένα χαρτί και με ένα μολύβι και να τα δει αν βγαίνουν. Δεν είναι τσάμπα αυτά τα συστήματα. Αυτά συστήματα θα τα πληρώσει για τα εγκαταστήσεις.
0: Ναι.
1: Άρα οι λύσεις αυτού του είδους, της απόγνωσης δηλαδή, να μπω για να έχω φτηνό ρεύμα, να έχω φτηνό ρεύμα, να έχω πληρώσει πανάκριβα τα συστήματα τα οποία θα παράξουν αυτό το φθηνό ρεύμα, δεν έχει καμία ουσία.
0: Ο φίλος μου Γιώργος μου λέει: το πετυχαίνεις με υβριδικό inverter, αλλά η εξοικονόμηση είναι αστεία. Θα έπρεπε να δώσουν κίνητρα να γεμίσουν οι ταράτσες των πολυκατοικιών. Και η καλημέρα του. Να σε
1: καλύτερο. Εντάξει, δεν ξέρω, δεν είμαι βέβαιος για όλα αυτά. Η αλήθεια είναι. Να το πω πολύ απλά. Δεν μπορεί να μας ενοχλεί και να έχει ξεσηκωθεί μαζί με το μαγιό όλο το καλοκαίρι ένα αιωλικό που θα φτιαχτεί, αν θα φτιαχτεί, σε μια κορφοβούνη που δεν πατάει όλο το χρόνο κανένας, μόνο και μόνο επειδή εμείς θα πάμε για δύο μέρες στην παραλία και θα το βλέπουμε στο βάθος και δεν θέλει κανείς να φτιαχτεί. Ή για παράδειγμα ένα φωτοβολταϊκό το οποίο περνάμε και μας χαλάει επειδή έχει τζάμια την εικόνα και ξαφνικά είμαστε έτοιμοι να αποδεχτούμε στις ταράτσες μας να γεμίσουν με φωτοβολταϊκά. Εντυπωσιακό, πολύ ενδιαφέρον το κοινό μας, εγώ θα έλεγα. Έτσι. Γιατί το καλοκαίρι, αν πας οπουδήποτε και να πας στην ελληνική περιφέρεια, θα συναντήσεις, αποκλείεται να μην μπες πάνω σε μια συζήτηση ενός μικρού εγχώριου κινήματος, σε εισαγωγικά ή χωρίς εισαγωγικά, κατά κάποιας ενεργειακής επένδυσης. Η οποία τώρα έχουν αναθαρίσει, γιατί είναι και η κυβέρνηση δεκτική να τους ακούσει σε όλα αυτά. Έχουμε αλλάξει τόσο πολύ. Ενδιαφέρον. Ενδιαφέρον πάρα πολύ.
0: Σε ευχαριστώ πολύ, Νίκο. Αύριο με τις προτάσεις θα μας αξιολογήσει τις προτάσεις του Αλέξη Τσίπρα. Δεν πρόλαβα, ο οποίος βέβαια δεν ξέρω πώς θα τα δώσει τώρα ο Μητσοτάκης, αλλά κάτι για 7 ακούω. 7 δις. Τέτοιο πρόγραμμα φέρνει.
1: 7 δις. Τα 2 δις θα είναι νέα έσοδα. Τα 5 δις είναι δημοσιονομικός χώρος που διαπιστώνει ότι υπάρχει, αυτό διαβάζω κι εγώ.
0: Ναι.
1: 2 δις, επαναλαμβάνω, νέα έσοδα, μένει να δούμε ποιες θα είναι οι πηγές των νέων εσόδων και βέβαια πού θα κατευθυνθούν τα 7 δις του προγράμματος.
0: Είπαμε, δίκαιη ανάπτυξη, δίκαιη μοιρασιά από καλούς ανθρώπους. Λοιπόν, και πάντα απ' όλα με σήμα την εντιμότητα. Λοιπόν, δεν μπόρεσα δυστυχώς να παραπέμπω τους φίλους, αν όσοι και όσες επιθυμείτε να διαβάσετε τις παραμέτρους του Μπάμπη Παπαδημητρίου σήμερα όπως τις θέτει για την ακρίβεια. Κάποια στιγμή θα καταφέρουμε να τα συζητήσουμε και εμείς, Νίκο μου. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Έγινε.
0: Του πρώτου διαλύματος, κυρίες και κύριοι, το Μητροπολιτικό Κολέγιο, το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα, πρωταγωνιστεί πάνω από 4 δεκαετίες με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια συνεργάζεται. Το Μητροπολιτικό Κολέγιο προσφέρει περισσότερο από 100 αναγνωρισμένα bachelors, masters και διδακτορικά σε 12 ακαδημαϊκές σχολές, οι οποίες καλύπτουν μεγάλο εύρος σύγχρονων επιστημονικών πεδίων. Και για εσάς που ενδιαφέρεστε, mitropolitiko.edu.gr.
2: 44 χρόνια πριν, επενδύσαμε σε ένα μεγάλο όραμα. Να γίνουμε Μητροπολιτικό Κέντρο για την Ιδιωτική Πανεπιστημιακή Εκπαίδευση. Και σήμερα είμαστε το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Μέσα από συνεργασίες με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια, προσφέρουμε σύγχρονα προγράμματα σπουδών και ισχυρά διεθνή πτυχία με άμεσες επαγγελματικές προοπτικές. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση.

0: Η ώρα είναι 9.
1: Ραδιοπέλα στους 103,3 FM στέρεο.
0: Αφή Καπέλη, στα Γιαννιτσά και στην Αριδαία. Μοναδικές προτάσεις στο μπάνιο, δάπεδο, κουζίνα, στα υλικά θερμοπρόσωψης και στα οικοδομικά υλικά. Και τώρα, για εσάς που γνωρίζετε το συμφέρον σας, λειτουργούν χώροι outlet με πλακάκια και είδη υγιεινής για ακόμα οικονομικότερες λύσεις. Επίσης, αναλαμβάνουν ανακαινήσεις με δικά μας ειδικά σας συνεργεία. Αφή Καπέλη, πρώτο χιλιόμετρο Αριδαίας Θεσσαλονίκης και δεύτερο χιλιόμετρο Γιαννιτσών Θεσσαλονίκης.
2: Perfume Lab. Με τη μεγαλύτερη ποικιλία πάνω από 500 κωδικούς ποιοτικών αρωμάτων, όπου μπορείς να βρεις σίγουρα το άρωμά σου. Κρέμα σώματος, αρωματικά χώρου, αρωματικά κεριά, αρωματικά αυτοκινήτου και γκουρμέ καλλυντικά πολυτελείας. Perfume Lab. Η προσιτή πολυτέλεια. Δημάρχου Στάμκου 3 στα Γιαννιτσά. Τηλέφωνο 2382-022-956. Βρείτε μας σε Facebook και Instagram. Perfume, κάθετος Lab, κάθετος Luxury, κάθετος Cosmetics.
3: Αναζητάτε τα καλύτερα ελαστικά. Αναζητάτε τις καλύτερες τιμές. Εμείς μπορούμε και σας τις προσφέρουμε. Μίχογλου Θεόδωρος και Ιος. Τα διεθνώς ισχυρότερα ελαστικά. Michelin, Bridgestone, Continental, Goodyear, Dunlop. Κέντρο ελαστικών Μίχογλου Θεόδωρος και Ιος. Πρώτο χιλιόμετρο Γιαννιτσών Θεσσαλονίκης. Τηλέφωνο 2382-020-210.
4: Πέλα FM.
5: Ισχύουν όλοι και προϋποθέσεις.
6: Η κυρία Σοφία Βούλτεψη θα είναι μαζί μας στο δεύτερο μέρος της συνάντησης, της σημερινής μας ραδιοφωνικής συνάντησης. Κυρίες και κύριοι, διάλειμμα εδώ, δελτίο ειδήσεων στη συνέχεια και προχωρούμε. Καλημέρα σας.
7: Παρακαλώ, καθίστε. Λοιπόν, πώς θέλετε να τα κόψουμε? Θέλετε σβήσιμο με μηχανή ή μόνο ψαλίδι?
8: Ξέρετε, ίσως είναι καιρός για μια αλλαγή. Μια μεγάλη αλλαγή. Χρυσή αλλαγή. Σαν να μπαίνω ρε παιδί μου στα 90 και να κερδίζω το μάτς για την ομαδάρα, να πούμε.
7: Εντάξει, μη φωνάζετε. Πλατινέ θα τα κάνουμε.
8: Και χρυσή αλλαγή και χρυσή μπάλα. Τρώε magnifique.
9: Σε κάθε μεγάλο αγώνα πηγαίνει εκεί που σε καταλαβαίνουν. Στα καταστήματα Allwin σε περιμένουν κάθε μέρα super boosted odds και προσφορές σε ποδόσφαιρο και μπάσκετ μέσα από το Πάμε Στοίχημα Calendar. Εδώ σε καταλαβαίνουμε. Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
10: Athens Flying Week. Μια διεθνής αεροπορική επίδειξη με εντυπωσιακές συμμετοχές. Οι διάσημοι Αλφουρσάν με τα νέα τους αεροσκάφη έρχονται για να ξεσηκώσουν μικρούς και μεγάλους. F-18, Eurofighter, Tornado F-35, Pilatus και το θηριώδες Α-400 δίνουν επίσης το παρόν, μαζί με ομάδες Γάλλων και Καναδών ελεξιπεδιστών που θα καταπλήξουν. Zeus και Daedalus, τα ιστορικά Spitfire και Harvard, τα θρυλικά Phantom και όλα τα πτυτικά μέσα των ενόπλων δυνάμεων. Athens Flying Week, 5 και 6 Σεπτεμβρίου στην αεροπορική βάση Τανάγρας. Κλείστε τώρα τα εισιτήριά σας μέσω του more.com.
11: Δώσε μου ένα πλοίο και θα κινήσω τη γη. Starbulk, η μεγαλύτερη εισηγμένη ναυτιλιακή εταιρεία ξηρού φορτίου στην Αμερική με κεφαλαιοποίηση 3,5 δισεκατομμυρίων δολαρίων. Στόλος 145 πλοίων, αξίας 4 δις δολαρίων, παρουσία σε 100 χώρες, 500 λιμάνια, 3.000 ναυτικοί και στελέχη, επενδύσεις άνω των 350 εκατομμυρίων δολαρίων σε περιβαλλοντικές τεχνολογίες, αποδοτικότητα και αναβάθμιση στόλου. Πάνω από 2,1 δις δολάρια επιστροφές στους μετόχους την τελευταία πενταετία. Εξαγορές 10 εταιριών. Πενταπλασιασμός του στόλου σε 12 χρόνια. Έμφαση στην αριστεία και τη βιώσιμη ανάπτυξη. Περισσότερα στο starbulk.com. Starbulk.
12: Γιατί με την πίγου νιώθω μέσα στο παιχνίδι. Δεν μπορώ να το εξηγήσω. Μπορώ όμως να το τραγουδήσω.
13: Ο αγώνας αρχίζει.

0: Καταλάβατε. BWIN. Μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
1: Σπουδές πληροφορικής και διοίκησης επιχειρήσεων. Και τώρα ανώτερες σπουδές ACME. Τεχνητή νοημοσύνη στην πληροφορική και το management. Influencer marketing. Εφαρμογές λογιστικής σε συνεργασία με την Entersoft One. Game design. Εξειδίκευση σε νέες τεχνολογίες, πλατφόρμες νέας γενιάς και καινοτόμες εφαρμογές. Ανώτερες σπουδές ACME. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
2: 14 Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο. Μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Μάνος Λοΐσος. Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία. Συμμετέχουν αφιλοκερδός Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Γιώργος Νταλάρας, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλλίδης, Ελένη Τσαλιγοπούλου, Νεφέλη Φασούλη. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοιμαζιμπορούμε.gr.
3: Η ώρα είναι 9 και 6 πρώτα λεπτά.

0: Έχεις τουριστική επιχείρηση? Στην κορύφωση της σεζόν, το Business Banking Τουρισμός της Eurobank είναι δίπλα σου.
1: Καλή σας μέρα κυρίες και κύριοι, Δελτίο Ειδήσεων στο μικρόφωνο ο Δημήτρης Γιαννήρης. Μεγάλες καθυστερήσεις στην κυκλοφορία των οχημάτων σημειώνονται αυτήν την ώρα στα δύο ρεύματα της λεωφόρου Κηφισού, ανάμεσα στη λεωφόρο Αθηνών και τη Νέα Φιλαδέλφεια. Πολύ αυξημένη είναι επίσης η κίνηση στο Σκαραμαγκά, στο λιμάνι του Πειραιά από την Ιετιόνια Ακτή προς την Δημητρίου Γούναρη, στην Παραλιακή από τον Νεοφάλιρο προς τον Πειραιά, στις ανόδους Συγκρού και Βασιλιάς Κωνσταντίνου και στην Αττική οδό στον κλάδο εξόδου προς τη Λαμία. Στα άκρα οδηγούνται οι σχέσεις Γερμανίας-Ρωσίας με αφορμή την απόπειρα επίθεσης μπετρώων εναντίον Ουκρανικού μεταγωγικού αεροσκάφου στο αεροδρόμιο της Λειψίας στις αρχές του προηγούμενου μήνα. Ο Γερμανός Υπουργός Εσωτερικών ανακοίνωσε ότι η Ρωσία εμπλέκεται στο Περσιατικό, ενώ ο Υπουργός Εξωτερικών της χώρας έκανε λόγο για σοβαρή απειλή από την Μόσχα. Έκανε λόγο μάλιστα για μια μακρά σειρά επιχειρήσεων αποσταθεροποίησης εναντίον της Ευρώπης. Σε δήλωση του Γενικός Γραμματέας του ΝΑΤΟ, Μαρκ Ρούτε, ανέφερε ότι η στρατιωτική συμμαχία θα συνεχίσει να ενισχύει την ικανότητά της να αποτρέπει και να υπερασπίζεται τους συμμάχους έναντι οποιασδήποτε απειλής. Την πλήρη αλληλεγγύη της Ελλάδος προς τη Γερμανία εκφράζει ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, σημειώνοντας οι προσπάθειες εκφοβισμού των δημοκρατιών μας δεν θα πετύχουν. Από την πλευρά του, ο Ρώσος Πρόεδρος από το Κυργιστάν, αναφερόμενος στους ισχυρισμούς του Βερολίνου, κατηγόρησε τη Γερμανία ότι φύτεψε αποδεικτικά στοιχεία προκειμένου να επιρρύψει την ευθύνη στη Μόσχα. Νέα ανάφλεξη καταγράφεται στη Μέση Ανατολή. Οι Αμερικανικές δυνάμεις πραγματοποίησαν χθες το βράδυ νέες επιθέσεις εναντίον του Ιράν, με αποτέλεσμα 11 άνθρωποι να χάσουν τη ζωή τους, ανάμεσα τους ένα παιδί και δεκάδες ακόμη να τραυματιστούν. Από την πλευρά τους, οι φρουροί της Επανάστασης ανακοίνωσαν ότι επιτέθηκαν με βαλιστικούς πυράβλους και ντρόουνς εναντίον Αμερικανικών βάσεων στην Ιορδανία, στο Ιράκ και στο Μπαχρέιν. Κατά 5% αυξήθηκε η τιμή του πετρελαίου μετά τα νέα πλήγματα στο Ιράν, με το αμερικανικό αργό να ξεπερνά τα $90 το βαρέλι για πρώτη φορά από τα τέλη Ιουλίου. Αυτή την ώρα βρίσκεται στα $90.7 το βαρέλι, το Brent διαμορφώνεται στα $95.3. Δύο εμπορικά πλοία με τουρκική σημαία συγκρούστηκαν κατά τη διάρκεια της νύχτας στη θαλάσσια περιοχή του Μαρμαράνη, του δυτικά της Κωνσταντινούπολης. Οι τουρκικές αρχές ανακοίνωσαν σήμερα ότι έχασαν την επαφή με το ένα φορτηγό πλοίο και τα 10 μέλη του πληρώματός του. Πλοία της ακτοφυλακής και ελικόπτερα βρίσκονται στην περιοχή για επιχειρήσεις έρευνας και διάσωσης. Διακοίνωση με τις γνωστές προκλητικές αιτιάσεις της για τις πρωτοβουλίες Ελλάδος φέρεται να έχει στείλει η Άγκυρα στην Αθήνα, σύμφωνα με πληροφορίες στον τουρκικό τύπο. Στην διακοίνωση, σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, εκθέτει τις απόψεις ότι αντιρρήσεις για τις ενέργειες Ελλάδος και αναφέρει ότι δεν επιτρέπει καμία δραστηριότητα που μεταβάλλει το status quo στο Αιγαίο. Για τη στάση της Άγκυρας θα ενημερώσει σήμερα ο Υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης τους Ευρωπαίους ομολόγους του στην άτυπη σύνοδο που πραγματοποιείται στην Ιρλανδία. Με συνέντευξή του στα νέα.gr, ο Υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης ξεκαθαρίζει ότι το Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα Έρευνας και Πόντισης του Καλωδίου αδειοδοτείται από την Ελλάδα και βρίσκεται σε δική της θαλάσσια δικαιοδοσία, άρα δεν τίθεται θέμα αδειοδότησης από άλλη χώρα. Συνελήφθη στην Κομωτινή 68χρονος αλλοδαπός, ο οποίος κατηγορείται για παράβαση της νομοθεσίας για τα όπλα. Στο σπίτι του εντοπίστηκαν μεταξύ άλλων και κατασχέθηκαν πιστόλι με γεμιστήρα που περιείχε 7 φυσίγγια, χειροβομβίδα και μεταλλικό ξυφίδιο με την θήκη του. Όπως προέκυψε από την έρευνα, ο κατηγορούμενος κατέχει τίτλο, ο οποίος αποδίδεται σε υψηλόβαθμα στελέχη του ρωσόφωνου οργανωμένου εγκλήματος, ενώ έχει κατηγορηθεί στη Γερμανία για συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση. Σήμερα αναμένεται να απολογηθούν οι τρεις συλληφθέντες για την υπόθεση του βρέφους που εντοπίστηκε νεκρό στην Κυψέλη. Τους έχει ασκηθεί ποινική δίωξη για ένα κακούργημα που αφορά σε διακίνηση ναρκωτικών και ένα πλημέλημα για μία ανακοίνωση ανέβρεσης νεκρού. Στην αθλητική σας ενημέρωση για τη League Face του Superbet Κυπέλλου Ελλάδος, Βόλος και Καλαμάτα αναδείχθηκαν ισόπαλοι με σκορ 2-2, αναμέτρηση που μετέδωσε η τηλεόραση του Sky. Για την ίδια διοργάνωση, σήμερα θα παίξουν στις 5 Νέστρος Χρυσούπολης ΑΕΚ, στις 5.30 Μαρκό Κηφισιά, στις 8 ΑΕΛ Ολυμπιακός και Πανσεραϊκός Ατρόμητος και στις 10.15 ΠΑΟΚ Όφη. Οι αναμετρήσεις της ΑΕΚ, του Ολυμπιακού και του ΠΑΟΚ θα μεταδοθούν από την τηλεόραση του Sky.
2: Αν όταν κοιτάς τα κύματα, σκέφτεσαι κύματα τουριστών. Αν οι άλλοι μετράνε μπάνια και εσύ μετράς κρατήσεις. Αν βλέπεις τα αστέρια και σκέφτεσαι πώς να αποκτήσει το ξενοδοχείο σου άλλο ένα αστέρι. Τότε μάλλον έχεις τουριστική επιχείρηση και το καλοκαίρι τρέχεις διαρκώς.
3: Στη Eurobank ξέρουμε ότι οι ανάγκες της τουριστικής σου επιχείρησης δεν είναι ποτέ εκτός εποχής. Γι' αυτό με το πρόγραμμα Business Banking Tourismos σε στηρίζουμε με εύκολη και άμεση online πληρωμή προσωπικού και POS της Worldline Greece με προνομιακή τιμολόγηση. Σε κάθε μπροστά, Eurobank.
1: Ακολουθεί το βιβλίο με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει με το ρολόγο στους Sky, Χριστίνα Σούζη.
0: Ό,τι καιρό κι αν κάνει, η Duro Stick έχει τα κατάλληλα υλικά για το σπίτι σου.
4: Στην Αττική σήμερα Τετάρτη θα υπάρχει ηλιοφάνεια. Ανεμιβόρη 3 με 5 στα ανατολικά τοπικά 6 μποφόρ και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 23 έως 36 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη σήμερα από το μεσημέρι απόγευμα κυρίως στα εγκυρωρινά θα σημειωθούν τοπικές βροχές και πιθανόν μεμονωμένες καταιγίδες. Η θερμοκρασία έως 33 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Τετάρτη έθριος θα είναι αρχικά ο καιρός στη χώρα μας με πρόσκαιρες συννεφιές στα υπηρετικά από το μεσημέρι, οπότε θα σημειωθούν τοπικές μπόρες και μεμονωμένες καταιγίδες. Τα φαινόμενα στην κεντρική Μακεδονία και τη Θεσσαλία θα συνεχιστούν και κατά τη διάρκεια της νύχτας. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-βορειοδυτική στο Ιόνιο 3 με 5 μποφόρ και στο Αιγαίο 4 με 6. Η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στα ηπειρωτικά έως 36 με 37 βαθμούς και στα νησιά έως 34 με 36. Την Πέμπτη αρχικά στη Βυτική, την Κεντρική Μακεδονία, τη Θεσσαλία και το μεσημέρι απόγευμα στα υπόλοιπα ηπειρωτικά θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή μπόρες και κυρίως στα ορεινά μεμονωμένες καταιγίδες. Βελτίωση αναμένεται από το βράδυ. Στην υπόλοιπη χώρα γενικά έθριος καιρός. Την Παρασκευή τέλος λίγες πρόσκαιρες βροχές θα σημειωθούν στη Βόρεια Ανατολική Ελλάδα, την Ανατολική Θεσσαλία, Ανατολική Στερεά Εύβοια και την Πελοπόννησο. Και τις δύο ημέρες θα ενισχυθούν οι βοριάδες στο Αιγαίο στα 6 με 7 μποφόρ και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
5: Στεγανοποίησης ταρατσών κάνω χρόνια. Γι' αυτό εμπιστεύομαι ένα προϊόν που δεν με πρόδωσε ποτέ. Durostick DS220. Προστατεύει τις επιφάνειες. Καλύπτει μικρορογμές και υγρασίες. Τέλος. Έχει ελαστικότητα, αντοχή στο χρόνο και εφαρμόζεται εύκολα. Όμως δεν σταματά εκεί. Το Durostick DS220 αναβαθμίζει ενεργειακά το σπίτι και μειώνει δραστικά το κόστος ρεύματος, χειμώνα-καλοκαίρι. Για στεγανοποίηση χωρίς συμβιβασμούς, Durostick DS220.
6: Durostick για κάθε χρήση, Durostick υπάρχει λύση.
5: Durostick, προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
1: Ολοκληρώνουμε το δελτίο με την κυκλοφορία στους δρόμους του Λεκανοπεδίου. Μας ενημερώνει ο Δημήτρης Κολιομιχάλης.
7: Η Αττική οδός τα τελευταία 40 λεπτά σταδιακά δυσκόλεψε κι άλλο. Με αποτέλεσμα στο ρεύμα προς το αεροδρόμιο, από τον κόμβο Φιλής προς τον κόμβο Κηφισίας, ανατμήματα να έχει σημαντικές δυσκολίες. Δυσκολίες οι οποίες σημειώνονται και στη λεωφόρο Κηφισού, κυρίως στο ανωδικό της ρεύμα, από τα Κτέλ προς τη Νέα Χαλκιδόνα, στην άνοδο της λεωφόρου Κηφισίας από την Κατεχάκη προς το Ψυχικό. Ο Σκαραμαγκάς παρουσιάζει την εικόνα που όλοι και όλες περιμένουμε. Η συγκρού στο ανωδικό της ρεύμα συνεχίζει, επιμένει να δυσκολεύει τους οδηγούς. Η άνοδος της Βασιλείου Κωνσταντίνου Ομοίως, η Βασιλής Σοφίας προς τη Βουλή, οι βουλιαγμένοι σαν ατμήματα, κυρίως σε Γλυφάδα και Ελληνικό, και τέλος το δεξιόστροφο του λιμανιού του Πειραιά. Από την Ιετιόνια Ακτή και την πλευρά του Υπουργείου Ναυτιλίας προς τα τρένα και τον ΙΣΑΠ.
1: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr, μικρόφωνο και πάλι στον Άρη Πορτοσάλτε.
8: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, αγαπητές φίλες, αγαπητοί φίλοι στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Καλημέρα σας, σας καλωσορίζω στη σημερινή μας ραδιοφωνική συνάντηση. Είμαστε στη δεύτερη μέρα του μηνός Σεπτεμβρίου, σήμερα Τετάρτη. Εύχομαι ό,τι καλύτερο προς όλες και όλους, υγεία για να διεκπαιρεώσουμε καθένας και καθεμία, είτε κατοικούμε στην ελλαδική επικράτεια είτε κατοικείτε στο εξωτερικό, να διεκπαιρεώσουμε τις υποχρεώσεις μας και με το καλό καθένας το βράδυ να επιστρέψει στο σπίτι του, στο καταφύγιο του. Πάμε την έναρξη, Κωστάκη μου.

0: Ένα παλιό τραγούδι, αισθαντικό, ξανά γίνε μόδα. Και να αφηγηθώ την ιστορία που μου περιγράφει η καλή μας φίλη, η Ευαγγελία, θέλει το επώνυμό της να το γνωρίζω μόνο εγώ, το κατανοώ, η οποία μόλις επέστρεψε από μια εκδρομή στη Βουλγαρία. Μου έγραψε στο portosalta.gr. Επειδή σας άκουσα να μιλάτε για το χάος των ελληνικών δρόμων, θα σας πω την πρόσφατη εμπειρία μου από τους δρόμους στη Βουλγαρία. Το Σάββατο επέστρεψα από ένα πενθήμερο οδικό ταξίδι στη χώρα αυτή και ένα από τα πράγματα που με εντυπωσίασαν ήταν η παρουσία καμερών στην πόλη της Σόφιας και στους δύο αυτοκινητόδρομους Προμαχώνας, από Προμαχώνα προς Σόφια και από εκεί προς Φιλιππούπολη. Διευκρινίζω ότι δεν ξέρω τι γίνεται στους επαρχιακούς δρόμους, αλλά περιγράφει τους κεντρικούς αυτοκινητόδρομους που συνδέουν τις μεγάλες πόλεις της Βουλγαρίας από τα σύνορά μας. Και στους δύο αυτοκινητόδρομους, γράφει η Ευαγγελία, σε όλη τη διαδρομή ανά κάποια χιλιόμετρα υπήρχαν κάμερες ελέγχου ταχύτητας και σαφή σηματοδότηση που προειδοποιούσε για την παρουσία τους. Το πιο εντυπωσιακό ήταν η οδική συμπεριφορά. Άψογη, δεν ξέρω αν οφειλόταν στην παρουσία καμερών, αλλά όλοι τηρούσαν τα όρια ταχύτητας. Και επειδή εμείς ήμασταν λίγο ψαρωμένοι καθώς δεν γνωρίζαμε το δρόμο, δεν μας κόρναρε κανείς, ούτε μας αναβόσβηνε κανείς τα φώτα από πίσω για να πάμε πιο γρήγορα ή για να κάνουμε στην άκρη. Στα δε τούνελ, όλοι στο όριο. Στην Ελλάδα, μέσα στα τούνελ σε περνάνε και τα λεωφορεία, εάν πας εσύ με το όριο ταχύτητας που υποδεικνύεται. Δεν ξέρω τι συμβαίνει στο επαρχιακό οδικό δίκτυο της Βουλγαρίας, αλλά για τους δύο αυτοκινητόδρομους που οδηγήσαμε, έχω να το λέω από τότε που επέστρεψα από τη Βουλγαρία, όπως και για την παρουσία καμερών στο κέντρο της Σόφιας. Και ενώ έβλεπα αυτά, σκεφτόμουν την Ελλάδα που είχαμε μείνει στους αστυνομικούς με τα πιστόλια ταχύτητας που κάθονται στο λιοπύρι στις εθνικές οδούς και θεωρούμε επιτυχία που ακόμη προσπαθούμε να βάλουμε 300 κάμερες να λειτουργήσουν στην πρωτεύουσα. Όταν πρωτοπήγα στη Σόφια το 2006, προφανώς με καθυστέρηση σε σχέση με άλλους συμπατριώτες που την παίζανε στα δάκτυλα της Σόφια στα χρόνια της κομμουνιστικής ευημερίας και προόδου της, δεν θα ξεχάσω, στο κέντρο της πόλης είχε φυλάκιο τύπου συνόρων από αυτά που έβλεπα όταν ερχόμασταν πιτσιρικάς από την Κωνσταντινούπολη, πως είναι τα υψηλά φυλάκια που ανεβαίνει με τις σκάλες ο στρατιώτης επάνω για να κοιτάει βαθιά μέσα την αντίπαλη, τη γειτονική χώρα. Τέτοιο πράγμα είχαν στη Σόφια και είχε απομείνει ακόμη το 2006. Προφανώς ανέβαινε ένας αστυνομικός επάνω και έλεγχε την κυκλοφορία των ανθρώπων πια, όχι απλώς μόνο των αυτοκινήτων στο κέντρο της Σόφιας. Πολύ ωραία. Κυρία Βούλτεψη, η κυρία Σοφία Βούλτεψη, βουλευτής δεύτερης περιφέρειας Εθνών Νότιου Τομέα, στην συντροφιά μας σήμερα. Καλημέρα. Μαχητική αγωνίστρια. Καλό
1: φθινόπωρο. Αυτός ο αστυνομικός που λέει στη Σόφια, ναι, θα ήταν για την περίπτωση που γινόταν καμιά εξέγερση τύπου Βερολίνου ή Ουγγαρία, για να δίνει οδηγίες στα σοβιετικά τάγκ.
0: Ναι, αλλά πρέπει να σου πω ότι επειδή μπήκε Ελληνάρας στη Σόφια με το τηλέφωνο στο αυτή. Κλίση δεν πήρα, ναι, αλλά την παρατήρηση την έφαγα κανονικότητα.
1: Ναι, ναι, όχι, κανονικότητα. Δεν έχει.
0: Το 2006 μπήκα Ελληνάρα, το δηλώνω και ντρέπομαι.
1: Ήτανε και πιο εξοικειωμένη. Γι' αυτό,
0: ναι, δεν θα ξεχάσω,
1: γι' αυτό κάποιοι λέγανε θα μας κάνουν Αλβανία.
0: Ναι, καθοδόν, ακόμη είχε φτιαχτεί ο δρόμος στον οποίο επικαλείται η Ευαγγελία. Εγώ είχα πάει από επαρχιακό δρόμο, είδα την.
1: Είχαν μεγάλους δρόμους αυτές οι χώρες.
0: Ναι, αλλά ακόμη δεν είχε φτιαχτεί αυτός ο αυτοκινητόδρομος. Είδα το θέμα στην περιφέρεια της επαρχίας και στα χωριά μέσα κτλ. Όπου κάποια στιγμή κάτω από μια γέφυρα βλέπω ένα αστυνομικό. Λέω μέχρι εδώ ήταν. Λέω στη σύζυγό μου ότι πάρε τα διαβατήρια, πάρε και τη τσάντα. Μπορεί να μείνουμε κάτω από τη γέφυρα. Αλλά ήταν πραγματικός αστυνομικός.
1: Ναι. Α, ναι, μπορούσε να ήταν.
0: Ναι, ναι. Θα μπορούσε κάποιος να παραστάσει, να παραστήσει. Λοιπόν,
1: βέβαια.
0: Τι γίνεται, κυρία Βούλτεψη, λοιπόν, αγωνίζεστε στα κανάλια.
1: Εντάξει, βλέπω, ναι, μία κατάσταση.
0: Προσπαθώντας να υπερασπιστεί οποία την κυβέρνηση. Μπράβο, ναι.
1: Κοιτάξτε, βλέπω μία κατάσταση η οποία δεν έχει καμία σχέση με την πραγματική πραγματικότητα που λες και εσύ. Και μου κάνει εντύπωση, γιατί είμαστε σε μεγάλη κρίση. Δηλαδή αυτή τη στιγμή δημιουργούνται οχυρώσεις μέσα στην Ευρώπη για να αντιμετωπιστεί ο κίνδυνος να θελήσει η Ρωσία να επιτεθεί σε μια χώρα του ΝΑΤΟ, δηλαδή να κάνει επεισόδια με το ΝΑΤΟ.
0: Έγραψε χθες ο Πρωθυπουργός. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Έγραψε χθες ο Πρωθυπουργός. Η Ελλάδα εκφράζει την πλήρη αλληλεγγύη της προς τη Γερμανία μετά την υβριδική επίθεση της Ρωσίας στη Λειψία. Οι προσπάθειες εκφοβισμού των δημοκρατιών μας δεν θα πετύχουν. Παραμένουμε αταλάντευτοι και θα διατηρήσουμε μια αξιόπιστη αποτρεπτική δύναμη για την προστασία των πολιτών μας και την ασφάλειά μας. Άλλη μια φορά η Ελλάς τοποθετείται εκεί που πρέπει να είναι τοποθετημένη.
1: Εκεί
0: δηλαδή,
1: στη σωστή πλευρά της ιστορίας, αλλά από την συνάντηση Πούτιν-Ερντογάν στο Κυργιστάν χτες, τι προκύπτει? Ότι προφανώς θέλουν να τα κάνουν όλα μαντάρα, να τα κάνουν όλα ίσιωμα. Δηλαδή να χτυπήσει μια χώρα του ΝΑΤΟ ο Πούτιν και να χτυπήσει κάτι άλλο η Τουρκία. Την ώρα που εμείς πίνουμε το φρεντοτσίνο μας. Ναι.
0: Και την ώρα που η Τουρκία είναι σε συνεννόηση με την Αίγυπτο, τη Σαουδική Αραβία και την Αίγυπτο, λέει ο Υπουργός Εξωτερικών ότι αυτό δεν σημαίνει ότι θα εγκαταλείψουμε τις υποχρεώσεις μας από τη συμμαχία στο ΝΑΤΟ, αλλά κάνουμε και ένα άλλο παραμάγαζο από δίπλα.
1: Ναι, το οποίο δεν έχει μεγάλη αξία,
0: ναι.
1: Γιατί η Σαουδική Αραβία σίγουρα χρειάζεται συμμαχίες και έχει και τη βοήθεια της Ελλάδας και των ελληνικών Patriot, αλλά όλες οι άλλες χώρες, δηλαδή το βρίσκω πάρα πολύ δύσκολο το Πακιστάν για παράδειγμα, που το ονομάζουν πυρηνική δύναμη, να χρησιμοποιήσει αυτή την πυρηνική δύναμή του. Οπότε τι μου το λες, ξέρει ότι την άλλη μέρα δεν θα υπάρχει. Αν αρχίσει αυτό, άρα είναι μια σταθρή συμμαχία, είναι συμμαχία στα λόγια ουσιαστικά.
0: Σε αυτή την αβεβαιότητα εμείς γράψατε ένα άρθρο προχθές και αυτό μου έδωσε την αφορμή να σας καλέσω, ότι να είμαστε και εμείς ως πολίτες να τα μετρήσουμε όλα, διότι σε περιόδους που υπάρχει έτσι μια ανομαλία,
1: ακριβώς,
0: γίνονται οι μεγάλες εθνικές ζημίες.
1: Ναι, εγώ έχω μελετήσει αυτή την ιστορία και την έχω βάλει σε μια σειρά, γιατί δεν είναι εύκολο, είναι προϊόν πολλής δουλειάς και τεκμηρίωσης. Το χωρίζω σε δύο κεφάλαια. Το ένα κεφάλαιο είναι η λεγόμενη όψιμη τουρκοφάγη. Είναι όλοι αυτοί οι πρώην πρωθυπουργοί, οι οποίοι ουσιαστικά όταν κυβερνούσαν συνομιλούσαν, το έλεγαν ήρεμα νερά, το έλεγαν μέτρα οικοδόμησης εμπιστοσύνης, το έλεγαν ελληνοτουρκική φιλία, το έλεγαν διπλωματία των σεισμών, κάπως το έλεγαν και συνομιλούσαν για να αποφευθεί οποιαδήποτε καταστροφή, γιατί τα έχουμε δει αυτά στο παρελθόν πως έχουν καταλήξει με διάφορους δημαγωγούς. Θυμίζω σε παρένθεση, γιατί ξέρεις αρίστη η Ελλάδα, μόλις πας να το πεις αυτό, λέει μην μας κάνετε μάθημα ιστορίας. Ρε, άμα δεν ξέρεις στραβωθείς να ξέρεις τι έγινε στο παρελθόν, πως θα μετρήσεις το παρόν και το μέλλον? Θα πας στα σφαχτάρι.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, όταν ο Δηληγιάννης λοιπόν έφτασε από τον δίθεν Ειρηνο πόλεμο 8 μήνες, να φτάσουμε να κάνουμε το μαύρο 97 και να ακουστεί
0: 1897
1: και να ηττηθούμε. Χάσαμε τη Θεσσαλία που την είχαμε πάρει το 1881.
0: Κατέβαιναν στη Λαμία, δεν τους εμπόδιζαν οι κραυγή, μεγάλες δυνάμεις.
1: Ακούστηκε η ανατριχιαστική κραυγή «Προστατεύσατε Θερμοπύλας».
0: Στη Λαμία θα κατέβαιναν, ναι, αν δεν παρενέβαιναν.
1: Μπήκανε οι μεγάλες δυνάμεις.
0: Ναι.
1: Και πληρώναμε πολεμικές αποζημιώσεις μέχρι το 81 στην Τουρκία. Εντάξει. Λοιπόν, δεν μπορεί τώρα ο καθένας ο οποίος συνομιλούσε, έλεγε ότι καλός φίλος που είσαι, πότε στον Ερντογάν και πότε στον Νταβούταγλου. Όλοι τους.
0: Ναι.
1: Όλοι τους.
0: Μισό λεπτό τώρα. Να τα βάλουμε σε μια. Όσο μπορούμε να τα τοποθετήσουμε.
1: Αυτό είναι το ένα κεφάλαιο, το τουρκοφάγη.
0: Ένα. Μισό λεπτό. Ένα. Την ίδια ώρα όμως έχουμε ένα κεφάλαιο που αφορά στους πρώην προέδρους της Νέας Δημοκρατίας διατελέσαντες πρωθυπουργούς.
1: Ναι.
0: Δεν είναι το ίδιο και οι δύο έχουν άλλη συμπεριφορά, αλλά εν πάση περιπτώσει τοποθετούνται με μια κριτική έως και επικριτική έως και πια επιθετική ματιά, ενώ η διαβάθμιση είναι διαφορετική μεταξύ των κυρίων Καραμαλή και Σαμαρά. Από την άλλη πλευρά έχουμε και τους ονομαζόμενους σε εισαγωγικά κατ' εμέ προοδευτικούς, οι οποίοι από την εμπειρία σας κυρία Βούλτεψη και στη δημοσιογραφία και στην πολιτική, ήταν ποτέ πολεμοχαρείς και τουρκοφάγοι στη διαδρομή τους, ή τώρα επειδή είναι ο Μητσοτάκης απάνω ανακάλυψαν ότι, ότι είναι ενδοτικός ο Μητσοτάκης έναντι του Ερντογάν, να καταλάβω.
1: Η Τουρκία δεν έχει σταματήσει.
0: Μιλώ για αυτούς τους αριστερούς αριστερούλιδες.
1: Οι αριστερούλιδες δεν ασχολήθηκαν με τα ζητήματα αυτά μέχρι το 2016, γιατί ασχολιόντουσαν μόνο με το μεταναστευτικό ο κύριος Τσίπρας. Οπότε έσκασε η Κύπρος και πήγε και μπλόκαρε μόνη της κάτι κεφάλαια που ήταν να δείξουν για τις διαπραγματεύσεις. Το 2017 ήταν η χειρότερη χρονιά από πλευράς παραβιάσεων. Το 2016 ο Τσίπρας τον εμπόδισαν οι Τούρκοι να προσγειωθεί στη Ρόδο για ανεφοδιασμό, επειδή είναι δήθεν αποστρατιωτικοποιημένο νησί. Συγγνώμη, αλλά ό,τι απειλείται δεν αποστρατιωτικοποιείται, αυτό είναι ξεκάθαρο. Και επειδή το αεροπλάνο το οδηγούσαν πιλότοι της πολεμικής αεροπορίας. Και σηκώθηκε και έφυγε. Δεν κατέβηκε στη Ρόδο να πει: όχι, ρε, εντάξει, δεν μου δίνει άδεια να πετάξω πάνω από την Τουρκία. Εγώ θα ανεφοδιαστώ με αυτό το στρατιωτικό αεροπλάνο στη Ρόδο μου. Και μετά θα πω όπως θέλω στο Ιράν, που ήθελε να πάει, πήγε μέσω Κολοπετινίτσας, ας πούμε. Λοιπόν, δεν μπορεί τώρα αυτοί που ανεχθήκαν όλα αυτά να μας λένε ότι δήθεν κόψαν κάποια καλώδια του Μπαρμπαρός. Του Μπαρμπαρός σιγά μην είχε τίποτε δαγκάνες στον Νικηφόρος Φωκάς και έκοβε καλώδια. Την ίδια μέρα ο Τσίπρας ήταν στις Βρυξέλλες, δεν ανέφερε τίποτα. Και την άλλη μέρα συνέντευξη τύπου τον ρώτησαν δημοσιογράφοι, γιατί εδώ είχε παρουσιαστεί.
0: Ωραία, άρα,
1: και είπε να μην δίνουμε σημασία σε αυτά τα γεγονότα.
0: Άρα
1: και έχουμε
0: δύο, και οι δύο πρώην.
1: Το Αιγαίο ανήκει στα ψάρια του, ας πούμε.
0: Και
1: μέχρι
0: οι δύο
1: αυτό.
0: Πρώην πρωθυπουργοί και πρόεδροι της Νέας Δημοκρατίας, ο καθένας με την. Δεν είναι το ίδιο πράγμα. Και οι δύο έχουν διαβάθμιση. Είναι διαφορετική συμπεριφορά. Μισό λεπτό. Και η άλλη πλευρά έχουν σήμερα, ασκούν κριτική σε αυτά τα ονομαζόμενα εθνικά θέματα που είναι θέματα εξωτερικής πολιτικής, επειδή στερούνται άλλων επιχειρημάτων εναντίον του Πρωθυπουργού, δηλαδή γίνεται επίκληση στο, κυρίως στο
1: θυμικό,
0: συνέστημα των πολιτών.
1: Προφανώς δεν βλέπω κάποιο λόγο, γιατί η Ελλάδα ποτέ δεν ήταν τόσο ισχυρή, ποτέ δεν είχε τόσο ισχυρές συμμαχίες, με κορυφαία τη συμμαχία της με το Ισραήλ. Δηλαδή δεν καταλαβαίνω τι λένε. Με τη Χαμάς έπρεπε να συνεργαστούμε?
0: Όχι, λένε ότι συνεργαζόμαστε με τη χειρότερη στιγμή του Ισραήλ με πρωθυπουργό τον Νετανιάχου,
1: ναι,
0: που έχει μειωμένο διπλωματικό κεφάλαιο και παρουσία, ας πούμε, διεθνή, που ακόμη και με τις Ηνωμένες Πολιτείες, ακόμη και με τον Τραμπ, ας πούμε, ή δεν έχει, έχασε πια την αξία που είχε κάποτε.
1: Δηλαδή το προπήγιο
0: και εμείς τρέχουμε σε μια στη χειρότερη στιγμή του Ισραήλ να κάνουμε συμμαχία στρατηγική σχέση μαζί τους.
1: Ναι, λοιπόν.
0: Και ότι αυτό Ισραήλ μας εκθέτει, ότι αυτό εκθέτει την Ελλάδα, επειδή είναι εκτεθειμένο το Ισραήλ έναντι της Χαμάς.
1: Ναι, αλλά στο μεταξύ έχουμε ξεχάσει τι συνέβη την 7η Οκτωβρίου. Ότι μπήκανε μέσα, ότι χρησιμοποίησαν το βιασμό ως όπλο, ότι σκότωσαν 1.200 ανθρώπους.
0: Ναι, αλλά είναι το ότι έκανε την εισβολή ο Νετανιάχου.
1: Μα,
0: στην εντολή της Γάζας.
1: Κοίταξε, όταν είσαι μια χώρα
0: αυτό,
1: η οποία...
0: Από αυτό καταλαβαίνω, ότι φαίνεται πιο βαριά η περίπτωση της εισβολής στη Γάζα σε σχέση με
1: οπότε,
0: αυτό που
1: κατά
0: έγινε.
1: Τη γνώμη τους έπρεπε να πούνε ευχαριστούμε, όπως δεν θέλετε ξαναπεράστε από τα κιμπούτς. Αυτό έπρεπε να πούνε, εγώ έτσι καταλαβαίνω τι λένε. Όποτε θέλετε ξαναπεράσετε, να μας βιάσετε, να σκοτώσετε γέρους, παιδιά κτλ. Δεν είναι έτσι, γιατί το Ισραήλ ζούσε υπό απειλή πάντα. Και γι' αυτό είναι και τόσο πολύ οργανωμένο σε όλα τα θέματα από την
0: Ισραήλ. Μην ανοίξω όμως, γιατί μετά θα πούνε ότι εισέβαλε και πήρε εδάφη και έκανε σε επικισμό κτλ.
1: Ναι, αλλά ποιος του την έπεσε το 48? Ένα κράτος πήγαν να κάνουν. Τόσοι Άραβες τριγύρω.
0: Ναι, δεν μπορούσε. Το θέμα είναι υπαρξιακό για το Ισραήλ, ότι δεν θέλουν παρξιακό. Την ύπαρξη του κράτους εκεί. Αλλά εν πάση περιπτώσει, ας το πείσουμε τώρα.
1: Όχι,
0: αυτό.
1: Θέλω να πω ότι όταν κάνεις τις στρατηγικές συμμαχίες, από εκεί ξεκινήσαμε. Όταν εξοπλίζεσαι, παίρνεις όπλα, παίρνεις αεροπλάνα. Ναι.
0: Η ακροδεξιά, βλέπω ότι η πατριωτική δεξιά και η ακροδεξιά στο θόλο του Αχιλλέα, κουβέντα δεν είπε όμως.
1: Όχι, κάτι λένε ότι είναι θολή η εικόνα, έλεγε ο Βελόπουλος. Ο καθένας λέει ότι θέλει τώρα εδώ.
0: Μάλιστα.
1: Δηλαδή, εδώ ξέρετε τι είναι. Επειδή είπα ότι έχουν
0: αφήστε
1: συμβεί.
0: Αφήστε το. Πήγε και 29. Παραβιάσω. Συνεχίζουμε με διάλειμμα σε τίτλους και ερχόμαστε στη συνέχεια.
2: σε ενδιαφέρουν σπουδές φυσικής αγωγής και αθλητισμού με αναγνώριση από το ΑΣΕΠ. Κολέγιο ΙΝΤΕΦ, το γαλλικό κολέγιο της Ελλάδας.
0: Επόμενος.
3: Ναι.
0: Χαμήλωσε ρε φίλε το ραδιόφωνο.
3: Εγώ μιλάω τώρα. Ποιος?
0: Τώρα προκαλείς, λέγε.
3: Κώστας λέγομαι. Κάλεσε έτσι να πούμε για κάνα δελτίο.
0: Τι δελτίο, τον 12?
3: 12 ώρες μου πήρε να αναλύσω το σύστημά του.
0: Εσύ το έχεις σύστημα να παίρνεις να λες τον πόνο σου?
3: Αφού η ομάδα πονάει, ρε Γιάννη, είναι άρρωστη.
0: Άντε σε ένα γιατρό. Επόμενος.
4: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν? Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
5: Κανελόνια με γέμιση κιμά κοτόπουλου και λευκή μπεσαμέλα από αρσενικό νάξο. Στην κουζίνα πειραματίσου όσο θέλεις. Στην καθαριότητα όμως, προτείνησε την εγγύηση ενός πλυντηρίου πιάτων LG. Με 4 βραχίωνες ψεκασμού πολλαπλής κατεύθυνσης Quad Wash για καθάρισμα 360 μοιρών και τεχνολογία καυτού ατμού True Steam για απόλυτη λάμψη. Και όλα αυτά, αθόρυβα. LG. Life's good.
6: Σε 300 μέτρα, στρίψτε αριστερά για σχολική τσάντα και τετράδια. Σε 250 μέτρα, κάντε αναστροφή για εκπαιδευτικά βιβλία. Σε 15 στάσεις θα φτάσετε στον προορισμό σας.
7: Όπα, υπάρχει συντομότερη διαδρομή. Max Stores. Σε μία στάση τα έχεις βρει όλα. Και με κάθε αγορά σχολικής τσάντας κερδίζεις δωρεπιταγή ίση με το 15% της αξίας της. Max Stores. Μία στάση και τα έχεις όλα εδώ, όπως και στο maxstores.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
8: Το Rave Πανηγύρι από το Vodafone CU ξαναέρχεται. Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου, ώρα 6.30 στην πλατεία Κοτζιά. Φέτος το κάνουμε παράδοση και για ακόμα μια χρονιά φέρνουμε τους καλύτερους. Στα DEX, 11 Athens, Yucatan, Massamore, Fena και Rita. Η θρύλη της τέκνο για πρώτη φορά στο ίδιο stage σε ένα line-up που απλά δεν χάνεται. Το Rave Πανηγύρι Volume 2. Φέτος το Rave γίνεται παράδοση. Είσοδος ελεύθερη. Έλα νωρίς, γιατί αν γεμίσει, γέμισε. Περισσότερες πληροφορίες στο VodafoneCU.gr. CU. Ζούμε στο full.
9: Σκέφτεσαι το μετά. Όποιος και αν είναι ο προορισμός σου στο Art and Design, η αφετηρία σου είναι ο ACTO. Εδώ και 55 χρόνια μαζί μεταμορφώνουμε τον κόσμο. Για πανεπιστημιακές σπουδές Art and Design, μία είναι η επιλογή. ACTO. Μάθε περισσότερα στο acto.gr.
10: Στον εξώστη?
11: Ναι, από εδώ βλέπεις τα πάντα.
10: Και σχολιάζεις τους πάντες.
11: Δεν θα μας ξεφύγει κανείς και τίποτα.
10: Ρεπορτάζ, ειδήσεις, παρασκήνια και συνεντεύξεις.
11: Από την πρώτη θέση της ενημέρωσης.
12: Στον Εξώστη, με τον Αντώνη Αντζολέτο και τον Γιάννη Καντέλη. Κάθε μέρα στις 10 το πρωί. Στον Sky 100,3.
13: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
14: Μεγάλες καθυστερήσεις στην κυκλοφορία των οχημάτων σημειώνονται αυτή την ώρα στο ανωδικό ρεύμα της λεωφορού Κηφισού από τα Κτέλ προς τη Νέα Φιλαδέλφεια, στην Αττική Οδό προς το αεροδρόμιο από το ύψος του Κόμβο Φιλής προς τον Κόμβο Ηρακλείου, στο λιμάνι του Πειραιά από την Ιετιώνια Ακτή προς τη Δημητρίου Γούναρη και στον άξονα 34ου Συντάγματος Πεζικού Ηρών Πολυτεχνού προς τη Σαχτούρη. Στα άκρα οδηγούνται οι σχέσεις Γερμανίας-Ρωσίας με αφορμή την απόπειρα επίθεση με ντρόν εναντίον Ουκρανικού μεταγωγικού αεροσκάφου στο αεροδρόμιο της Λειψίας στις αρχές του περασμένου μήνα. Ο Γερμανός Υπουργός Εσωτερικών ανακοίνωσε ότι η Ρωσία εμπλέκεται στο περιστατικό, ενώ ο Υπουργός Εξωτερικών της χώρας έκανε λόγο για σοβαρή απειλή από τη Μόσχα. Την πλήρη αλληλεγγύη της Ελλάδας προς τη Γερμανία εκφράζει ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, σημειώνοντας οι προσπάθειες εκφοβισμού των δημοκρατιών μας δεν θα πετύχουν. Δύο εμπορικά πλοία με τουρκική σημαία συγκρούστηκαν κατά τη διάρκεια της νύχτας στη θάλασσα του Μαρμαρά νοτιοδυτικά της Κωνσταντινούπολης. Οι τουρκικές αρχές ανακοίνωσαν σήμερα ότι έχασαν την επαφή με το ένα φορτηγό πλοίο και τα 10 μέλη του πληρώματός του. Τραγωδία σημειώθηκε σήμερα στο νότιο Σινά της Αιγύπτου. 16 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και ακόμη 28 τραυματίστηκαν σε τροχαίο δυστύχημα μεταξύ φορτηγού με μικρό λεωφορείο, σύμφωνα με το Υπουργείο Υγείας της χώρας. Συνελήφθη στην Κομωτινή 68χρονος αλλοδαπός, ο οποίος κατηγορείται για παράβαση της νομοθεσίας για τα όπλα. Όπως προέκυψε από την έρευνα, ο κατηγορούμενος κατέχει τίτλο, ο οποίος αποδίδεται σε υψηλόβαθμα στελέχη του ρωσόφωνου οργανωμένου εγκλήματος, ενώ έχει κατηγορηθεί στη Γερμανία για συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση. Ενώπιον του ανακριτή, αναμένεται να οδηγηθούν σήμερα οι τρεις συλληφθέντες για την υπόθεση του νεκρού βρέφους που εντοπίστηκε μέσα σε διαμέρισμα στην Κυψέλη. Και ο καιρός γενικά αίθριος θα είναι σήμερα στην Αττική, μέχρι 36 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, έως 33 στη Θεσσαλονίκη.
0: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, αγαπητές φίλες, αγαπητοί φίλοι στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Καλώς ορίσατε στη σημερινή μας ραδιοφωνική συνάντηση, Τετάρτη, 2 Σεπτεμβρίου. Διάβαζα νωρίτερα την επιστολή της Ευαγγελίας στις εντυπώσεις της από τη Βουλγαρία. Ο λογαριασμός Μαρουλάκος στην πλατφόρμα X μου γράφει: οι κάμερες στη Βουλγαρία είναι για τον έλεγχο της βινιέτας των βουλγαρικών διοδίων. Η βινιέτα σε άλλα κράτη, παίρνεις, όταν μπαίνεις στη χώρα, παίρνεις μια βινιέτα, πληρώνεις δηλαδή την διέλευση, την κυκλοφορία σε όλους τους αυτοκινητόδρομους με ένα ποσόν. Και δεν έχουν διόδια, απλώς πρέπει να πάρεις αυτή τη βινιέτα. Συνεχίζει ο άνθρωπος: τσεκάρουν πινακίδα αν υπάρχει καταχωρημένη βινιέτα. Αν όχι, περιμένουν οι ελεγκτές για πρόστιμο. Αν υπάρχουν και κάμερες για ταχύτητα, σίγουρα δεν λειτουργούν. Τις 4 πριν από λίγο καιρό.
1: Να το και το άλλο.
0: Λοιπόν, ευχαριστούμε πολύ, αγαπητέ Μαρουλάκε. Λοιπόν, μισό λεπτό. Κύριε Κολομιχάλη, πάμε.
15: Με λίγα λόγια, 4-5 σημεία να προσέξουμε στο λεκανοπέδιο Λάκερο. Την άνοδο της Κηφισού από τα Κτέλ προς τη Νέα Χαλκιδόνα, τη Λεωφόρο Σχιστού που έχει κανένα χιλιόμετρο αναμονής, την Αττική Οδό προς το αεροδρόμιο από κόμβο Φυλής προς κόμβο Μεταμόρφωσης, το δεξιόστροφο φυσικά του λιμανιού του Πειραιά και τέλος την παραλιακή προς τη Γλυφάδα στο ύψος του Φλίσβου λόγω ακινητοποιημένου οχήματος.
0: Μπορώ να σου αναθέσω ένα μικρό καθήκον για αύριο. Αμέ. Να μας πει σε ποιες περιπτώσεις πήρε μέρος να διευθετήσει την κυκλοφορία και να βοηθήσει ο κόμβος. Αυτό θέλω να μας πεις. Πού παρενεύει. Ευχαριστώ πολύ. Λοιπόν, η κυρία Σοφία Βούλτεψη είναι μαζί
1: λοιπόν,
0: μας.
1: Για να ξεκαθαρίσουμε λίγο τα πράγματα.
0: Να τα ξεκαθαρίσουμε. Ναι.
1: Το ένα κομμάτι, είπαμε, είναι οι τουρκοφάγοι. Ναι. Είχαμε φτάσει στο σημείο Καραμαλή Σαμαράς. Ο Καραμαλής, επειδή υπήρχαν πάρα πολλές παραβιάσεις επί των ημερών του, φυσικά δεν έκανε πόλεμο. Θυμάσαι κανένα πόλεμο? Όχι. Είμαστε. Το 2005. Ακύρωσε, ανέβαλε μάλλον.
0: Όλα αυτά τα λέτε, μισό λεπτό για να το εξηγήσω. Βάλουμε μια βινιέτα από πάνω, έναν τίτλο.
1: Όχι, γιατί δεν ξέρω τι μας προτείνουν.
0: Όχι, ναι, ναι, μισό λεπτό. Τα λέτε όλα γιατί είναι ενδοτικός ο Μητσοτάκης.
1: Ναι, δηλαδή δεν καταλαβαίνω πώς κάποιος που εξοπλίζει τη χώρα του, γιατί εμείς.
0: Α, και για δεύτερο αυτό για το οποίο εγκαλείται η κυβέρνηση είναι ότι δόθηκε, ότι δεν παρήγαγε πολιτικό αποτέλεσμα η περίοδος της διετίας των ήρεμων νερών, ότι δεν έγινε
1: παρήγαγε
0: τζάμπα.
1: Και
0: ένα λεπτό ναι. Και ότι τι άλλο. Και ότι δώσατε χρόνο στον. Και ότι τα ήρεμα νερά έδωσαν την ευκαιρία στον
1: Ερντογάν
0: να γίνει ακόμη περισσότερο χαλήνοτος.
1: Καλά. Αυτά δεν υπάρχουν. Υπάρχει η οικονομία της Τουρκίας, η οποία είναι σε δραματική κατάσταση.
0: Απέναντί μας σε χαλήνοτος.
1: Ναι, καλά. Και τι λέει? Στα λόγια του. Στα λόγια του. Δεν λέει κάτι, λέει αυτά τα οποία λέει και ναι, που έλεγε πάσετε. Πάντα. Και σε αυτούς.
0: Αυτές είναι οι κατηγορίες
1: ναι, αλλά όταν
0: είναι αυτές.
1: Δεν ναι. Θυμάμαι όταν είπαν ότι υπάρχουν 130 νησιά που δεν έχουν δοθεί με νησίδες να έχουν κάνει πόλεμο κάποιοι από αυτούς. Σου λέει το λέει, τελείωσε. Εμείς έχουμε τις συνθήκες μας και τελείωσε. Λοιπόν, εγώ λέω το εξής. Ο Καραμαλής το 2005 δεν πήγε, γιατί γινόταν ο χαμός. Πήγε το 8.
0: Πού πήγε?
1: Στην Τουρκία. Δεν μπορεί να διακόψεις.
0: Πήγε
1: κουμπάρος
0: στο γάμο.
1: Της κόρης του Ερντογάν. Όλα αυτά είναι στο πλαίσιο μιας προσπάθειας να μην γίνει μια μεγάλη καταστροφή. Τώρα, αν κάποιοι...
0: Μα κάτι που έκανε νωρίτερα και με τον Τζέμ, ο Γιώργος Παπανδρέου, ήταν πολύ καλή. Δηλαδή η Ελλάδα ήταν πάντα ανοιχτή.
1: Πάντα. Ζεϊμπεκές και τα λοιπά.
0: Προηγουμένως ο Σιμίτης.
1: Μα γιατί σε έναν πόλεμο θα σκοτωθούν πολλοί άνθρωποι, δεν θα βγει κανένας κερδισμένος, γιατί θα έχουν καταστραφεί υποδομές.
0: Η Ελλάδα διαχρονικά πήρε θέση υπέρ της Τουρκίας σε ό,τι αφορά στην Ευρώπη. Οι άλλοι φέρνανε αντίρρηση. Οι Γαλλογερμανοί δεν τους
1: θέλανε. Μόλις η Ελλάδα πει ναι, θα βγουν οι άλλοι και θα λένε όχι. Αφήστε τους, πείτε τους ναι, να πάνε να τα κανονίσουν μεταξύ τους. Λοιπόν, και πήγε και όλα γίνανε μια χαρά, ενώ συνέβαιναν όλα αυτά.
0: Ο Άντωνης Σαμαράς το ίδιο.
1: Ο Σαμαράς, κοιτάξτε, υπάρχουν τρία σημεία. Θέλω, δηλαδή, γι' αυτό θεωρώ ότι του προσφέρουν πολύ κακή υπηρεσία οι άνθρωποι που είναι κοντά του. Οι άνθρωποι που είναι κοντά του δεν μπορούν να πούν. Αυτό δεν μπορεί να
0: το αυτά,
1: πεις.
0: Μισό λεπτό, θέλω να υπενθυμίσω κάτι ακόμη. Συγγνώμη, σας διακόπτω διαρκώς, αλλά πρέπει να το κάνω. Ασκείτε εσείς αυτή την κριτική ματιά σήμερα προς τον πρόεδρο Αντώνη Σαμαρά, εσείς που ήσασταν η κυβερνητική εκπρόσωπο την οποία τοποθέτησε το καλοκαίρι του 2014 μετά την ήττα της Νέας Δημοκρατίας σε ευρωεκλογές και σας κατηγόρησα εγώ, όχι άλλοι, όταν ναι. Επειδή σας έχω πρόσωπο-πρόσωπο, κατηγόρησα ότι ιτήθηκε ο Σαμαράς και ξαναφοβήθηκε και προχωρεί σε λαϊκισμό βάζοντας την βούλτευση.
1: Ναι.
0: Έτσι, αυτό.
1: Ναι, ναι, αυτό. Αλλά αυτά έπαιρνε.
0: Όχι, θυμίζω ότι έλεγα ναι, εγώ στο μικρό, σε αυτό το μικρόφωνο τα έλεγα. Εδώ.
1: Και εγώ λέω ότι στο τέλος της ημέρας, εάν δεν είχα κάνει αυτό που είχα κάνει, συγγνώμη που μιλάω για τον εαυτό μου, αυτούς 8 μήνες που βγάλαμε ξέματα από τα ψέματα του Τσίπρα, δεν θα είχε 28%, θα είχε 18%. Θα ήταν ο Τσίπρας μόνος του. Έτσι, λοιπόν, έχω τρία σημεία τώρα εγώ για να μην μπερδευόμαστε ως προς την τουρκοφαγία. Έχουμε 2 Φεβρουαρίου του 2013 τη τουρκική κορβέτα η οποία μπαίνει 11 το πρωί σε ελληνικά χωρικά ύδατα πλέοντας μεταξύ Μυκόνου και Νάξου ακολουθώντας δυτική πορεία βορείως της Πάρου. Η τουρκική κορβέτα συνέχισε τον πλούτη, βγήκε και τα λοιπά. Αυτό είχε συμβεί άλλες 3 φορές. Μπαίνανε σε ελληνικά χωρικά ύδατα ή βγάζανε ερευνητικά πλοία σε σημείο που κάλυπτε και ελληνική υφαλοκρηπίδα. Αυτό έγινε 2 Φεβρουαρίου του 2013. Αυτό δεν εμπόδισε τον Αντώνη τον Σαμαρά 3 και 4 Μαρτίου να πάει στην Τουρκία με 11 υπουργούς να υπογράψει 25
0: την
1: συμφωνίες
0: επομένης.
1: Ένα μήνα μετά βρε παιδί μου που σου έχει μπει στην υφαλοκρηπίδα και σε αυτά. Εγώ δεν το κατηγορώ.
0: Ακριβώς.
1: Αυτό είναι το πρόβλημα. Λέω παιδιά, τι μου λέτε τώρα, εκεί ήμασταν. Και μετά είχαμε και τα επεισόδια. Μιλάμε για τρομερές παραβιάσεις. Μιλάμε ότι δεν σταματήσανε. Ήταν μονίμως 1η Ιουνίου 13 Άρη, δύο τουρκικά πολεμικά πλοία πυραβλάκατο Ζιρκίν και φραγάτα Αγιλντιρίμ μπήκανε 2 φορές στα ελληνικά χωρικά ύδατα ανατολικά της Αμοργού. Αυτά είναι δεκάδες τα περιστατικά. Δεν προλαβαίνω να τα πω. Βγήκε ο Νταβούτογλου και είπε ότι δεν υπάρχουν σύνορα στο Αιγαίο. Γι' αυτό γίνεται αυτό. Γιατί εμείς δεν αναγνωρίζουμε συνθήκες στις οποίες. Αυτό είναι το πρόβλημα.
0: Τ' άκουσε και το παλικάρι και μπερδεύτηκε μετά.
1: Δεν αναγνωρίζουμε.
0: Όχι, τ' άκουσε και ο άλλος από εμάς και μπερδεύτηκε.
1: Ναι, δεν αναγνωρίζουμε συνθήκες που δεν έχουμε υπογράψει.
0: Δεν έχει σύνορα η θάλασσα.
1: Δεν έχει σύνορα η θάλασσα. Λοιπόν, αυτό το είπε ο Νταβούτογλου το 2013 με πάρα πολλές παραβιάσεις έκτοτε. Δηλαδή, μιλάμε ότι υπήρξε μέρα που είχαμε 129 παραβιάσεις. Επί της κυβέρνησής μας τον υποδεχθήκαμε στο Χίλτον. Κάναμε
0: δεξίου στο
1: Ρούφ.
0: Δεν είπαμε ότι
1: δεν το είπαμε δικός. Γιατί ο καθένας σκέφτεται και λέει θα πάω Σαγκάριο. Αν είναι να πάει Σαγκάριο να μας το πει, να βρει και ποιοι θα πάνε. Γιατί εμείς τους γιους μας τους έχουμε για αμυντικό πόλεμο. Έτσι, δεν τους έχουμε για τρέλες. Εμένα ο γιος μου υπηρέτησε στον Εύρο. Εντάξει, το λέω και το χαίρομαι. Λοιπόν, εάν μας την πέσουν, ναι, ούτε σταγόνα θάλασσας, ούτε σπιθαμίγης. Αλλά αυτοί στα λόγια είμαστε ενδοτικοί. Εγώ του είπα θα πας Γιάννη μου στον Εύρο. Γιατί, για να μην έχουν να λένε και θα σου κάνει και καλό. Και πήγε μια χαρά και του και πέρασε τέλεια. Έτσι. Δεν μπορεί λοιπόν όταν όλοι αυτοί. Θέλω να αρχίσω να ζητάω αρή πιστοποιητικά. Πού υπηρέτησαν στρατό. Έχω τρελαθεί. Λοιπόν, δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Και μετά πήγαμε και στην Ουαλία. Είδαμε τον Ερντογάν. Την προηγούμενη είχαμε 27 παραβιάσεις. Δεν κάναμε πόλεμο. Δηλαδή. Και ο Δε Γεωργάκης, συγγνώμη, Γιώργος Παπανδρέου, γιατί μου την έχει δώσει πλήρως, φώναζε όσο ήταν ο Καραμαλής, δεν ξέρεις που πας με την Τουρκία και τα λοιπά. Μόλις ξανά έγινε πρωθυπουργός, επέστρεψε στις εργοστασιακές του ρυθμίσεις και άρχισε να τρέχει από το Ερζερούμ από εδώ.
0: Και βρήκε πάλι το Τζέμ.
1: Και βρήκε πάλι. Ο Τζέμ είχε πεθάνει.
0: Ναι, ναι, λέμε τώρα, σχηματικά ναι, το λέω.
1: Λοιπόν,
0: σχηματικά.
1: Τώρα, το δεύτερο κεφάλαιο, για να μην πλατιάζουμε. Το δεύτερο κεφάλαιο είναι πότε η Τουρκία γίνεται επιθετική. Η Τουρκία γίνεται επιθετική.
0: Μα
1: όταν...
0: πριν πάμε εκεί, μισό λεπτό. Ενδοτικός ο Μητσοτάκης, ποια είναι η πρόταση όμως. Μισό λεπτό. Η κριτική είναι ότι είναι ενδοτικός ο Μητσοτάκης.
1: Μα δεν είναι ενδοτικός ο Μητσοτάκης.
0: Ναι, το κατάλαβα, αλλά η πρόταση, ποια είναι τον άλλον. Ποια είναι η πρόταση
1: Αντώνη
0: Σαμαρά, ποια είναι η πρόταση Καραμαλή, ποια είναι η πρόταση.
1: Λέει, ναι. Τώρα Καραμαλή, σε αυτό δεν λένε κάτι, λένε μια θεωρία, ας πούμε, ότι γίνονται αυτά και αυτά. Η απάντηση είναι ότι πάντα γινόντουσαν και πάντα κάναμε το ίδιο πράγμα. Ακριβώς, γιατί, γιατί όσο δεν, εάν.
0: Ναι, αλλά γιατί δεν πήγαμε τα 12 μίλια να κάνουμε τα 12 μίλια.
1: Ας τα είχαν κάνει άμα αυτό, θέλανε.
0: Γιατί πήγανε, ούτε στο Ιόνιο δεν τα κάναμε.
1: Όχι,
0: τα 12
1: τώρα
0: μίλια.
1: Τα κάναμε στο Ιόνιο. Έτσι. Και κάναμε και ΑΟΣ. Τίποτα από αυτά δεν έγιναν τότε. Εγώ δεν τους κατηγορώ ούτε γι' αυτό. Γιατί, γιατί η Τουρκία εκμεταλλεύεται τις οικονομικές μας κρίσεις, την πολιτική μας αστάθεια. Μην ξεχνάμε ότι τα ίμια έγιναν. Γιατί, γιατί ο Παπανδρέου ήταν στον Άσιο 56
0: μέρες. Πάμε τώρα εκεί στην ουσία, το ότι μας συμβαίνουν πάντα τα άσχημα όταν είμαστε σε μια στιγμή αστάθειας εμείς.
1: Ναι, μα και τον καιρό του Σαμαρά είχε πει ο Ερντογάν, νομίζω Ερντογάν ή ο Νταβούτογλου, ότι οι Έλληνες δεν κάνουν αερομαχίες γιατί δεν έχουν
0: δεν
1: καύσιμα.
0: Δεν έχουν κυροζήνη.
1: Ναι. Αυτό δεν συνέβη ποτέ. Ό,τι και να συνέβαινε, βάζαμε πάντα μέσα στα μνημόνια, αυτό θα έχει καύσιμα. Δεν μπορεί να κάθεται. Άλλο που παραλάβαμε το 19 όπλα που δεν είχαν πυρομαχικά. Γιατί μας λένε και για τα Λέοπαρντ που τα πάμε και τα φέρνουμε, δεν είχαν κάτι επάνω. Το 19, έτσι, επί τουρκοφάγου Τσίπρα, ο οποίος δεν προσγειώθηκε στη Ρόδο, ξαναλέω, στη Ρόδο, έτσι μην αρχίσω όλα που γίνανε επί Τσίπρα. Λέω λοιπόν, τα ίμια πότε γίνανε, γιατί τι γίνεται, κάθε φορά που γίνεται κάτι τέτοιο, κάνουμε ένα βήμα πίσω. Τα ίμια πότε γίνανε, γίνανε το 96 τον Ιανουάριο. Ο Παπανδρέου Ανδρέας όμως παρετήθηκε 15 Ιανουαρίου. Γιατί, γιατί τα ίμια άρχισαν 25 Δεκεμβρίου. Και είπε ότι για να μην υπάρχει αστάθεια, τον κρατάγαν όμως οι δελφίνοι από εδώ από εκεί να δούνε ποιος θα μπει μετά και πάθαμε τα ίμια, έτσι. Λοιπόν, νωρίτερα, αν θυμάστε, έγινε μια επιστράτευση το 87 που βγήκε το σεισμικ, έτσι. Ναι. Το 88 που
0: ήμουν
1: πήγαμε.
0: Είμαι στη Μυτιλήνη και τα παρακολουθούσα, ναι, τα πράγματα μαζί με τον Σταύρο Θοδωράκη και τον Γιάννη Δημάρχη.
1: Ναι, ακριβώς.
0: Το έχω ζήσει από πρώτο
1: λοιπόν,
0: χέρι.
1: Το σεισμικ.
0: Με τον ελεύθερο τύπο τότε.
1: Ναι, ναι, ναι. Λοιπόν, τότε μαζί ήμασταν νομίζω.
0: Με τον ελεύθερο τύπο ήμουν απεσταλμένος με το άλλους δύο. Το, κατά σύμπτωση για άλλο θέμα, αλλά βρεθήκαμε.
1: Ναι. Και βρεθήκαμε και εγώ βρέθηκα στην Κρήτη. Και ψάχνα να βρω το Βέλος που έλεγαν ότι το Βέλος έχει φύγει. Και έχει φύγει να πάει στον πόλεμο. Και το βρήκα το Βέλος στη Σούδα παροπλισμένο. Το βάφανε, το ξαναβάφανε οι ναύτες και τα λοιπά.
0: Όταν τηλεφώνησα το βράδυ της κρίσης Παρασκευή προς Σάββατο στο να ύμνη στο Βουδούρι, του λέω η τουρκική τηλεόραση.
1: Ναι, για εκεί που δεν υπάρχει,
0: ναι,
1: κάτι.
0: Έβγαλε την άλλη μέρα τίτλο «Ο Γιαλαντζή πόλεμος του
1: Γιαλαντζή Ανδρέα». Γιαλαντζή πόλεμος του Ανδρέα, μάλιστα. Τι έγινε όμως την επόμενη χρονιά το 88, τον Νταβός. Το ΜΕΙ πόλεμος.
0: Το ΜΕΙ κούλπα.
1: Πήγε με τον Οζάλ και μετά πήγε και είπε το ΜΕΙ κούλπα. Κανείς δεν πλήρωσε γι' αυτό το ΜΕΙ κούλπα. Λοιπόν, και μετά, στα ίμια το 96, έγινε αυτό που έγινε. Εντάξει, απεφεύθη ο πόλεμος, αλλά οπωσδήποτε τέθηκε ένα θέμα γκριζαρίσματος στην περιοχή, γιατί έκτοτε ο Παπαχελάς γράφει στα βιβλία του ότι πηγαίνανε σταθερά 1 με 2 φορές το μήνα για να δείξουν ότι είναι γκρίζα τα ίμια. Ο Ιταλός υπουργός εξωτερικών, τότε ο Λαμπέρτο Ντίνι, είχε στείλει μια επιστολή στους Τούρκους, οι οποίοι την έβαλαν στο σιρτάρι, την έκρυψαν, ότι εμείς παραδώσαμε μαζί και τα ίμια και είναι καταγεγραμμένα και σας στέλνω τη συνθήκη. Λοιπόν, και το 96 γίνονται τα ίμια. Το 97 τι πάθαμε, υπογράψαμε τη Μαδρίτη και αναγνωρίσαμε ζωτικά συμφέροντα της Τουρκίας στο Αιγαίο. Και το 99 το Ελσίνκι. Άρα λοιπόν, μετά από κάθε τέτοια τουρκοφαγία γίνεται ένα βήμα πίσω. Αλλά το χειρότερο είναι ότι περιμένουν πάντα τις αδύναμες στιγμές μας. Ήταν άρρωστος ο Παπανδρέου στο αυτό.
0: Θα σας πούν τα λέει για φόβια αυτά, για να ξαναψηφίσει ο κόσμος
1: ακούστε,
0: Μητσοτάκη,
1: άνθρωποι,
0: και να είναι ασφαλής.
1: Οι άνθρωποι, ναι, δεν μου λέτε. Γιατί γίνανε οι περισσότερες παραβιάσεις το 2012 όταν είχαμε τις διπλές εκλογές? Γιατί? Στη διάρκεια των διπλών εκλογών.
0: Στη στιγμή αδυναμίας.
1: Πάντα, ναι. Σου λέει τώρα θα κάνω αυτό.
0: Ωραία.
1: Το 10, το 11, το 12.
0: Άρα, εμείς απαντούμε, η κυβέρνηση απαντά με αυτό το αποτροπή. Τι σημαίνει, για να κάνω διάλειμμα, κυρία Βουλτεύση? Αποτροπή τι σημαίνει? Για να καταλαβαίνει.
1: Αποτροπή
0: κοινωνία,
1: σημαίνει.
0: Τι κάνω με την αποτροπή?
1: Με την αποτροπή τι κάνω? Προσπαθώ, χωρίς να κάνω καμία υποχώρηση. Καμία υποχώρηση. Εμείς δεν έχουμε δεχτεί τίποτα από αυτά.
0: Και ούτε επιθετική κίνηση όμως από το χρόνο.
1: Ούτε. τους ενημερώνουμε ότι εμείς εξοπλιζόμαστε. Εγώ αυτό που με ανησυχεί είναι ότι επειδή κάνουν συνόδους κορυφής ο Πούτιν με τον Ερντογάν, δεν αποκλείω αυτοί οι δύο να είπανε εγώ θα στείλω στη Λειψία αυτό, εσύ θα στείλεις στην Ελλάδα το άλλο, είναι και η Κύπρος, γιατί η ασπίδα αυτή τώρα, ο θόλος ο Ισραηλινός, θα καλύψει όχι μόνο την Ελλάδα, κυρίως την Κύπρο θα προστατεύσει, γιατί αυτοί δεν μπορούν να κάνουν πίσω από την Κύπρο. Εάν λοιπόν κάνουν κάτι, εγώ σας λέω στην Κύπρο, εγώ σας λέω σε ένα άλλο νησί, μα πήγαν στα Ήμια.

0: τι σκέφτεται τώρα και η Τουρκία. Εντάξει, εγώ τι κάνω θα το κάνω τώρα, σε αυτά δύο χρόνια, μέχρι που να τα παραλάβουν όλα αυτά. Δηλαδή, εγώ κακινδυνολογώ που λέω αυτό. Τότε έτσι πάμε από το Ίκαδε στο Σαγκάριο.
1: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, αλλά σας λένε ότι είστε και φωνακλού.
0: Φωνάζω λίγο, γιατί. Να σου πω κάτι, θα σου πω κάτι.
1: Πήρα από τον μπαμπά μου.
0: Μα παιδί μου, πάω στο κανάλι και είναι δύο δημοσιογράφοι που θέλουν να κάνουν και αυτοί ότι είναι αντικειμενικοί και δεν ξέρω τι κτλ. Και είναι τέσσερις άλλοι και είμαι μόνη μου. Πρέπει να περιμένω να ακούσει ένας. Αν δηλαδή κάποιος ακροατής, τηλεθεατής πάει στην τουαλέτα, εμένα δεν θα προλάβει στο τέλος να μ' ακούσει. Συγγνώμη δηλαδή. Και εντωμεταξύ, όπως έχουν μπερδευτεί κιόλας και δεν ξέρω από ποιο κόμμα είναι, λέω σας παρακαλώ, θα μου λέτε από ποιο κόμμα είστε. Λέει, καλά, τι σημασία έχει, τη γνώμη μας να πούμε. Όχι, παιδί μου, λέω, θέλω να ξέρουμε ποιον τσακώνομαι.
1: Μάλιστα.
0: Δεν γίνεται.
1: Να, έτσι βγαίνει η πρόβα. Χάρηκα πολύ.
0: Να είστε καλά, καλημέρα.
1: Ευχαριστώ, διάλειμμα.
2: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών ICPS. 15 αναγνωρισμένα μάστερ στα ελληνικά με επιλογή blended φοιτησής. Μάστερ ψυχολογίας με ειδίκευση στην εγκληματολογική, εφαρμοσμένη κλινική, παιδοψυχολογία και στην ψυχοσεξουαλική θεραπεία. Και επιπλέον 7 μεταπτυχιακά στην ψυχοθεραπεία. Συστημική, γνωσιακή συμπεριφορική, προσωποκεντρική, οικαστική, ψυχοδυναμική, συνθετική και παιγνιοθεραπεία. Πληροφορίες στο 210-645-6565 ή στην ιστοσελίδα icps.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.

0: είστε στα σχολικά και με 6% επιστροφή μεσοψηφιακών πορτοφολιών με πιστωτικές κάρτες Eurobank. Ισχύει έως 13 Σεπτεμβρίου σε όλα τα Jumbo και στο ανανεωμένο e-jumbo.gr.
1: Το κτήμα Παλιβού στην αρχαία Νεμαία σας προσκαλεί σε ένα μοναδικό ταξίδι στον κόσμο του Αγιοργήτικου. Εκεί όπου το κρασί συναντά τις τέχνες, την ιστορία και τον πολιτισμό. Το Σάββατο 5 και την Κυριακή 6 Σεπτεμβρίου απολαύστε ένα δίμερο γεμάτο γευσιγνωσίες, ξεναγήσεις, μουσική και αξέχαστες στιγμές. Μεγάλες ημέρες της Νεμαίας 2026 στο κτήμα Παλιβού. Η γιορτή του Αγιοργήτικου ξεκινά εδώ. Περισσότερες πληροφορίες στο www.palivos.gr.
2: Στο Μεταλλείο Σκουριών, δουλειά μας είναι να παράγουμε υπεύθυνα το χαλκό και χρυσό που χρειάζεται ο σύγχρονος κόσμος. Αλλά το έργο μας είναι πολλά περισσότερα. Να ενισχύουμε την απασχόληση, την εθνική οικονομία, την τοπική ανάπτυξη. Να συμβάλλουμε σε μια ισχυρή Ελλάδα, φροντίζοντας τους ανθρώπους μας και το περιβάλλον. Αυτό είναι το έργο μας. Νέο Μεταλλείο Σκουριών. Ένα μεγάλο έργο μόλις ολοκληρώθηκε. Το έργο που προσφέρει μόλις ξεκίνησε. Ελληνικός χρυσός. Το έργο μας μπροστά.
3: Γνωρίζετε ποιο είναι το μοναδικό κολέγιο νομικών σπουδών με πτυχιούχους που δικηγορούν ήδη στην Ελλάδα? Κολέγιο ΙΝΤΕΦ. Το γαλλικό κολέγιο της Ελλάδας.
4: Υπάρχει ένας καναπές που ξέρει πολλά, γιατί έχει ακούσει ιστορίες, γέλια, εξομολογήσεις, προτάσεις και αλήθειες από πρόσωπα που έχουν κάτι να πούν. Και τώρα παίρνει θέση για τις επόμενες. Ο πιο πολύ συζητημένος καναπές της τηλεόρασης. Στούντιο στις 3 με την Άνση Ζαμπέτογλου και τον Θανάση Αναγνωστόπουλο. Καθημερινά στις 3 το μεσημέρι. Στον Sky.
5: Λοιπόν, το τηλέφωνο, κυρία Βουλτέψη. Ο κύριος Τριαντάφυλλος.

0: Κύριος Καρατράντος ασχολείται, είναι αναλυτής διεθνούς ασφάλειας. Καλημέρα σας κύριε Καρατράντε.
1: Καλημέρα κύριε Πρωτοσφάλτε.
0: Θα σας δώσω περισσότερο χρόνο, απλώς τώρα έχετε κάπου 1,5 λεπτό να μας πείτε τι ξέρετε εσείς για αυτό που γράφει σήμερα η εφημερίδα Τα Νέα, ότι ήρθε σε μυστική επίσκεψη στην Ελλάδα και συναντήθηκε με τον αρχηγό της Εθνικής Υπηρεσίας Πληροφοριών, ο αντίστοιχος Τούρκος ομολογός, τον κύριο Σκαλίν.
1: Δύο πράγματα συνήθως σημαίνουν αυτές οι επισκέψεις που δεν είναι πρωτόγνωρες, δεν γίνονται μόνο σε αυτή την περίπτωση μεταξύ Ελλάδας και Τουρκίας.
0: Έγιναν προχθές και με τον επικεφαλής της CIA. Ναι, λοιπόν.
1: Ακριβώς. Είναι κανάλι επαφής μεταξύ δύο χωρών, είτε για να υπάρξει μια μορφή συνεννόησης και να απευθυνθούν πιθανές κλιμακώσεις, είτε γιατί υπάρχουν ζητήματα στα οποία μπορεί να υπάρξει συνεργασία μεταξύ των υπηρεσιών πληροφοριών των χωρών. Και στη συγκεκριμένη περίπτωση της Ελλάδος, επειδή η δική μας Εθνική Υπηρεσία Πληροφοριών έχει διπλό ρόλο, δηλαδή έχει έμφαση και στα ζητήματα εσωτερικής ασφάλειας, δεν είναι μόνο μια καθαρά εξωτερικής πληροφοριών όπως ας πούμε είναι η CIA. Υπάρχουν θέματα τα οποία απασχολούν τις δύο υπηρεσίες από το κομμάτι των τουρκικών εγκληματικών οργανώσεων, που έχουμε δει πόσο σημαντικό είναι για την Ελλάδα και για την ευρωπαϊκή ασφάλεια και πόσο συστηματική δουλειά έχει γίνει από την ελληνική αστυνομία και την ΕΕΠ στο να εντοπιστούν τέτοιοι άνθρωποι με εγκληματικό παρελθόν και εγκληματικές εμπλοκές να συλληφθούν και να οδηγηθούν στη δικαιοσύνη. Αυτό είναι ένα θέμα το οποίο απασχολεί σημαντικά την Τουρκία. Γενικότερη αντιμετώπιση του οργανωμένου εγκλήματος στην ευρύτερη περιοχή. Υπάρχει το θέμα της μετανάστευσης και των παράνομων δικτύων τα οποία διακινούν μετανάστες. Αυτό είναι ένα ζήτημα το οποίο διατρέχει όλη τη συνεργασία που έχουμε τα τελευταία χρόνια με την Τουρκία και προφανώς εκεί η ΜΙΤ παίζει ένα πολύ σημαντικό ρόλο. Και ένα άλλο ζήτημα το οποίο επίσης απασχολεί πολύ, χωρίς πάντα να υπάρχει συναντήληψη από τις δύο πλευρές πώς ακριβώς το ορίζουμε, αλλά υπάρχουν θέματα τα οποία αφορούν σε αυτή την περίπτωση, που είναι και το κομμάτι καταπολέμησης της τρομοκρατίας. Γενικότερα, η ΜΙΤ επίσης μην ξεχνάτε ότι έχει μια δραστηριότητα πολύ μεγάλη στην περιοχή, οπότε και αυτό είναι ένα κομμάτι το οποίο μπαίνει στη συζήτηση.
0: Και τις δύο αυτές συναντήσεις που γνωστοποιήθηκαν εν πάση τόσοι από τον τύπο, ενώ και την Αμερικανο-Ρωσική και την Τουρκο-Ελληνική, θα τη δούμε προσεχώς. Θα σας καλέσω για περισσότερο χρόνο, κύριε Καρατράντε. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Καλημέρα.
0: Και κλείνω, κυρίες και κύριοι, για το θέμα που ανέκυψε χθες, μη θέμα, αλλά εν πάση περιπτώσει τώρα ανέκυψε, γιατί εκεί πυροδοτεί σε αυτό ο Αντώνης Σαμαράς με αυτήν την υποτιθέμενη woke ατζέντα. Πώς απάντησε, και θα τον ακούσετε σε δύο ώρες από τώρα, την μεθεπόμενη ώρα, τον Γιώργο Μουρούτη, τι είπε στην εκπομπή του στο One αναφορικώς με το ISO που εισήχθη επί Αντώνη Σαμαρά.
2: Δικεί τον εαυτό του κ. Σαμαράς. Γιατί ο ίδιος ο κ. Σαμαράς έρχεται σε αντιπαράθεση με τον ίδιο τον εαυτό του. Για παράδειγμα, με την σημερινή του τοποθέτηση. Ο κ. Σαμαράς προφανώς αγνοεί ότι αυτή η αναφορά σήμερα στον τομέα της υγείας ήταν η ίδια αναφορά που γινόταν και επί δικής του εποχής, το 2012, το 2013, το 2014 στον ΕΟΠΗ. Επί Σαμαρά, λοιπόν, τα φύλλα, όπως ο ίδιος τα εντοπίζει στη μετάλλαξη της Νέας Δημοκρατίας, ήταν επίσης τρία εντός εισαγωγικών, ήταν το Άρεν, Θήλη και το άλλο. Ήταν ακριβώς η ίδια λίστα, ακριβώς τα ίδια πρότυπα ISO, όπως προβλέπει η σχετική διαδικασία, και ακριβώς οι ίδιοι τρεις κωδικοί, όπως προβλέπεται και στην διαδικασία αυτή σήμερα. Το ISO είναι ένας κανόνας διεθνής. Η πιστοποίηση λαμβάνεται με συγκεκριμένα διεθνή πρότυπα. Η ίδια πρότυπα είχε και επί εποχής του ο κύριος Σαμαράς στην ίδια ακριβώς λίστα.
0: Τα λέει αυτά ένας άνθρωπος ο οποίος στα χρόνια της αυτοεξορίας του Αντώνη Σαμαρά, στα δύσκολα σκοτεινά του χρόνια, ενώ όταν είχε γίνει όλα αυτά με τη Νέα Δημοκρατία που είχε ρίξει την κυβέρνηση Μητσοτάκη, ένας από τους λίγους ανθρώπους που συναντούσε τον Αντώνη Σαμαρά είναι ο Γιώργος Μουρούτης. Καλημέρα σας.
3: Το DIRI, The American University of Greece, ULE, σε συνεργασία με το Αμερικανικό Πανεπιστήμιο Roger Williams, είναι εδώ, ανοίγοντας ένα νέο κεφάλαιο στην ιστορία μας. Με τρεις σχολές, πλήθος προπτυχιακών και μεταπτυχιακών προγραμμάτων, ευρύ πρόγραμμα υποτροφιών και οικονομικής στήριξης και ένα μοναδικό υπερσύγχρονο κάμπους. Γιατί δεν είμαστε τώρα έτοιμοι. Είμασταν πάντα. DIRI, The American University of Greece. Future Proof. Μάθε περισσότερα στο diri.aug.edu.
4: Απολαύστε ένα μοναδικό ταξίδι ομορφιάς στον αγαπημένο σας προορισμό shopping. Τα καταστήματα.
5: Η ώρα είναι 10. Αφή Καπέλη, στα Γιαννιτσά και στην Αριδαία. Μοναδικές προτάσεις στο μπάνιο, δάπεδο, κουζίνα, στα υλικά θερμοπρόσωψης και στα οικοδομικά υλικά. Και τώρα, για εσάς που γνωρίζετε το συμφέρον σας, λειτουργούν χώροι outlet με πλακάκια και είδη υγιεινής για ακόμα οικονομικότερες λύσεις. Επίσης, αναλαμβάνουν ανακαινήσεις με δικά μας ειδικά σας συνεργεία. Αφή Καπέλη. Πρώτο χιλιόμετρο Αριδαίας Θεσσαλονίκης και δεύτερο χιλιόμετρο Γιαννιτσών Θεσσαλονίκης.
6: Ότο Κίνο Μπιτζιόπουλιος. Το αυτοκίνητο που ψάχνεις ξεκινά από εδώ. Εισαγωγές και ανταλλαγές παντός τύπου αυτοκινήτων. Καινούριων και μεταχειρισμένων με επιλογές για κάθε ανάγκη και κάθε οδηγό. Στην Ότο Κίνο Μπιτζιόπουλος αναλαμβάνουμε επίσης μεταβιβάσεις αυτοκινήτων με άμεση και υπεύθυνη εξυπηρέτηση.
7: Θέλεις να αλλάξεις αυτοκίνητο? Ψάχνεις συγκεκριμένο μοντέλο? Μίλησε μαζί μας και βρες την επιλογή που σου ταιριάζει.
6: Θα μας βρείτε στο πρώτο χιλιόμετρο της παλαιάς Εθνικής Οδού Αλεξάνδρειας Κατερίνης. Τηλέφωνα επικοινωνίας 233-0-22-978, 6983-32-33-34 και 6974-23-82-87.
7: Και προσεχώς, νέα έκθεση αυτοκινήτων στο τρίτο χιλιόμετρο Γιαννιτσών Θεσσαλονίκης στην παλιά αντιπροσωπεία Mercedes. Ότο Κίνο Μπιτζιόπουλος. Το επόμενο αυτοκίνητό σου μπορεί να είναι πιο κοντά από όσο νομίζεις.
8: Στο σύγχρονο επιχειρηματικό περιβάλλον, η επιτυχία ξεκινά από τη σωστή βάση. Λογιστικό γραφείο Αλέξιος Πεντερίδης. Με πολυετή εμπειρία και σύγχρονα τεχνολογικά μέσα, γιατί στα οικονομικά δεν αφήνουμε τίποτα στην τύχη. Με εξειδικευμένες λύσεις για κάθε μικρή επιχείρηση ή μεγάλο οργανισμό, γιατί κάθε ανάγκη απαιτεί τη σωστή στρατηγική. Με οικονομικές μελέτες για επενδυτικά προγράμματα, προγράμματα νέων αγροτών, σχέδια βελτίωσης και κατάθεση φακέλων, γιατί η σωστή προετοιμασία κάνει τη διαφορά. Από την τήρηση βιβλίων έως την έγκυρη φορολογική ενημέρωση. Γιατί είμαστε δίπλα σας σε κάθε οικονομική απόφαση. Λογιστικό γραφείο Αλέξιος Πεντερίδης. Ανακαλύψτε την αξία της σωστής διαχείρισης. Αργύρου Πόλεως 2, Σκύδρα. Τηλέφωνο 23810-82588.
9: Αναζητάτε τα καλύτερα ελαστικά? Αναζητάτε τις καλύτερες τιμές? Εμείς μπορούμε και σας τις προσφέρουμε. Μίχογλου Θεόδωρος και Ιος. Τα διεθνώς ισχυρότερα ελαστικά. Michelin, Bridgestone, Continental, Goodyear, Dunlop. Κέντρο ελαστικών Μίχογλου Θεόδωρος και Ιος. Πρώτο χιλιόμετρο Γιαννιτσών Θεσσαλονίκης. Τηλέφωνο 23820-20-210.
10: Bella FM.
11: Το business banking τουρισμός της Eurobank είναι δίπλα σου.
12: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων στις 10, στο μικρόφωνο η Μεράνια Πασχαλίδη. Μεγάλες καθυστερήσεις στην κυκλοφορία των οχημάτων σημειώνονται αυτή την ώρα στο λιμάνι του Πειραιά από την Ιτιώνια Ακτή προς την πλατεία Υποδαμίας λόγω ακινητοποιημένου οχήματος. Πολύ αυξημένη είναι επίσης η κίνηση στο ανωδικό ρεύμα της λεωφορού Κηφισού από την Ιερά Οδό προς τη γέφυρα της Αχαρνών και στην Αττική Οδό προς το αεροδρόμιο από το ύψος του κόμβου Φιλής προς τον κόμβο Μεταμόρφωσης. Στα άκρα οδηγούνται οι σχέσεις Γερμανίας-Ρωσίας με αφορμή την απόπειρα επίθεση με ντρόν εναντίον ουκρανικού μεταγωγικού αεροσκάφου στο αεροδρόμιο της Λειψίας στις αρχές του περασμένου μήνα. Ο Γερμανός Υπουργός Εσωτερικών ανακοίνωσε ότι η Ρωσία εμπλέκεται στο περιστατικό. Ο Υπουργός Εξωτερικών της χώρας έκανε λόγο για σοβαρή απειλή από τη Μόσχα. Έκανε λόγο μάλιστα για μια μακρά σειρά επιχειρήσεων αποσταθεροποίηση εναντίον της Ευρώπης. Από την πλευρά του Ρώσος Πρόεδρος από το Κυργιστάν, αναφερόμενος στους ισχυρισμούς του Βερολίνου, κατηγόρησε τη Γερμανία ότι φύτεψε αποδεικτικά στοιχεία προκειμένου επιρρύψει την ευθύνη στη Μόσχα. Νέο σαμποτάζ στο δίκτυο ηλεκτροδότησης. Το δεύτερο κατά σειρά αντιμετωπίζει η Γερμανία με την τοπική αστυνομία να ερευνά επίθεση υποσταθμού στη δυτική πόλη Μπέρκχαϊμ. Εκπρόσωπος της αστυνομίας δήλωσε ότι ερευνά μια προμελετημένη πράξη βανδαλισμού σε τεχνική υποδομή, αλλά πρόσθεσε ότι η ηλεκτροδότηση της περιοχής δεν έχει επηρεαστεί. Την ίδια ώρα, δύο άνθρωποι τραυματίστηκαν ελαφρά όταν αντικείμενο εξεράγησε σιδηροδρομικό σταθμό στη Νότια Γερμανία. Δύο εμπορικά πλοία με τουρκική σημαία συγκρούστηκαν κατά τη διάρκεια της νύχτας στη θάλασσα του Μαρμαρά νοτιοδυτικά της Κωνσταντινούπολης. Σε ανακοίνωση της Γενικής Διεύθυνσης Ναυτιλιακών Υποθέσεων αναφέρεται ότι πιστεύεται ότι το ένα φορτηγό πλοίο έχει βυθιστεί και αγνοούνται τα 10 μέλη του πληρώματός του. Βυθίστηκε λόγω εισρωής υδάτων στη θαλάσσια περιοχή ανατολικά της Σύφνου επιβατικό οχηματαγωγό πλοίο ανοιχτού τύπου ελληνικής σημαίας. Σύμφωνα με το λιμενικό, το πλοίο ρημουλκούνταν από την Κάλυμνο προς το Πέραμα. Οι δύο επιβαίνοντές του περισυνελέγησαν από το ρημουλκό και είναι καλά στην υγεία τους. Κατά δηλώσεις της πλοιοκτήτριας εταιρείας, το πλοίο δεν μετέφερε καύσιμα ή λιπαντικά. Στην περιοχή μεταβαίνουν περιπολικό και αντιρρυπαντικό σκάφος. Διακοίνωση με τις γνωστές προκλητικές αιτιάσεις της για τις πρωτοβουλίες της Ελλάδας φέρεται να έχει στείλει άγκυρα στην Αθήνα, σύμφωνα με πληροφορίες στον τουρκικό τύπο. Στην διακοίνωση, σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, εκθέτει τις απόψεις και τις αντιρρήσεις της για τις ενέργειες της Ελλάδας και αναφέρει ότι δεν θα επιτραπεί καμία δραστηριότητα που μεταβάλλει το status quo στο Αιγαίο. Για τη στάση της άγκυρας θα ενημερώσει σήμερα ο Υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Χεραπετρίτης τους Ευρωπαίους ομολόγους του στην άτυπη συνόδο που πραγματοποιείται στην Ιρλανδία. Σε συνέντευξη του στα Νέα, ο κ. Χεραπετρίτης ξεκαθαρίζει το ευρωπαϊκό πρόγραμμα έρευνας και πόντισης καλωδίου αδειοδοτείται από την Ελλάδα και βρίσκεται στη δική της θαλάσσια δικαιοδοσία, άρα δεν τίθεται θέμα αδειοδότησης από άλλη χώρα. Σήμερα αναμένεται να απολογηθούν οι τρεις συλληφθέντες για την υπόθεση του βρέφους που εντοπίστηκε νεκρό στην Κυψέλη. Τους έχει ασκηθεί ποινική δίωξη για ένα κακούργημα που αφορά σε διακίνηση ναρκωτικών και ένα πλημέλημα για μια ανακοίνωση ανέβρεσης νεκρού. Στη σύλληψη ενός 50χρονου άνδρα προχώρησαν οι αρχές στην κλητορία μετά από καταγγελία για θανάτου σε σκύλου με πυροβολισμό. Σύμφωνα με πληροφορίες πολίτης, φέρεται να είδε έναν άνδρα να πλησιάζει ένα σκύλο και να τον πυροβολεί. Στη συνέχεια, ο άνδρας επιβάστηκε στο γιοταχή του και αποχώρησε από το σημείο. Μετά την καταγγελία, οι αστυνομικοί εντόπισαν το όχημά του, αλλά όχι τον ίδιο. Ο ίδιος μετέβη στη συνέχεια αυτοβούλος στο αστυνομικό τμήμα, όπου και συνελήφθη.
10: Αν όταν κοιτάς τα κύματα, σκέφτεσαι κύματα τουριστών. Αν οι άλλοι μετράνε μπάνια και εσύ μετράς κρατήσεις. Αν βλέπεις τα αστέρια και σκέφτεσαι πώς να αποκτήσει το ξενοδοχείο σου άλλο ένα αστέρι, τότε μάλλον έχεις τουριστική επιχείρηση και το καλοκαίρι τρέχεις διαρκώς.
13: Στη Eurobank ξέρουμε ότι οι ανάγκες της τουριστικής σου επιχείρησης δεν είναι ποτέ εκτός εποχής. Γι' αυτό με το πρόγραμμα Business Banking Tourismos σε στηρίζουμε με εύκολη και άμεση online πληρωμή προσωπικού και POS της Worldline Greece με προνομιακή τιμολόγηση. Σε κάθε μπροστά, Eurobank.
12: Στην αθλητική σας ενημέρωση για τη League Phase του Super Bet Κυπέλου Ελλάδος, Βόλος και Καλαμάτα αναδείχθηκαν θέσεις όπαλοι με σκορ 2-2, αναμέτρηση που μεταδόθηκε από την τηλεόραση του Sky. Για την ίδια διοργάνωση, σήμερα θα παίξουν στις 5 Νέστος Χρυσούπολης ΑΕΚ, στις 5.30 Μαρκό και Φυσιά, στις 8 ΑΕΛ Ολυμπιακός και Πανσεραϊκός Ατρόμητος και στις 10.15 ΠΑΟ Κόφι. Οι αναμετρήσεις της ΑΕΚ, του Ολυμπιακού και του ΠΑΟΚ θα μεταδοθούν από την τηλεόραση του Sky. Οριστικοποιήθηκε η μεταγραφή του Γκουστάβο Πέρτα στον Ολυμπιακό. Διεθνής Κολομβιανός Μέσος υπέγραψε τετραετές συμβόλαιο με τους Ερυθρόλευκους. 6 εβδομάδες μακριά από τις αγωνιστικές υποχρεώσεις του Παναθηναϊκού θα μείνει ο Αμερικανός μπασκετμπολίστας Νάιτζελ Χέις Ντέιβις λόγω τραυματισμού. Στη Χάλ θα συνεχίσει την καριέρα του ο Χρήστος Μουζακίτης. Ο διεθνής ποδοσφαιριστής πέρασε από ιατρικές εξετάσεις και υπέγραψε το νέο του συμβόλαιο με τον Αγγλικό Σύλλογο.
14: Επόμενος.
15: Ναι.
14: Χαμήλωσε ρε φίλε το ραδιόφωνο.
15: Εγώ μιλάω τώρα. Ποιος?
14: Τώρα προκαλείς, λέγε.
15: Κώστας λέγομαι. Κάλες έτσι να πούμε για κάνα δελτίο.
14: Τι δελτίο, τον 12?
15: 12 ώρες μου πήρε να αναλύσω το σύστημά του.
14: Εσύ το έχεις σύστημα να παίρνεις να λες τον πόνο σου?
15: Αφού η ομάδα πονάει, ρε Γιάννη, είναι άρρωστη.
14: Άντε σε ένα γιατρό. Επόμενος.
16: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν? Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
12: Ολοκληρώνουμε το δελτίο μας με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει η μετεωρολόγος του Sky, Χριστίνα Σούζη.
17: Στην Αττική, σήμερα Τετάρτη, θα υπάρχει ηλιοφάνεια. Ανεμιβόρη, 3 με 5 στα ανατολικά τοπικά 6 μποφόρ και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 23 έως 36 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη, σήμερα από το μεσημέρι απόγευμα, κυρίως στα εγκυρωρινά, θα σημειωθούν τοπικές βροχές και πιθανόν μεμονωμένες καταιγίδες. Η θερμοκρασία έως 33 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Τετάρτη, έθριος θα είναι αρχικά ο καιρός στη χώρα μας, με πρόσκαιρες συννεφιές στα υπηρετικά από το μεσημέρι, οπότε θα σημειωθούν τοπικές μπόρες και μεμονωμένες καταιγίδες. Τα φαινόμενα στην κεντρική Μακεδονία και τη Θεσσαλία θα συνεχιστούν και κατά τη διάρκεια της νύχτας. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-βορειοδυτική, στο Ιόνιο 3 με 5 μποφόρ και στο Αιγαίο 4 με 6. Η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στα ηπειρωτικά έως 36 με 37 βαθμούς και στα νησιά έως 34 με 36. Την Πέμπτη αρχικά στη Βυτική, την Κεντρική Μακεδονία, τη Θεσσαλία και το μεσημέρι απόγευμα στα υπόλοιπα ηπειρωτικά θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή μπόρες και κυρίως στα ορεινά μεμονωμένες καταιγίδες. Βελτίωση αναμένεται από το βράδυ. Στην υπόλοιπη χώρα γενικά έθριος καιρός. Την Παρασκευή τέλος, λίγες πρόσκαιρες βροχές θα σημειωθούν στη Βόρεια Ανατολική Ελλάδα, την Ανατολική Θεσσαλία, Ανατολική Στερεά Εύβοια και την Πελοπόννησο. Και τις δύο ημέρες θα ενισχυθούν οι βοριάδες στο Αιγαίο στα 6 με 7 μπόφορ και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
12: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Ακολουθούν Γιάννης Καντέλης και Αντώνης Ατζολέτος.
18: Καλημέρα. Βρίσκεστε στον Εξώστη και στην μεγάλη εικόνα η Γερμανία ανακοινώνει ότι η επίθεση με ντρόουν που εξωτερώθηκε εγκαίρως στο αεροδρόμιο της Λειψίας στις αρχές Αυγούστου ήταν υβριδική επίθεση από τη Ρωσία και θέτει ΝΑΤΟ και Ευρωπαϊκή Ένωση συναγερμό. Η σύγκρουση Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν στον κόλπο κλιμακώνεται εκ νέου, βάζει φωτιά στις τιμές και προμηνείται ένας δύσκολος χειμώνας για την παγκόσμια οικονομία. Και την ίδια ώρα, εντός συνόρων, Αντώνη, η δεξιά πολυκατοικία.
19: Εντάξει, σπαράσετε με τη walk agenda από χθες με τον Αντώνη Σαμαρά και έχουμε να πούμε πάρα πολλά για αυτό το θέμα. Αλλά στα πρώτα που ανέφερες, πώς καταλαβαίνεις ότι όλα αυτά είναι μια αλυσίδα, έτσι. Και ξεκινάει η υβριδική επίθεση, λέει, είπα, ΝΑΤΟ και Ευρωπαϊκή Ένωση θα απαντήσουμε σκληρά. Πάρε εκεί πέρα τώρα την ενέργεια. Να έρθει και ένας δύσκολος χειμώνας. Να το ξανασκεφτεί ο Μητσοτάκης, δεν ξέρω.
18: Και εδώ πέρα όλοι. Λένε ποιος θα δώσει περισσότερα.
19: Ναι.
18: Παιδιά, κρατήστε και κάτι για το χειμώνα. Δεν ξέρεις πότε τι έρχεται.
19: Λες να είναι μικρότερο το πακέτο.
18: Εγώ θα έλεγα να είναι όλοι λίγο περισσότερο νοικοκύριδες.
19: Ναι.
18: Δεν χρειάζεται να δώσουν όλα μαζεμένα τώρα.
19: Τώρα το έχει υποσχεθεί. 2 δις. Τελείωσε. Δεν παίρνει τίποτα πίσω.
18: Καλά, εδώ έλειπαν να δώσουν περισσότερα.
19: Καλά, θα δώσουν. 7,39. Στα πω μετά.
18: Αλέξης.
19: Ναι.
18: Πω.
19: Καλώς ήρθατε και σήμερα στον Εξώστη, 2 Σεπτεμβρίου, μαζί σας κάθε μέρα στις 10 από τη συχνότητα του Sky 100.3, Γιάννης Καντέλης στο ένα μικρόφωνο.
18: Αντώνης Ατζολέτος στο άλλο.
19: Θα είμαστε μαζί μέχρι τις 11, να ανέβουμε στον Εξώστη και να σχολιάσουμε και να δούμε όλη την επικαιρότητα. Περιμένουμε τις προτάσεις σας στο skyradio.gr και στο πλαίσιο πες την άποψή σου ή πάρτε ένα τηλέφωνο στο 210-4800-170-174. Στον ήχο είναι ο Κώστας Πανός, στο τηλεφωνικό κέντρο Πέτρος Μωραΐτης, δημοσιογραφική επιμέλεια Δημήτρης Γιαννίδης και στη μουσική επιμέλεια η Κωνσταντίνα Βαρσάμι.

0: Πρέπει να πάμε γρήγορα, Γιάννη. Έχουμε πάρα πολλά.
1: Και ακαθόριστα.
0: Και ακαθόριστα και άλλα να πούμε.
1: Να σου πω κάτι. Αυτό που γίνεται τώρα, τσακώνονται Σαμαράς Νέα Δημοκρατία. Μπήκε και ο Βελόπουλος γιατί σου λέει, τα παιδιά.
0: Θα μου τα φάει ο Σαμαράς.
1: Για τους δικούς μας.
0: Και επιτέθηκε στο Σαμαρά.
1: Και επιτέθηκε στο Σαμαρά. Μετά επιτέθηκε και στο Γεωργιάδη.
0: Ναι, εντάξει, εννοείται και αυτό. Αλλά πατάει παντού γιατί σου λέει αυτός μπαίνει με φόρα τώρα, κάτσε. Να χάσω όλη τη Βόρεια Ελλάδα.
1: Ναι, και η δεξιά πολυκατοικία ασχολείται με την σε εισαγωγικά woke ατζέντα και στον κόσμο γίνεται ο κακός χαμός.
0: Είναι πολλοί οι ψήφοι, Γιάννη. Δεν ασχολούνται τυχαία με την woke ατζέντα και δεν νομίζω σε κανένα Pride που θα γίνει το επόμενο διάστημα να δεις γαλάζιους βουλευτές.
1: Όχι, έγινε, δεν πήγε κανένας. Πρώτη φορά φέτος.
0: Ναι, το ξέρω. Έγινε για το επόμενο διάστημα που κάποιος μπορεί να το ξανασκέφτηκε, ρε παιδί μου, γιατί θυμάμαι παλιά λέγαμε για τους γαλάζιους βουλευτές που βρέθηκαν στα Pride.
1: Το μισό κόμμα πήγαινε.
0: Ξέρω, το θυμάμαι. Ειδικά επί περίοδο ΣΥΡΙΖΑ πήγαινε πάνω από το μισό κόμμα.
1: Ναι, αλλά ξέρεις τι έγινε. Ήρθε ο νόμος για τα ομόφυλα ζευγάρια που εκεί. Αν έχει κάνει ένα λάθος η κυβέρνηση, τεράστιο, είναι ότι είναι ένα θέμα το οποίο το μυρίκαζε 4 μήνες, 5.
0: Ναι.
1: Θες να το κάνεις κάτω μαζί σου, σε ένα μήνα ψηφίζεις, γεια σας.
0: Εντάξει, θυμάσαι το αποτέλεσμα. Τις ψηφοφορίες υπήρχαν.
1: Δεν πολλά. Μοιράζει. Ναι, ναι, υπήρχε έτσι κι αλλιώς.
0: Εντάξει. Και
1: το να το συζητάει 6 μήνες.
0: Απλώς παραμένουν οι ουρές. Και κάνει το αυτονόητο κυβέρνηση, έτσι. Ναι, δηλαδή δεν το συζητάμε αυτό. Γιατί υπάρχουν άνθρωποι και διάβαζα πολλές αναλύσεις ιατρών χθες το βράδυ, έτσι, για να δω τι ακριβώς λένε σε σχέση με την ανάτηση του κυρίου Σαμαρά. Άνθρωποι με πολλές χρωμοσωμικές ιδιαιτερότητες ή με μεικτά γενετικά χαρακτηριστικά. Τι να κάνουμε δηλαδή. Τι να κάνουμε.
1: Άρα ενθύλη, άλλο για καθόριστο, Αντώνη.
0: Τέλος πάντων, ο Αντώνης Σαμαράς πάνω σε αυτό αντέδρασε. Το μόνο καθόριστο εδώ είναι το μέγεθος της μετάλλαξης της ιδεολογίας του κυβερνώντος κόμματος, είπε. Αλλά έχουν βγει απαντήσεις πάνω σε αυτό, έτσι.
1: Ναι, έχει ενδιαφέρον ο Γιώργος Ομουρούτης, συνάδελφός μας, θα ακούσετε και στην εκπομπή με τον Δημήτρη Στούμπο στις 11. Φαντάζομαι θα έχει να πει περισσότερα. Χθες ανέφερε πως να είναι λίγο προσεκτικός, λέει ο κύριος Σαμαράς, και δεν είναι τυχαίο το λέει ο Γιώργος Ομουρούτης, γιατί ήταν μαζί του ενός συνεργάτη στο Μέγαρο Μαξίμου όταν ο κύριος Σαμαράς ήταν πρωθυπουργός. Και λέει ότι το Άρεν Θήλη και άλλο υπήρχε και στην πλατφόρμα του ΕΟΠΗ και όταν ο κύριος Σαμαράς ήταν πρωθυπουργός. Βέβαια, πάλι η κυβέρνηση να είναι προσεκτική. Γιατί αυτό άρχισε να το μοιράζει πολύ και να κατασχετικά έγγραφα από την εποχή εκείνη του 2013 που υπήρχαν αυτές οι επιλογές. Δεν υπήρχε το καθόριστο, γι' αυτό ο κύριος Σαμαράς πόνταρε στο καθόριστο.
0: Μα
1: και όχι στο άλλο.
0: Το ήξερε.
1: Παλιά καραβάνα, σου λέει θα το εμφανίσουν.
0: Υπήρχε το άγνωστο.
1: Το άγνωστο.
0: Στο άλλο.
1: Σωστά, έγραφε άγνωστο.
0: Σωστά.
1: Σου λέει θα το εμφανίσουν το χαρτί.
0: Μα το ήξερε.
1: Ας είμαι προσεκτικός.
0: Το ήξερε. Βέβαια, επειδή περάσαμε πλέον στο περιβάλλον του εξώστη, πάμε να ακούσουμε κάποιες αντιδράσεις ιδιαίτερες.
2: Μας πήραν από το Πανεπιστήμιο στο τμήμα Φυσικής για να χρησιμοποιήσουν το χρόνο αντίδρασης του Άδων Γεωργιάδη από τότε που έγινε γνωστό με την αιστεία το πρωτοσέλιδο μέχρι να λυθεί ως μονάδα μέτρησης του ελάχιστου χρόνου. Είναι πραγματικά τόσο γρήγορα τα αντανακλαστικά που έδειξε η κυβέρνηση που ακυρώνεται απολύτως αυτή η ανάρτηση του πρώην πρωθυπουργού.
0: Χάρης Θεοχάρης, χθες το βράδυ στο Άξιον 24 τον άκουγα και είχα μείνει με ανοιχτό το στόμα, θέλω να σου πω. Καταρχάς ήθελα να πάρω την κόρη μου τηλέφωνο που σπουδάζει στο φυσικό να μου επιβεβαιώσει ότι όντως έγιναν κλήσεις για την ταχύτητα αντίδρασης της κυβέρνησης.
1: Φαντάζομαι ότι σου είπε η κόρη σου πως ο Άδωνης Γεωργιάδης ήδη εξετάζει το σπείραμα για την ταχύτητα αντίδρασης στις αναφορές Σαμαρά.
0: Καταρχάς θέλω να σου πω το ότι το έβγαλε η εστία και υπήρχε τόσο καιρό το ακαθόριστο και δεν το πήρε κανείς χαμπάρι στην κυβέρνηση. Αυτό δεν μετράει. Η αντίδραση αφού το έβγαλε η εστία μετράει.
1: Πάντως τώρα είμαστε και παράλογοι. Το να κάθεται κάποιος και να κοιτάει τις πλατφόρμες όπου εκεί αυτά που μπαίνουν με βάση ένα ISO και με κάποιους κανόνες που τους παίρνουν οι εταιρείες που στείλουν τις πλατφόρμες και με βάση
0: διεθνείς
1: αυτά. Διεθνείς κανόνες, ναι. Έξι. Και τα κολλάνε πάνω και προχωράει η πλατφόρμα. Δεν θα κάτσει ο Υπουργός Υγείας τώρα.
0: Καλά, δεν είναι ο Υπουργός Υγείας, είναι οι υπηρεσίες του Υπουργείου Υγείας που ενδεχομένως να έβλεπαν ότι δεν χρειάζεται να υπάρχει το ακαθόριστο, αν δεν υπάρχει. Αυτή τη στιγμή που υπάρχει το άγνωστο και το άλλο.
1: Ναι. Τι θα κάτσει να το ψάξει αυτό, μωρέ, κανένα. Θα κάτσει κανένα από το γραφείο του Υπουργού τώρα να δει η πλατφόρμα, της λεπτομέρειας ή το έντυπο.
0: Δεν μπορούμε να μιλάμε για ταχύτητα αντίδρασης.
1: Ο Σαμαράς,
0: δηλαδή, ταχύτητα αντίδρασης για να μην χάσει ψήφους. Να το πούμε έτσι.
1: Καλά, προφανώς θα γίνει και αυτό. Δεν το συζητάμε. Γι' αυτό ήταν και, έφυγε και τόσο γρήγορα. Εξαφανίστηκε. Αλλά ούτε ο Σαμαράς είχε πάρει χαμπάρι στο Κελπνό. Γιατί υπάρχει και εκεί έγγραφο με το Κελπνό, που εκεί είχε το άγνωστο επίσης. Δηλαδή, το ακαθόριστο είναι χειρότερο από το άγνωστο.
0: Όχι, ρε, εσύ. Υπάρχει το άγνωστο και τα βάζει όλα μέσα, γιατί για ιατρικούς λόγους πρέπει να υπάρχει. Πώς να το κάνουμε, δηλαδή.
1: Μπήκε μια φόρμα και μπήκε και το άλλο.
0: Βρήκε την ευκαιρία ο Σαμαράς τώρα να κάνει όλο αυτό το παιχνίδι και σήμερα γι' αυτό θα συζητάμε. Θα κάνουμε βίντεο.
1: Νομίζω ότι ο Σαμαράς το κάνει αυτό, Αντώνη, γιατί κερδίζει και χρόνο. Δεν ανακοινώνει ακόμα. Δεν θα αργήσει, αλλά δεν το ανακοινώνει ακόμα. Χτίζει ένα περιβάλλον μέχρι την ώρα της ανακοίνωσης, συντηρείται στη συζήτηση, συσπηρώνει ένα κοινό στο οποίο αυτό στοχεύει στις εκλογές, γιατί στη Νέα Δημοκρατία το 24 από τα δεξιά της ποιοι φύγανε, αυτοί που είχαν ζήτημα με το γάμο των ομόφυλων ζευγαριών. Αυτούς θέλει να τους πάρει.
0: Να τους πάρει και να μην πάνε στο Βελόπουλο. Είναι να τους πάρει το Βελόπουλο. Τη Λατινοπούλου.
1: Ναι, Λατινοπούλου. Γι' αυτό πετάχτηκε και ο Βελόπουλος. Απορώ πως δεν πετάχτηκε η Λατινοπούλου.
0: Θα πεταχτεί, πίστεψε με. Περίμενε σήμερα. Πάμε να ακούσουμε όμως τι λέει ένας στενός συνεργάτης του. Πώς βλέπει το μέλλον του Αντώνη Σαμαρά, ο Θανάης Κορδάς, στα παραπολιτικά.
3: Κύριε Σαμαράς, μπορεί να ηγηθεί μιας κυβέρνησης συνεργασίας. Δεν εξαιρώ καμία πολιτική δύναμη. Εδώ την περίοδο 12-15 η κυβέρνηση φτιάχτηκε με τη Δημάρ και το Πασόκ, με μη συγγενή ιδεολογικά κόμματα.
0: Γρήγορα να ξαναφτιαχτεί η Δημάρ.
1: Υφυπουργός ανάπτυξης επικυβέρνησης Αντώνη Σαμαρά έχει αρχίσει τώρα τελευταία εβδομάδα, δεκαήμερο. Ναι, το τελευταίο δεκαήμερο αρθρογραφεί σε κάποια τοπικά μέσα στο Μαρούσι. Ανεβάζει στο Facebook, μπαίνει στις διαμάχες. Φαίνεται ότι ζεσταίνει και αυτός ο μηχανής. Ήταν προφανώς υποψήφιος με το κόμμα του κ. Σαμαρά, το καταλαβαίνουμε.
0: Είναι τακτική, έτσι. Κάποιοι αρχίζουν να μπαίνουν λίγο μπροστά. Και ουσιαστικά λένε ότι το κόμμα ψήνεται.
1: Ναι, και τώρα με αυτό που λέει ο κ. Κορδάς, σου λέει Σαμαράς, παιδιά, για πρωθυπουργός. Αφού δεν θα βγάλουμε άκρη με τους υπόλοιπους, θα μπούμε στη Βουλή.
0: Ένα καινούριο παράθυρο θέλω να σου πω.
1: Να μπούμε στη Βουλή. Και μετά σας έχουμε λύσει για την Πρωθυπουργία. Ναι. Αυτό λέει.
0: Ναι. Βέβαια το έκτο κόμμα θα βγάλει τον Πρωθυπουργό. Δεν ξέρω. Αλλά συζητήσεις θα γίνουν. Εδώ, αν το βλέπει έτσι.
1: Ο Μάζης δεν έλεγε ότι πάει για αυτοδυναμία ο Σαμαράς.
0: Ναι. Εντάξει. Λίγο υπεραισιόδοξο. Πιο αισιόδοξο από το Πασόκ.
1: Είναι πιο αισιόδοξο από το Πασόκ. Δηλαδή το Πασόκ έχει υποχωρήσει.
0: Είναι καλό να βλέπουμε αισιόδοξου ανθρώπου.
1: Μήπως γι' αυτό σταμάτησε ο Ανδρουλάκης να λέει νίκη με μία ψήφο, βλέπει την άνοδο κόμμα του Σαμαρά.
0: Λοιπόν, να ακούσουμε Άδωνη Γεωργιάδη χθες.
4: Εγώ μάχομαι να πείσω Μητσοτάκη να αλλάξει την άποψη αυτού που εξέφρασε μια συνέντευξη ότι δεν θα κατέβει τέταρτη φορά και να κατέβει και τέταρτη φορά. Έχουμε βρει ένα καλό πρωθυπουργό, δεν θα αλλάξουμε, δεν τα ξέρω ένα λόγο.
1: Πες με ένα λόγο εσύ.
0: Γιατί το είπα αυτό?
1: Όχι. Γιατί να αλλάξουμε το Μητσοτάκη πρωθυπουργό?
0: Καταρχάς εγώ συνδέω αυτή την αναφορά του Άδωνη Γεωργιάδη με την χθεσινή αποθέωση που παίξαμε στον Νίκο Δένδια. Αποθεώνει το Δένδια, γιατί σου λέω εγώ θα πείσω το Σαμαρά να κατέβει και τέταρτη φορά.
1: Το
0: Μητσοτάκη. Δεν υπάρχει Δένδιας, καταλάβες.
1: Τώρα σου λέω Μητσοτάκη, εντάξει παιδιά, είπαμε, αν μην το παρακάνετε.
0: Λες να τον πείσει και τέταρτη φορά?
1: Δεν νομίζω.
0: Καταρχάς πρέπει να έρθει τρίτη για να έρθει τέταρτη, έτσι.
1: Θα έχει
0: κάνει άλματα, αλλά φυσιολογικά άλματα.
1: Κοιτάξτε. Κερδίζοντας αυτοδυναμία Νέα Δημοκρατία στις εκλογές του 27, Αντώνη, και σχηματίζοντας νέα κυβέρνηση, ο Άδωνης έχει 3 χρόνια περιθώριο να πει στο Μητσοτάκη και να πάει για τέταρτη.
0: Ναι.
1: 3 χρόνια μπουρούμπουρου, δεν μπορεί να πει κάποιον.
0: Και βέβαια μπορεί να τον πει. Ειδικά μα του λες ότι στα 16 χρόνια θα έχει ολοκληρώσει το όργανο, δεν φτάνουν 12 χρόνια. Πώς να το κάνουμε?
1: Να σου πω κάτι. Και αν δεν βρίσκεις άλλον καλύτερο.
0: Ναι, εντάξει. Φαντάζομαι υπάρχουν κάποιοι όμως που εκεί θα αρχίζουν να πιέζουν και να χτυπάνε πόρτες.
1: Συγγνώμη, αν δεν βρίσκεις καλύτερο.
0: Δεν υπάρχει καλύτερο στη Νέα Δημοκρατία, πιστεύω.
1: Τον Άδωνη, όχι. Αν δεν βρίσκει λοιπόν κάποιο καλύτερο, γιατί να μην προσπαθεί να πει στον
0: Ναι, ποτέ. Αυτό είναι όμως για τον Γεωργιάδη. Για κάποιους άλλους μπορεί να υπάρχει κάποιος και να θεωρούν υπερβολή τα να πάει σε τέταρτη τετραετία. Λέω τώρα.
1: Αυτό θα σου πει ο άλλος, θα το αποφασίσει ο ελληνικός λαός.
0: Αυτό προμηνεί η μουρμούρα. Καλά, δεν το αποφασίσει ο ελληνικός λαός. Το αποφασίσει ο λαός της Νέας Δημοκρατίας. Ναι. Αλλά είναι για και φίλοι και αμέλεια, πάνε να ψηφίσουν όποιοι να είναι.
1: Ναι, καταλάβες, ο ελληνικός λαός πάλι πάει. Είδες πώς δένουν ιστορίες.
0: δένουν ιστορίες και πώς αλλάζουν οι άνθρωποι. Γιατί χτες το βράδυ άκουγα τον Πέτρο Παπά και μάλλον δεν πρόκειται. Είναι πολύ εκεί πιστός με το Πασόκ. Τον έχει ξεχάσει τον Αλέξη Τσίπρα.
1: Ναι, πάντα να λέμε που είναι ο καθένας.
0: Για να μην το χάσουμε.
1: Ναι, για να μην χαθούμε.
5: Η Νέα Δημοκρατία και το κόμμα του κυρίου Τσίπρα, αγκαλιά μάλλον με κάποια συμφέροντα, ενδεχομένως και τα ίδια συμφέροντα, έρχονται να εξυπηρετήσουν αυτά. Είμαστε το μόνο κόμμα το οποίο λέμε ότι ναι, πρέπει να φορολογηθούν τα ολιγοπόλια. Ποιος τολμάει να το πει αυτή τη στιγμή? Το ακούτε από τον κύριο Τσίπρα? Το ακούτε από την κυβέρνηση?
0: Υπάρχει κανείς που να μην λέει να καταργηθούν τα ολιγοπόλια? Ή μόνο το Πασόκ?
1: Καταρχάς, ο κύριος Τσίπρας δεν το λέει αυτό από το 23 μέχρι πότε? Μέχρι το 20. Πότε έφυγε από το ΣΥΡΙΖΑ ο κύριος Παπάς?
0: Έχει κανένα δύο χρόνια, 1,5 περίπου.
1: Να, δηλαδή ο Τσίπρας μέχρι το 23-25 που ο Παπάς ήταν μαζί του στο ΣΥΡΙΖΑ.
0: Το έλεγε.
1: Το έλεγε.
0: Ναι. Και σταμάτησε.
1: Και σου λέει θα πάω στο Πασόκ που συνεχίζει να το λέει.
0: Εντάξει, σωστή επιλογή.
1: Σωστή
0: άμα
1: επιλογή.
0: Το βλέπεις έτσι.
1: Σωστή επιλογή.
0: Και από το Κιλκής κατεβαίνει η Θεσσαλονίκη τώρα.
1: Και θα κάνει και μοτοπορία στο Ηράκλειο. Θα πούμε μετά για το Πασόκ τι οργανώνει.
0: Τέλος πάντων, πάντως όλοι οι βουλευτές, υποψήφοι βουλευτές, υποψήφοι πολιτευτές οργανώνονται έτσι. Εμείς τους προβάλλουμε και παίζουμε τα βιντεάκια τους.
1: Και υπερβάλλουν και λίγο κάποιες φορές.
6: Καλημέρα σας.
7: Καλημέρα.
6: Τι σας θέλατε παρακαλώ?
7: Τι έχετε?
6: Έχουμε μπουγάτσα κρέμα γλυκιά, μπουγάτσα με τυρί και μπουγάτσα με κιμά.
7: Εξαιρετικά. Μια μπουγάτσα με θετικά μέτρα.
6: Α, αυτό θα το αναλάβετε εσείς.
7: Εντάξει, πιάστε τότε μια μπουγάτσα με τυρί.
6: Αμέσως.
7: Τα κόμματα της αντιπολίτευσης θέλουν να ψαλιδίσουν αυτό το πλεονέκτημα του Πρωθυπουργού και θέλουν να εμφανιστούν και εκείνα να δώσουν τις δικές τους υποσχέσεις, που όμως δεν πρόκειται να κληθούν να υλοποιήσουν. Άρα οι πολίτες περιμένουν από το Μητσοτάκη συγκεκριμένα κοστολογημένα θετικά μέτρα και από την αντιπολίτευση μπουγάτσα με παροχές.
1: Τάσος Γαϊτάνης, ο ψήφιος στον όδιο τομέα.
0: Καταρχάς να προσέξουν, θα πάθουν ζάχαρο όλοι άμα αρχίζουν και τρώνε και πηγαίνουν, ή θα παχύνουν πάρα πολύ στη χειρότερη, αλλά είναι και χοληστερή, είναι πολλά πράγματα.
1: Και μπουγάτσα, τώρα το θέλει να το δες και με τη Θεσσαλονίκη, κατάλαβες?
0: Σου
1: λέει πώς θα το πλασάρω.
0: Και είναι και εικόνα είναι, γιατί έχει πάει όντως ένα μπουγατσάδικο και παραγγέλνει και του λέει ο άλλος μπουγάτσα με θετικά μέτρα. Αλλά το κορυφαίο για μένα είναι η αναφορά του ότι φέρουν, λέει, και τα κόμματα της αντιπολίτευσης να πάει να ψαλιδίσουν την κυβέρνηση στη ΔΕΘ. Φράσος που ανεβαίνουν στη ΔΕΘ, να μην ανέβει κανείς άλλος. Πρόταση.
1: Κοίτα να δεις. Τώρα που το λες.
0: Ακούς.
1: Θα τα έχουν κοστολογημένα.
0: Νομίζω θα τα έχουν κοστολογημένα. Θα τα έχουν κοστολογημένα. Τώρα το κοστολόγιο, αν βγαίνει, αν δεν βγαίνει, θα το κρίνουν. Θα το κρίνει.
1: Θα είναι καλύτερα από τις κυβέρνησεις. Δηλαδή, αν δεν είναι καλύτερα από τις κυβέρνησεις, γιατί να πάνε? Να βάλουμε λίγο προβληματισμούς, Αντώνη.
0: Ναι. Αυτό που ξέρω, επειδή το πας στον Αλέκ Τσίπρα, είναι πως σήμερα το βράδυ θα εστιάσει πάρα πολύ στην κοστολόγηση. Εντάξει, καταλαβαίνεις, όλοι θα αρχίσουν πρόγραμμα Θεσσαλονίκης 14 και θα παρουσιάσει ένα πρόγραμμα το οποίο για την τριετία 27-30 θα έχει ένα μεικτό κόστος μέτρων στήριξης κοινωνίας 7,39 δισεκατομμύρια ευρώ. Θα πει ότι τα μόνιμα νέα έσοδα τα οποία θα προκύψουν από φορολογία μερισμάτων και άλλα πράγματα είναι περίπου στα 2 δισεκατομμύρια ευρώ, οπότε η καθαρή δαπάνη θα είναι στα 5,47 δισεκατομμύρια και θα πει ότι σε αυτά δεν περιλαμβάνει τα έσοδα που θα έχει από πατριωτική εισφορά, από το Ταμείο Σύγκλησης που θέλει να φτιάξει και όλα αυτά, και θα αναφερθεί πάλι στη χαμένη ευκαιρία του Ταμείου.
1: Θα είναι από το υπερπλεώνασμα.
0: Νομίζω πως θα πει
1: για
0: ότι...
1: Για να βγάλεις 5 δις, γιατί αυτό περισσεύει, 5 ακόμα κάτι δεν περισσεύει.
0: Ναι.
1: Για να βγάλεις 5 δις πρέπει να κάνεις υπερπλεώνασμα. Ματωμένο ή μη?
0: Τα υπερπλεώνασματα είναι πάντα ματωμένα, Γιάννη.
1: Αλήθεια είναι αυτό.
0: Ναι.
1: Δεν έχουν χρώμα. Αλλάζει ή κόκκινο ή...
0: Καμία μόνιμη παροχή χωρίς μόνιμη πηγή χρηματοδότηση, πάντως πώς αλλάζουν έτσι. Και καμία μόνιμη δαπάνη με έκτακτο έσοδο. Κάθε μέτρο, θα πει, εφαρμόζεται σε φάσεις, ελέγχεται πριν επεκταθεί και επανεκτιμάται κάθε χρόνο. Πόση έμφαση δίνουν πλέον στο να κάνουν μια κοστολόγηση δίπλα, γιατί θυμάσαι παλιά τι γινόταν.
1: Βέβαια, υπάρχει και ο νόμος που έχει ψηφιστεί για την κοστολόγηση στο πρόγραμμα των κομμάτων.
0: Αυτό ακριβώς.
1: Δηλαδή θα πάει στο Γενικό Λογιστήριο το χαρτί. Εντάξει. Θα σου πει, βγαίνουν, δεν βγαίνουν τα νούμερα.
0: Καταλαβαίνεις τι έχει να γίνει μετά, έτσι που θα τα πάρουν να τα κάνουν τα λιράκια όλοι. Θα έχουμε από αύριο χαμό.
1: Λοιπόν, εσείς τώρα να ξέρετε ότι το Όλοι Μαζί Μπορούμε σας προσκαλεί σε μια ξεχωριστή συναυλία. Μάνος Λοΐζος, ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία. Δευτέρα 14 Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο Στάδιο. Συμμετέχουν αφιλοκερδώς η Δήμητρα Γαλάνη, ο Γιάννης Διονυσίου, ο Γιώργος Νταλάρας, ο Μίλτος Πασχαλίδης, η Μαρίνα Σάτη, ο Κώστας Τρενταφυλλίδης, η Ελένη Τσαλιγοπούλου, η Νεφέλη Φασούλη. Εισιτήρια θα βρείτε στην ticketmaster.gr και πληροφορίες στο όλοιμαζιμπορούμε.gr. Και πρέπει να γνωρίζετε πως τα έσοδα της συναυλίας θα διατεθούν για την αγορά δεντριλίων, για τη φροντίδα τους για ένα χρονικό διάστημα μετά από τις δροφυτεύσεις, αλλά και για ενέργειες που στοχεύουν στην προστασία του περιβάλλοντος.
0: Και πριν κάνουμε ένα μικρό διάλειμμα, Γιάννη, να σου πω εγώ ότι δεν υπάρχει πιο ωραίο συνέστημα από το να μπαίνει σπίτι μετά από μια κουραστική μέρα και να παραγγέλνεις το αγαπημένο σου comfort food για να χαλαρώσεις. Υπάρχει βέβαια το να παραγγέλνεις το αγαπημένο σου φαγητό με πόντους, προσφορές και εκπτώσεις που συνδυάζονται από το box. Γιατί η τιμή πέφτει τόσο που νιώθεις ότι είναι δώρο αυτό που σου κάνουν. Φτάνεις στο σημείο δηλαδή να θέλεις να φιλήσεις τον τελιβερά από τη χαρά σου. Την επόμενη φορά λοιπόν που θα παραγγείλετε φαγητό, καφέ, σούπερ μάρκετ, ξέρετε, box είναι το delivery που πάντα κερδίζεις.
8: Τα χείλη της έκαιγαν από επιθυμία. Με τα λεπτά της δάχτυλα άνοιξε το box up. Παρήγγειλε κοντοσούβλι από την ψησταριά ο Τρίχυλας. Εξαπλάσιους πόντους από το Explore. 50% έκπτωση στα ψητά. Χαμήλωσε τα φώτα και περίμενε. Ήταν εκείνος. Ψηλός, ντυμένος στα πορτοκαλί. Της έδωσε τη χάρτινη σακούλα. Η Κλάουντια δεν μπόρεσε να αντισταθεί. Έπεσε πάνω του και τον γέμισε με φιλιά. Στο μέτωπο, στο λαιμό, στο κράνος.
9: Παρακαλούμε, μην φυλάτε τους ντελιβεράδες μας. Φιλήστε εμάς. Με χιλιάδες καταστήματα, προσφορές, εκπτώσεις και πόντους που λειτουργούν και συνδυαστικά στην ίδια παραγγελία, λογικό να θέλεις να φιλήσεις όποιον βρεις μπροστά σου. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
10: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Σπούδασε στη νούμερο 1 σχολή επαγγελμάτων υγείας στην Ελλάδα. Νοσηλευτική, φυσικοθεραπεία, βοηθός φαρμακείου, οπτομετρία, μικροβιολογία, διασωστική. Εξειδίκευση σε υπερσύγχρονα εργαστήρια με κορυφαίο διαγνωστικό εξοπλισμό. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
11: Σε 300 μέτρα, στρίψτε αριστερά για σχολική τσάντα και τετράδια. Σε 250 μέτρα, κάντε αναστροφή για εκπαιδευτικά βιβλία. Σε 15 στάσεις θα φτάσετε στον προορισμό σας.
12: Όπα, όπα, όπα. Υπάρχει συντομότερη διαδρομή. Max Stores. Σε μία στάση τα έχεις βρει όλα. Και με κάθε αγορά σχολικής τσάντας κερδίζεις δωρεπιταγή ίση με το 15% της αξίας της. Max Stores. Μία στάση και τα έχεις όλα εδώ, όπως και στο maxstores.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
13: Πολύ ωραίο μποτιλιάρισμα πριν το πολύ ωραίο meeting, πολύ συχνά στη δρόμη, πολύ τρέξιμο στη δουλειά, πολύ τρέξιμο και στο γυμναστήριο. Όταν μαζεύονται πολλά, πολυβιταμίνη Multiguard ADR από τη Lamberts. Για πολύ άσχολους, πολύ μήχανους, για πολύ ενέργεια και τόνωση. Ένας μοναδικός συνδυασμός βιταμινών, μετάλλων, Q10 και Ginseng. Multiguard ADR από τη Lamberts. Νιώθεις καλύτερα. Μάθετε περισσότερα στο lamberts.gr. Θα το βρείτε στα φαρμακεία. Το παρόν δεν υποκαθιστά την πλήρη και ισορροπημένη διατροφή.
14: Μαχητές! Μαθητές, ήθελα να πω. Προσοχή! Οπλιστείτε στο πλαίσιο. Με αποκλειστικές συλλογές και σχέδια που ξεχωρίζουν. Με αγαπημένους ήρωες. Stitch, Spider-Man, Demon Hunters και επώνυμα brands. Polo, Eastpak, Jansport και Legami. Με τα πάντα από όλη τη σχολική λίστα. Τσάντες, βιβλία, τεχνολογία έως και έπιπλα. Top επιλογές σε top τιμές για όλους. Επόμου, Arms, επιστροφή. Τόσο πλαίσιο.
15: Γιατί Le Monde? Γιατί θες να γίνεις κορυφαίος σεφ. Γιατί εδώ μπαίνεις κατευθείαν στην κουζίνα. Με καταξιωμένους καθηγητές σε υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις και βγαίνεις στις κουζίνες των καλύτερων εστιατορίων. Η επιλογή είναι ξεκάθαρη. Le Monde. Σπούδασε σεφ ή pastry chef στην κορυφαία σχολή τουριστικών σπουδών. Μπες lemonde.gr και ενημερώσου για το πρόγραμμα σπουδών και τις εγγραφές. Le Monde. Ξεκάθαρη επιλογή.
16: Τρία ονόματα, τρεις απόψεις, τρεις φωνές. Χρήστος Κούτρας.
17: Πρώτον, δεν είμαστε για χόρτας. Δεύτερον, δεν υπάρχει.
16: Γιάννης Τζούνος.
17: Το ξεκαθαρίζουμε αυτό.
18: Και τελείωσε η υπόθεση.
16: Νότης Παπαδόπουλος.
19: Είναι θέματα πολύ μεγάλα τα οποία ανοίγουν μπροστά μας.
16: Παίζουν 3-on-3 στο νέο πρόγραμμα του Sky 100,3. Καθημερινά, στη 1 το μεσημέρι, 3-on-3, η δυνατή δημοσιογραφική παρέα. στον Sky 100,3.
19: Πώς εδώ ήτανε.
1: Γεια σας.
5: Καταπληκτικό.
16: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
18: Συνεχίζονται οι καθυστερήσεις στην κυκλοφορία των οχημάτων στο ανωδικό ρεύμα της λεωφόρου Κηφισού και στην Αττική Οδό στην έξοδο προς Λαμία. 10 μέλη πληρώματος εμπορικού πλοίου με τουρκική σημαία αγνοούνται μετά από σύγκρουση με άλλο εμπορικό πλοίο κατά τη διάρκεια της νύχτας στη θάλασσα του Μαρμαράνου, το δυτικά της Κωνσταντινούπολης. Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση, πιστεύεται ότι το ένα φορτηγό πλοίο έχει βυθιστεί. Τραγωδία σημειώθηκε σήμερα στο νότιο Σινά της Αιγύπτου. 16 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και ακόμη 28 τραυματίστηκαν σε τροχαίο δυστύχημα μεταξύ φορτηγού με μικρό λεωφορείο. Ενώπιον του ανακριτή, αναμένεται να οδηγηθούν σήμερα οι τρεις συλληφθέντες για την υπόθεση του νεκρού βρέφους που εντοπίστηκε μέσα σε διαμέρισμα στην Κυψέλη. Στη σύλληψη ενός 50χρονου άνδρα προχώρησαν οι αρχές στην κληκτωρία Αχαΐας μετά από καταγγελία για θανάτου σκύλου με πυροβολισμό. Και ο καιρός γενικά αίθριος θα είναι σήμερα στην Αττική, μέχρι 36 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, έως 33 στη Θεσσαλονίκη.

0: Καλημέρα, Sky 100,3 στα ραδιοφωνά σας. Είναι ο εξώστης και επειδή έχουμε ΔΕΘ μπροστά μας και την μπαγκέτα την κρατάει πάντα η κυβέρνηση, θα συνομιλήσουμε με τον Υφυπουργό Οικονομικών, τον κύριο Δημήτρη Μαρκόπουλο, με τον οποίο έχουμε συνοηθεί, Αντώνη, να μας πει και δύο μέτρα έκπληξη του Πρωθυπουργού, τα οποία δεν έχουν ακόμα υποθεί. Καλημέρα, κύριε Μαρκόπουλο, σας περιμένουμε.
1: Δεν είναι καλή όταν με ρωτάτε κάτι για
2: πράγματα. Γιατί φοβηθήκαμε να το κλείσετε κατευθείαν, εντάξει.
1: Έχω προβλήματα ακρόασης. Δεν ακούω καλά. Δεν ακούω καλά.
2: Τώρα μήπως θα κάνουμε και μια άλλη ερώτηση, μας ακούτε λίγο πιο καθαρά?
1: Αναλόγως την ερώτηση.
2: Ο Γιάννης έχει την πακέτα λοιπόν.
0: Τα μέτρα έχουν καθαρογραφεί από ό,τι καταλαβαίνουμε πάντως και μπορεί να καταλαβαίνουμε επίσης ότι δεν μπορείτε να πείτε ακριβώς ποια θα είναι και σίγουρα όχι τις εκπλήξεις, αλλά νομίζω ότι μπορούμε να κάνουμε μια κουβέντα για το σε ποιες κοινωνικές ομάδες στοχεύουν αυτά τα μέτρα και ποια είναι η βασική επιδίωξη με το συνολικό πρόγραμμα που καταλαβαίνουμε θα ανακοινώσει ο κ. Μητσοτάκης, γιατί δεν θα είναι μέτρα μόνο το 27, διορθώστε με αν κάνω λάθος αυτά, αλλά θα είναι μέτρα τα οποία θα απλώνονται μέχρι το 2030 σε οικονομικό επίπεδο.
1: Κάποια από τα μέτρα όντως θα εκτείνονται σε βάθος χρόνου, με συγκεκριμένα όμως και απολύτως ρυθμισμένα ορόσημα. Γιατί εμείς αυτό το οποίο λέμε θέλουμε να το κάνουμε κιόλας και το αποδεικνύουμε στην πράξη. Άρα θα ακολουθηθεί η πεπατημένη στην αρχιτεκτονική των μέτρων. Από εκεί και πέρα θα έλεγα ότι η ΔΕΘ, έτσι όπως θα παρουσιαστεί από τον Πρωθυπουργό το Σάββατο το βράδυ, θα έλεγα ότι είναι η ΔΕΘ των μικρομεσαίων, η ΔΕΘ των ελευθέρων επαγγελματιών, μία ΔΕΘ της συνέπειας. Από εκεί και πέρα θα ξεδιπλωθούν οι πολιτικές, οι στρατηγικές, με συγκεκριμένα όμως και μετρήσιμα ορόσημα, επαναλαμβάνω. Και αυτό γιατί έχουμε χτίσει ένα μεγάλο κεφάλαιο αξιοπιστίας. Έχουμε απόθεμα αξιοπιστίας. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης είναι ένας ηγέτης, ένας πρωθυπουργός, ο οποίος σε αυτό έχει επενδύσει από την αρχή. Μην ξεχνάμε τη συμφωνία αλήθειας την οποία έχουμε κάνει. Σε αυτό το δρόμο λοιπόν θα κινηθούμε και ό,τι θα πει ο Πρωθυπουργός θα είναι δεσμευτικό. Θα γνωρίζουν οι πολίτες όλη τη διαδρομή μέχρι την τελική επίτευξη των στόχων.
0: Εσείς και μπορεί
1: τα πράγματα
0: να μιλάτε,
1: τα οποία θα ξεκινήσουν το 2027 με τη δική μας διακυβέρνηση, θα είναι δεδομένο ότι ο πολίτης θα καταλήξει να τα πάρει από τη στιγμή που τα λέει ο Κυριάκος Μητσοτάκης και η κυβέρνησή μας.
0: Εσείς μπορεί να μην αποκαλύπτετε δεσμεύσεις. Αποκάλυψε μία ο κύριος Μητσοτάκης την Παρασκευή στην Κοζάνη, ότι ο κατώτατος μισθός, δηλαδή τον προσεχή Απρίλιο του 2027, δεν θα είναι στα 950 ευρώ όπως είχε δεσμευτεί η κυβέρνηση, αλλά θα είναι υψηλότερα. Μπορούμε να περιμένουμε και ένα τετραψήφιο νούμερο για τον κατώτατο μισθό?
1: Νομίζω ότι, δεν θα πω αργά ή γρήγορα, νομίζω ότι πλέον το τετραψήφιο μέγεθος σε ό,τι αφορά τον κατώτατο μισθό, δηλαδή η ουσιαστική τοποθέτηση της Ελλάδας στον πυρήνα των δυτικά ανεπτυγμένων κρατών σε ό,τι αφορά τέτοια μεγέθη, γιατί ανεπτυγμένος δεν είσαι στα λόγια, είσαι στα έργα. Εμείς λοιπόν πλέον χτυπάμε την πόρτα του τετραψήφιου μεγέθους σε ό,τι αφορά τον κατώτατο μισθό. Άρα δεν θα πω αργά ή γρήγορα. Νομίζω ότι είναι άντε πόρτας μια τέτοια εξέλιξη. Τώρα από εκεί πέρα βέβαια θα δούμε το πώς θα υπάρξει η αρχιτεκτονική πολιτική προσέγγιση στην παρέμβαση του Πρωθυπουργού. Μένει να το δούμε. Ο Πρωθυπουργός περιέγραψε μια στρατηγική, όμως κακά τα ψέματα, όταν είμαστε πλέον στα μεγέθη που βρισκόμαστε, είναι θέμα λίγου χρόνου να πάμε στον τετραψήφιο κατώτατο μισθό.
0: Δεν σας ακούω πολύ αισιόδοξο και ταυτόχρονα όμως βλέπουμε τις διεθνείς εξελίξεις ότι δεν είναι τόσο αισιόδοξες. Μήπως αυτή η διαρροή ότι θα έχουμε πολλά μέτρα, πολλά κεφάλαια τα οποία θα ρυθούν στην οικονομία, μήπως μας αφήνει εκτεθειμένους σε αναταράξεις που μπορούν να προέλθουν από αυτό το δύσκολο διεθνές περιβάλλον?
1: Η ελληνική οικονομία είναι θωρακισμένη κυρίαρχα χάρη στις θυσίες του ελληνικού λαού, αλλά και βάσει και της στρατηγικής που έχει χαράξει η κυβέρνησή μας. Είναι θωρακισμένη η ελληνική οικονομία. Παρακολουθήστε καταρχάς πώς διαρθρώνονται τα επιτόκια δανεισμού της πατρίδας μας συγκριτικά με άλλες πιο ισχυρές οικονομίες. Η Ελλάδα έχει χτίσει δημοσιονομικά τα τελευταία χρόνια. Είμαστε μια χώρα η οποία αποπληρώνει πρόωρα το χρέος της και αυτό, να ξέρετε, έχει μεγάλη σημασία στη θωράκιση της πατρίδας μας σε καιρούς κρίσιμους και δύσκολους. Επομένως, νομίζω ότι δεν κινδυνεύει σίγουρα η Ελλάδα από αυτή την κρίση. Προφανώς, βέβαια, Είναι μια κατάσταση προβληματική λόγω των πληθωριστικών πιέσεων, λόγω του πολέμου στη Μέση Ανατολή και του Ρωσο-Ουκρανικού πολέμου, της επέμβασης των Ρώσων στην Ουκρανία. Από εκεί και πέρα όμως νομίζω ότι η ελληνική οικονομία δεν θα ξαναζήσει τις ημέρες Τσίπρα. Τις ημέρες που κλείναν οι τράπεζες, τις ημέρες που υπήρχε ένας οικονομικός ανορθολογισμός και λαϊκισμός και τις ημέρες που άλλα σουτάζανε και άλλα γίνονταν.
2: Απλώς κύριε Μαρκόπουλε, το ζητούμενο για τον κάθε πολίτη είναι το τελικό ισοζύγιο, γιατί από τη μία θα ακούσουμε τα μέτρα του Πρωθυπουργού, τα περισσότερα είναι από 1η Ιανουαρίου του 27 από ό,τι καταλαβαίνουμε. Το θέμα είναι, οι πολίτες θα μπορέσουν να δουν σε σχέση με τη μεγάλη ακρίβεια που υπάρχει μια διαφορά στην τσέπη τους για να πούν όντως κάτι έγινε με αυτά τα μέτρα που ακούσαμε από τη ΔΕΘ.
1: Κυρία Τζολετό, δεν ζούμε σε άλλο πλανήτη και εμείς πολίτες αυτής της χώρας είμαστε. Αντιλαμβανόμαστε τις πιέσεις, αντιλαμβανόμαστε την ακρίβεια και εμείς έχουμε τα σπίτια μας και εμείς καθημερινά είμαστε άνθρωποι. Μην νομίζετε ότι είμαστε τίποτα πολιτικά ούφο που ξαφνικά προσγειωθήκαμε στον πλανήτη Ελλάδα και εμείς πηγαίνουμε στο σούπερ μάρκετ και γνωρίζουμε. Προφανώς είναι μια κρίση, προφανώς υπάρχει ένα πρόβλημα. Από την άλλη δεν δέχομαι ότι η κυβέρνηση αυτή δεν έχει κάνει κινήσεις. Η κυβέρνηση αυτή έχει αυξήσει 6 φορές και θα αυξήσει και 7 τον κατώτατο μισθό. Η κυβέρνηση αυτή αύξησε 16% από το 2023 τις συντάξεις και εξαλείφει την προσωπική διαφορά. Δεν το ξεχνάμε αυτό. Δεν υπήρχε καφενείο στη χώρα μας που να μην γκρινιάζουν οι συνταξιούχοι για την προσωπική διαφορά. Εμείς το κάνουμε, το προχωράμε. Η κυβέρνηση αυτή έχει απαλείψει φόρους, θα κάνουμε και άλλες μειώσεις φόρων. Εδώ είμαστε, θα τα ακούσετε. Από την άλλη πλευρά, δεν υπάρχουν μαγικές συνταγές. Γιατί όσοι τάζουν τα πάντα στους πάντες, νομίζω ότι μάλλον βάζουν σε περιδίνηση τα κεκτημένα με τις θυσίες του ελληνικού λαού, τις αυξήσεις αυτές που μπορέσαμε να δώσουμε. Είναι ένας αγώνας διαρκείας. Όμως αυτό που θα πω είναι ότι ό,τι δώσουμε και ό,τι δίνουμε είναι μόνιμο, έχει μόνιμο χαρακτήρα. Και αυτά που θα ανακοινωθούν στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Οι αυξήσεις στους μισθούς είναι μόνιμες. Τις συντάξεις, αυτό που δίνουμε είναι μόνιμο. Η κρίση, ό,τι και να είναι, σε κάποια στιγμή θα περάσει.
2: Να περάσουμε λίγο στα πολιτικά.
1: Έχουμε και μια συμφωνία με τα σούπερ μάρκετ τώρα. Ναι. Αποκλιμακώθηκαν με το πάγωμα τιμών κάποιες τιμές την προηγούμενη περίοδο. Έχουμε μια προσπάθεια, η οποία βρίσκεται σε εξέλιξη. Βλέπετε πόσα μέτρα έχουμε πάρει με το ντίζελ. Δεν είμαστε μια κυβέρνηση που απλά παρακολουθεί. Ως πέστε μου πανευρωπαϊκά, εάν υπάρχει μια χώρα που να μην έχει πρόβλημα. Γιατί ακούω για παράδειγμα, και ζητώ συγγνώμη που κλέβω από το χρόνο σας, ακούω για παράδειγμα κάτι ανόητες συγκρίσεις με τη Βουλγαρία. Θα σας πω, ήμουν σε περιοδεία της Νέας Δημοκρατίας τις προηγούμενες δύο ημέρες στην Καβάλα και την Ξάνθη. Το ξέρετε ότι έρχονται οι Βούλγαροι και ψωνίζουν με τους Τούρκους τα ελληνικά σούπερ μάρκετ της Θράκης και της Καβάλας. Μην μεταφέρουν μια εικόνα που δεν υπάρχει.
2: Να περάσουμε λίγο και στα πολιτικά, κύριε Μαρκόπουλε, γιατί από χθες υπάρχει μια μεγάλη συζήτηση με την ανάρτηση του κυρίου Σαμαρά, με τον ΕΟΠΗ, με την Walk Agenda και καταλαβαίνουμε ότι στη δεξιά πολυκατοικία γενικά θα αναπτυχθεί πολύ αυτή η κουβέντα, γιατί υπάρχουν πάρα πολλές ψήφοι εκεί πέρα, τους οποίους σίγουρα τους έλεγε η Νέα Δημοκρατία, έτσι.
1: Η πατρίδα μας έχει μια σειρά από πολύ σοβαρά προβλήματα, τα οποία αυτή η κυβέρνηση επιδιώκει να τα αντιμετωπίσει.
2: Εντάξει, έχετε εκλογές μπροστά σας όμως.
1: Λέω αυτό, οι πολίτες ρωτάτε και πολύ σωστά πόση ώρα μιλάμε για θέματα ακρίβειας, οικονομίας κτλ. Γιατί ο πολίτης θέλει να ενημερωθεί, να μάθει τι γίνεται στο μέλλον του. Υπάρχουν τα γεωστρατηγικά ζητήματα. Η Ελλάδα βλέπετε πώς θωρακίζεται σε μια περιοχή που έχει ανακατατάξεις και πολεμικές συγκρούσεις. Αυτό το θέμα επέλεξε η πλευρά του Αντώνη
2: Σαμαρά. Καλά, βάζει και τα γεωστρατηγικά ο κύριος Σαμαρά συνέχεια, δεν τα αφήνει. Απλά τώρα επέλεξε αυτό.
1: Γιατί δεν είπαν κάτι για το θόλο του Αχιλλέα? Μια τεράστια εθνική επιτυχία που θωρακίζει τη χώρα. Δηλαδή, εχθές είχαμε μια ιστορική συμφωνία η οποία θωρακίζει την άμυνα της χώρας μας. Και αντί ένα πατριωτικό, όπως προδιαγράφεται και έτσι τουλάχιστον ακούγεται, κόμμα το οποίο προετοιμάζεται, τι λέει? Κάθισε και στάθηκε σε ένα λάθος που έκανε μια συνεργαζόμενη εταιρεία με το Υπουργείο Υγείας. Πω από τεράστιο θέμα. Για το θόλο του Αχιλλέα θα πούνε ένα μπράβο που επί της κυβέρνησης Μητσοτάκη. Παρακαλώ να ασχολούμαστε με τα σοβαρά, γιατί όταν δεν έχεις κάτι να πεις, εφευρίσκεις κάτι για να πεις. Απλά δυστυχώς βλέπω ότι...
2: Δεν θα σας κάνει ζημιά αυτή η κουβέντα, πιστεύετε?
1: Η ουσιαστική κουβέντα είναι ότι η πατρίδα μας θωρακίζεται εναντί της τουρκικής απειλής. Έχουν να πουν κάτι γι' αυτό? Γιατί τώρα το να κυνηγάμε την ουρά μας για να βρούμε ένα θέμα, νομίζω δεν είναι αντάξιο και του μεγέθους του Αντώνη Σαμαρά. Και επειδή βλέπω, δυστυχώς ξέρετε, οι εμφύλοι πόλεμοι είναι οι πιο σκληροί, βλέπω ότι επειδή έχουμε και κάποια μεσαία στελέχη τα οποία γενικά λένε θα κάνουμε τη βόλτα μας από κάτι νέο αν δημιουργηθεί για να γυρίσουμε μετά bypass στη Νέα Δημοκρατία. Βλέπω δυστυχώς ότι υπάρχει μια πραγματικά πόλωση που δεν έπρεπε να υπάρχει από την πλευρά του πρώην Πρωθυπουργού. Και το λέω με στεναχώρια.
0: Ναι, αλλά βλέπουμε ότι δεν δυσκολεύονται και δικά σας στελέχη να τσιμπήσουν σε αυτή την πόλωση.
1: Εγώ βλέπω ότι δεν είναι τα θέματα, τα σοβαρά δεν μπαίνουν στην ατζέντα. Και αν κάποιος θέλει να μιλήσει, έγραψε ένα εξαιρετικό άρθρο σήμερα ο Σάκης ο Μουμτζής, να μιλήσει πολιτικά, όχι παραπολιτικά. Αυτό λοιπόν η επισήμανση για το θέμα περί walk agenda είναι παραπολιτικό θέμα. Η πολιτική κουβέντα είναι να ακούσουμε και τις γνώμες για το θόλο του Αχιλλέα. Η πολιτική κουβέντα είναι αν η χώρα οχυρώνεται διπλωματικά, εάν κάνει εξοπλισμούς, γιατί εκεί θα κρυθούμε. Και εγώ θεωρώ ότι αυτή η συζήτηση αδικεί τον Αντώνη Σαμαρά ως πρώην Πρωθυπουργό.
2: Κύριε Μαργόπουλε, σας ευχαριστούμε πάρα πάρα πολύ.
0: Καλή συνέχεια. Τα υπόλοιπα μέτρα σε καινούργια σύνδεση.
1: Γεια σας. Γεια σας.
0: Και περνώντας διαφημιστικό περιβάλλον, θα έχετε παρατηρήσει ότι πλέον για να παραγγείλουμε μία πίτσα ή έναν καφέ κάνουμε ολόκληρη μελέτη προσφορών. Στο Box δεν χρειάζεται να μελετήσεις τίποτα, γιατί μπορείς να συνδυάσεις πόντους, εκτόσεις και προσφορές σε κάθε σου παραγγελία. Πίστεψέ με, μόλις δεις πόσα κερδίζεις, θα θέλεις να φιλήσεις τον Deliveroo από τη χαρά σου, χωρίς υπερβολή. Με κάθε παραγγελία λοιπόν από φαγητό, καφέ, σούπερ μάρκετ, pet shop, μέχρι φαρμακείο, παράγγειλε Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
3: Ο πεινασμένος φύλαθλος παραμονεύει ακίνητος στις σκιές του καναπέ για το θύραμά του. Περιμένει την κατάλληλη στιγμή για να ορμήσει.
4: Η παραγγελία σας.
3: Τα μάτια κλειδώνουν τον στόχο. Τα χείλη που πριν φώναζαν συνθήματα σουφρώνουν. Η έκπτωση 3,80 και το 1-1 στα σουβλάκια δεν αφήνουν περιθώρια. Η επίθεση αγάπης είναι αναπόφευκτη.
5: Παρακαλούμε, μην φιλάτε τους ντελιβεράδες μας. Φιλήστε εμάς. Με χιλιάδες καταστήματα, προσφορές, εκπτώσεις και πόντους που λειτουργούν και συνδυαστικά στην ίδια παραγγελία, λογικό να θέλεις να φιλήσεις όποιον βρεις μπροστά σου. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
6: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών ICPS. Σπουδές ψυχολογίας που δεν έχεις φανταστεί. 4 εξειδικευμένα bachelor, 15 πρωτοπόρα master στα ελληνικά με δυνατότητα blended παρακολούθησης. Αναγνωρισμένα προγράμματα του University of Central Lancashire. Μάθε περισσότερα στο 210-645-6565 και στο icps.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.
7: Όταν τα σχολικά είναι μουστάκας, η επιστροφή στο σχολείο γίνεται παιχνίδι.
8: Σχολείο, μουστάκα.
7: Γι' αυτό το Σάββατο 5 Σεπτεμβρίου, με αγορές άνω των 50 ευρώ σε σχολικά και σε όλα τα είδη, κερδίζεις το 20% της αξίας τους σε δωροεπιταγή.
8: Σχολείο, μουστάκα.
7: Μουστάκας. Ένας κόσμος όνειρο και στα σχολικά.
9: Γιατί με την πίπου νιώθω μέσα στο παιχνίδι. Δεν μπορώ να το εξηγήσω. Μπορώ όμως να το τραγουδήσω.
10: Ο αγώνας αρχίζει.

0: καταλάβατε. BWIN. Μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή ΣΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
1: Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος.
2: Αριστοφάνη. Λυσιστράτη.
3: Κάθε πόλεμος εμφύλιος είναι. Τελεία και παύλα.
4: Λυσιστράτη είσαι.
3: Μην το πεις.
1: Στον ομώνυμο ρόλο η Ελισάβετ Κωνσταντινίδου.
3: Σκηνοθεσία Αστέριος Πελτέκης.
2: 4 Σεπτεμβρίου στο Λυκαβητό.
1: Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος. Το θέατρό σας.
5: Το μεγαλύτερο φεστιβάλ γεύσης επιστρέφει στην Πειραιώς 260. Δύο ημέρες, δεκάδες μάγειρες από όλη την Ελλάδα. Γευσηγνωσίες, εργαστήρια, συζητήσεις, μαθήματα μαγειρικής, φαγητό και ποτό όλη μέρα και ένα παραδοσιακό πανηγύρι. 10 και 11 Οκτωβρίου σας περιμένουμε στη μεγάλη γιορτή του γαστρονόμου. Εισιτήρια στο gastronomos.gr.
6: 44 χρόνια πριν, επενδύσαμε σε ένα μεγάλο όραμα. Να γίνουμε Μητροπολιτικό Κέντρο για την Ιδιωτική Πανεπιστημιακή Εκπαίδευση. Και σήμερα είμαστε το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Μέσα από συνεργασίες με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια, προσφέρουμε σύγχρονα προγράμματα σπουδών και ισχυρά διεθνή πτυχία με άμεσες επαγγελματικές προοπτικές. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους.
7: Τετάρτη σήμερα και έχουμε το ραντεβού μας με τον Σταύρο Θεοδωράκη για το σχόλιο του και σίγουρα έχουμε πολλά πολλά πράγματα να πούμε. Καλό μεσημέρι, Σταύρο. Καλημέρα μάλλον.
8: Καλημέρα.
9: Καλημέρα.
7: Από την προηγούμενη εβδομάδα συζητάμε για την Έλενα Κρήτα. Σήμερα είναι η ψηφοφορία σε λίγο 12.30. Ένας καυγάς προεκλογικός με τη Νέα Δημοκρατία να μην της δίνει θετική ψήφο. Είναι τοξικός ο λόγος της λένε. Και με την αντιπολίτευση να θυμίζει ότι για τους αντιπροέδρους της Βουλής διαχρονικά υπήρχε συνένεση. Τι λες για όλο αυτό?
9: Κοίτα, προφανώς το πρώτο που σκέφτεται ένας πολίτης όταν ακούει όλη αυτή τη φασαρία είναι το παλιό «Όδινεν όρος και έτε και μην». Δηλαδή, ποιος νοιάζεται, για να το πω χοντρά. Mm-hmm. Απ' την άλλη, έχεις ένα δίκιο. Πάντα οι εκλογές των προέδρων, αντιπροέδρων, γινόταν με μια σχετική συνένεση. Δηλαδή, ακόμα και σε δύσκολες περιόδους, θυμάμαι τις συγκρούσεις του 15 δηλαδή εννοώ, που ήταν πολύ σκληρές οι συνθήκες, υπάρχει μια συμφωνία ότι το τάδε κόμμα, με βάση τη δύναμή του, θα έχει αυτή τη θέση. Τώρα η Νέα Δημοκρατία προσπαθεί να σπάσει αυτή την παράδοση, ας το πω έτσι. Γιατί περί παραδόσεως πρόκειται, έτσι. Είναι ελάχιστες οι περιπτώσεις που τα κόμματα διαφοροποιήθηκαν από τη λογική να βγάλουμε συνενετικούς προέδρους και αντιπροέδρους. Από εκεί και πέρα όμως η επιλογή μιας αντιπροεδρίας στο πρόσωπο μιας πολιτικού που συνεχώς είναι στα κόκκινα, δεν ξέρω πόσο θα βοηθούσε και τη λειτουργία της Βουλής, που έτσι κι αλλιώς, ας μην το σχολιάσουμε, είναι άστα να πάνε.
7: Άρα το έκανε επίτηδες ο ΣΥΡΙΖΑ για να προκαλέσει συζήτηση.

0: πέρα από την Ακρίτα. Δεν νομίζω ότι θα έχουμε έκπληξη σήμερα. Δεν πιστεύω ότι μπορεί να βγει. Θυμίζω ότι τυπικά πρέπει να έχει τουλάχιστον 75 ψήφους. Μπορεί να τους μαζέψει από την αντιπολίτευση, αλλά αυτοί 75 ψήφοι δεν μπορεί να είναι λιγότεροι από τους μισούς παρόντες. Δηλαδή, εάν η Νέα Δημοκρατία αποφασίσει να μην είναι στη Βουλή, να μην μπει καν στη Βουλή, υπάρχει μια περίπτωση να βγει Ακρίτα. Εάν η Νέα Δημοκρατία είναι στη Βουλή και πει όχι, τότε δεν υπάρχει περίπτωση να βγει Ακρίτα.
1: Και από ό,τι καταλαβαίνω, Σταύρο, η Νέα Δημοκρατία θα είναι εκεί, ακριβώς για να μην βγει η κυρία Ακρίτα. Νομίζω ότι είναι ένα θέμα το οποίο θέλουν να το τονίσουν κιόλας όταν συμβεί, ότι δεν έφυσαν την εκλογή τους, την εκλογή της. Αλλά επειδή μπήκες στα Άρενθίλη από μόνος σου, θέλω να σου πω και στην κουβέντα που είχε ανοίξει με τον κύριο Σαμαρά από χθες, ο οποίος μεταξύ όλων των άλλων κατηγορεί την κυβέρνηση κατά καιρούς, την κατηγορεί και από τάμι. Δεν ξέρω πώς, δεν ξέρω αν είναι κατηγορία.
2: Ήρθαμε στα
1: δικά κάποιους αυτό.
0: Είναι μία από τις, είναι μία, θα μου επιτρέψει να πω, από τις αιμονές του κ. Σαμαρά. Υπάρχουν πάνω από 5-6 δηλώσεις σχετικές με το ποτάμι, που αδυνατό να καταλάβω γιατί ακριβώς γίνονται. Με την έννοια το ποτάμι έχει κλείσει το κύκλο του πριν από χρόνια, και στο πολιτικό λόγο του Σαμαρά ανασταίνεται συνεχώς και φαντάζεσαι κάτι εντυπωσιακό που μπορεί από τα παρασκήνια να κυβερνάει. Και λέει, από τη μία λέει ότι έρχεται ένα πιάτο ποτάμι, ένα πιάτο της Νέας Δημοκρατίας με ποτάμι. Συνέχεια υπάρχει μια συνεχή αναφορά σε αυτό. Δεν νομίζω ότι έχει καμία βάση. Απλώς ο κύριος Σαμαράς στερείται, θα μου επιτρέψει για να το πολιτικοποιήσουμε και λίγο, στερείται μιας πολιτικής ατζέντα και έχει 2-3 μοτίβα που πιστεύει ότι κάνουν εντύπωση στον κόσμο και έτσι κερδίζει μια δημοσιότητα. Δεν νομίζω ότι έχει σχέση με πραγματικές αναλύσεις για τις αδυναμίες της σημερινής κυβέρνησης. Είναι κυρίως η αιμονή του να επαναφέρει 2-3 σλόγγαν που τραβούν την προσοχή του κόσμου και κατά αυτόν τον τρόπο να είναι στην επικαιρότητα και όχι από τις θέσεις του.
1: Πιστεύεις ότι
0: αυτή... δεν προσπάθησα, επειδή θα μιλάγαμε, προσπάθησα καλή την πίστη να βρω μια πολιτική θέση του Σαμαρά τα τελευταία χρόνια. Έχετε να μου πείτε εσείς καμιά? Δηλαδή, πέρα από το ότι να είμαστε πιο σκληροί και πιο, αν θέλεις, αφηρόστομοι απέναντι στον Ερντογάν, υπάρχει κάποια άλλη θέση για οποιοδήποτε θέμα που αντιμετωπίζει η χώρα?
2: Για την οικονομική πολιτική, σε κάτι ομιλίες του.
0: Ότι να είμαστε καλύτεροι, να δίνουμε περισσότερα λεφτά.
2: Και για την
0: μπορούμε να θυμηθούμε τι έκανε ο Σαμαράς ως πρωθυπουργός, έτσι. Εδώ μιλάμε, παιδιά, για έναν άνθρωπο ο οποίος έχει σπάσει όλα τα ρεκόρ καθόλου. Έφτασε τη Νέα Δημοκρατία στο 18%.
1: Ναι, ο ίδιος λέει,
2: ήταν και τα μνημόνια.
1: Ο ίδιος λέει ότι οι ψήφοι τότε ήταν περισσότεροι από όσους αντιστοιχούσαν στο 28 των ευρωεκλογών. Αλλά αυτό που θέλω να σε ρωτήσω είναι αν αυτή η δημοσιότητα...
0: Όχι, να μην τα αφήσω αναπάντητο. Έφτασε στο χαμηλότερο ποσοστό που έχει φτάσει ποτέ η Νέα Δημοκρατία.
1: Ναι.
0: Απλά είναι τα πράγματα. 18% πήρε σε εκλογές. Τι σημασία έχει πόσο ψηφίζουν? Κάθε φορά προφανώς ψηφίζουν κάποιοι άλλοι που μπορούν να συγκριθούν με κάποιους άλλους. Αλλά τα ποσοστά είναι ποσοστά. 18,8.
1: Αυτή η δημοσιότητα που είπες ότι κερδίζει, πιστεύεις ότι μπορεί να μεταφραστεί σε ψήφους που θα του δώσουν ένα ποσοστό για να κάνει το ρυθμιστικό παράγοντα την επόμενη μέρα, που αυτός φαίνεται να είναι ο στόχος του κ. Σαμαρά?
0: Ρυθμιστικός παράγοντας δεν θα είναι ο Σαμαράς. Γιατί αρχικά δεν τον θέλει ένα μεγάλο τμήμα και της Νέας Δημοκρατίας. Υπάρχουν κάποιοι ελάχιστοι φανατικοί οπαδοί που προφανώς αυτοί θα παίξουν ένα ρόλο για να μπει ο Σαμαράς στη Βουλή. Μέχρι εκεί. Γιατί το να... Κοίτα να δεις. Γιατί ακούω και κάποια τώρα, δεν θα τα χαρακτηρίσω, αλλά τέλος πάντων ας το πω άστοχα, ότι μπορεί να είναι ο άνθρωπος που θα συνεργαστούν και άλλες πολιτικές δυνάμεις.
2: Ο κύριος Κορδάς, το παίξαμε εσείς στην αρχή.
0: Ποιον συσπηρώνει ο Σαμαράς τον εαυτό του σε επίπεδο πολιτικών αρχηγών, σε επίπεδο, αν θέλετε, κορυφαίων στελεχών? Εκτός από τον εαυτό του, ποιον συσπηρώνει? Δηλαδή, είναι άνθρωπος κοινής αποδοχής?
2: Άρα περισσότερο ζημιά στο Βελόπουλο.
0: Είναι για τον Βελόπουλο? Και αν είναι, γιατί δεν εκφράζεται? Όλοι κατά καιρούς, το διάβαζα προχθές την ανακοίνωση του Βελόπουλου, που ήταν λάβρος εναντίον του Σαμαρά. Τι θυμάστε, έτσι?
1: Οι διαδεξαμένοι ψαρεύουν.
2: Ναι.
0: Δηλαδή, ενώ δεν μιλάμε για ένα πρόσωπο που τέλος πάντων απολαμβάνει μια κοινή εκτίμηση, η πρωθυπουργία του έχει κριθεί από τη συντηρητική πλειοψηφία του ελληνικού λαού ως αρνητικό παράδειγμα, και από εκεί και πέρα ποιος

0: ασχολείται με αυτές τις, τις συνεχείς αιμονές του κυρίου Σαμαρά πέρα από τον ίδιο και κάποιους ανθρώπους που έχει ευνοήσει στο παρελθόν.
1: Πάντως, αν πλήξει Βελόπουλο, Λατινοπούλου και πάρει και ένα ποσοστό 3-4% από τη Νέα Δημοκρατία, θα έχει ένα ικανοποιητικό νούμερο.
0: Αδέλφια, βάλτε και στην εξίσωση τον Κασιδιάρη.
1: Ναι.
0: Έτσι.
1: Ναι.
0: Ενώ ότι είναι ίδιες δεξαμενές αυτές.
1: Σωστά. Αρκεί να κατέβει στο τέλος, έτσι.
0: Δεν νομίζω ότι υπάρχει αμφιβολία ότι θα κατέβει. Αυτό που υπάρχει αμφιβολία, και τώρα το παραδέχεται και ο Γεωργιάδης και τα λοιπά, είναι με τι ρόλο θα κατέβει. Μπορεί να κατέβει σαν υποψήφιος βουλευτής. Το Σεπτέμβριο, 15 Σεπτέμβριο, τελειώνουν
1: ναι.
0: Τα μπλεξίματά του με την Ελληνική.
1: Περάσει και τον Άγιο Πάγο, λες, ε.
0: Ναι, ναι. Το δικαίωμα του εκλέγει και εκλέγεσαι δεν το έχει χάσει ποτέ. Δεν το έχει χάσει, το έχει χάσει και τα χρόνια της φυλακής και τα χρόνια της ποινής. Ενώ δεν υπάρχει στέρηση ισοβίως. Άρα, ας μην ανοίξουμε αυτή την κουβέντα, αλλά ότι σίγουρα μιλάμε για παράλληλες και συγκοινωνούντες δεξαμενές, δεν το αφισβητεί κανείς. Άρα, εγώ θα ήμουν πολύ προσεκτικός στην πρόβλεψη πώς θα κατανεμηθούν το ποσοστά στην ακρεφνή, ας το πω έτσι, στην ακρεφνή δεξιά ή αλλιώς στην ακροδεξιά που εκφράζει ο κύριος Βελόπουλος, ο κύριος Σαμαράς και ο κύριος, πώς το λέγανε πριν, ο θρησκευόμενος.
2: Ο κύριος Νεσιός.
0: Ναι, ο κύριος, ναι, που είναι εκεί. Έχει μπει τώρα και η Καρισιανού στο ίδιο, στην ίδια δεξαμενή, διεκδικεί ψήφους, μετά από όλα αυτά που έχει κάνει, έτσι δεν είναι.
1: Ναι.
0: Αγίους και στρατά. Αν έβλεπες την ευχητήρια κάρτα της, του Αυγούστου, του 15ου, θα καταλάβαινες. Στρατός και εκκλησία.
2: Και με
0: αυτά
2: την ευλο...
0: τα οποία λέει και ο Σαμαράς.
2: Και με την ευλογία των Αγίων, Σταύρωσε, αποχαιρετούμε και σήμερα. Θα τα πούμε ξανά την επόμενη εβδομάδα και κάπου εδώ σιγά σιγά αποχωρούμε κι εμείς. Πριν από αυτό όμως να σας πούμε πως μπορεί να μεγαλώνουμε και να ενθουσιαζόμαστε πιο δύσκολα, όμως το Box καταφέρει να μας εκπλήσει, συνδυάζοντας πόντους, εκτόσεις και προσφορές που ρίχνουν την τιμή της παραγγελίας μας. Από το φαγητό και τον καφέ μέχρι το σούπερ μάρκετ και το φαρμακείο, η επιλογή είναι μία για να βγαίνεις πάντα κερδισμένος. Box.

0: Πανεπιστήμιο. Τώρα έχεις ρεύμα μόνο με 20,99 ευρώ το μήνα, σταθερή τιμή για ένα χρόνο και επιπλέον δώρα συνολικής αξίας 100 ευρώ σε επιλεγμένους συνεργάτες για να απολαμβάνεις τη φοιτητική ζωή ακόμα πιο ξέγνιαστα. Με τέτοια προσφορά αξίζει να είσαι φοιτητής. Μπες στο energwave.gr, κάλεσε στο 18340 ή έλα σε ένα κατάστημα Enerwave. Enerwave. Το τώρα έχει την ενέργειά του. Η χρέωση προμήθειας του προγράμματος My Wave Student Plus αφορά προκαθορισμένη κατανάλωση 1.400 κιλοβατόρες ετησίως. Περισσότερες πληροφορίες στο energwave.gr. Ισχύουν όροι. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
1: Το DIRI, The American University of Greece, ULE, σε συνεργασία με το Αμερικανικό Πανεπιστήμιο Roger Williams, είναι εδώ ανοίγοντας ένα νέο κεφάλαιο στην ιστορία μας. Με τρεις σχολές, πλήθος προπτυχιακών και μεταπτυχιακών προγραμμάτων, ευρύ πρόγραμμα υποτροφιών και οικονομικής στήριξης και ένα μοναδικό υπερσύγχρονο κάμπους. Γιατί δεν είμαστε τώρα έτοιμοι. Ήμασταν πάντα. DIRI, The American University of Greece. Future Proof. Μάθε περισσότερα στο diri.aug.edu.
0: Και μην ξεχνάς, με το φοιτητικό πρόγραμμα της Enerwave κερδίζεις δώρα συνολικής αξίας 100 ευρώ από την ΕΚΟ, το πρόγραμμα επιβράβευσης Go for More της Εθνικής Τράπεζας και την ΑΒ Βασιλόπουλος. Μπες τώρα στο energwave.gr ή έλα σε ένα κατάστημα Enerwave. Περισσότερες πληροφορίες στο energwave.gr. Ισχύουν όροι. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
2: Παρακαλώ, καθίστε. Λοιπόν, πώς θέλετε να τα κόψουμε? Θέλετε σβήσιμο με μηχανή ή μόνο ψαλίδι?
3: Ξέρετε, ίσως είναι καιρός για μια αλλαγή. Μια μεγάλη αλλαγή. Χρυσή αλλαγή. Σαν να μπαίνω ρε παιδί μου στο 90 και να κερδίζω το μάτς για την ομαδάρα, να πούμε.
2: Εντάξει, μη φωνάζετε.
4: Η ώρα είναι 11.
5: Perfume Lab. Με τη μεγαλύτερη ποικιλία πάνω από 500 κωδικούς ποιοτικών αρωμάτων, όπου μπορείς να βρεις σίγουρα το άρωμά σου. Κρέμα σώματος, αρωματικά χώρου, αρωματικά κεριά, αρωματικά αυτοκινήτου και γκουρμέ καλλυντικά πολυτελείας. Perfume Lab, η προσιτή πολυτέλεια. Δημάρχου Στάμκου 3 στα Γιαννιτσά. Τηλέφωνο 2382-022-956. Βρείτε μας σε Facebook και Instagram. Perfume, κάθετος Lab, κάθετος Luxury, κάθετος Cosmetics.
6: Αφή Καπέλη, στα Γιαννιτσά και στην Αριδαία. Μοναδικές προτάσεις στο μπάνιο, δάπεδο, κουζίνα, στα υλικά θερμοπρόσωψης και στα οικοδομικά υλικά. Και τώρα, για εσάς που γνωρίζετε το συμφέρον σας, λειτουργούν χώροι outlet με πλακάκια και είδη υγιεινής για ακόμα οικονομικότερες λύσεις. Επίσης, αναλαμβάνουμε ανακαινήσεις με δικά μας ή δικά σας συνεργεία. Αφή Καπέλη. Πρώτο χιλιόμετρο Αριδαίας Θεσσαλονίκης και δεύτερο χιλιόμετρο Γιαννιτσών Θεσσαλονίκης.
7: Αναζητάτε τα καλύτερα ελαστικά? Αναζητάτε τις καλύτερες τιμές? Εμείς μπορούμε και σας τις προσφέρουμε. Μίχογλου Θεόδωρος και Ιός. Τα διεθνώς ισχυρότερα ελαστικά. Michelin, Bridgestone, Continental, Goodyear, Dunlop. Κέντρο ελαστικών Μίχογλου Θεόδωρος και Ιός. Πρώτο χιλιόμετρο Γιαννιτσών Θεσσαλονίκης. Τηλέφωνο 2382-020-210.
8: Πέλα FM.
9: Ο Δημήτρης Γιαννήρης. Σε εξέλιξη βρίσκεται επιχείρηση έρευνας και διάσωσης στα ανοιχτά της Κωνσταντινούπολης μετά τη σύγκρουση δύο πλοίων στη θάλασσα του Μαρμαρά, με αποτέλεσμα να βυθιστεί το ένα και να αγνοούνται τα 10 μέλη του πληρώματός του. Σύμφωνα με τις τουρκικές ναυτιλιακές αρχές, το φορτηγό πλοίο δεν ανταποκρινόταν στις κλήσεις, ενώ τα μέλη του πληρώματος δεν απαντούσαν ούτε στα κινητά τους τηλέφωνα. Ως εκ τούτου, οι αρχές εκτιμούν ότι το πλοίο έχει βυθιστεί. Ενώπιον του ανακριτή βρίσκονται οι τρεις συλληφθέντες για την υπόθεση του νεκρού βρέφους που βρέθηκε μέσα σε διαμέρισμα στην Κυψέλη. Σε βάρος τους έχει ασκηθεί ποινική δίωξη για το κακούργημα της διακίνησης ναρκωτικών και για το πλημέλημα της μη ανακοίνωσης ανέβρεσης νεκρού, ενώ η έρευνα για το θάνατο του βρέφου συνεχίζεται. Νέο σαμποτάζ στο δίκτυο ηλεκτροδότηση, το δεύτερο κατά σειρά, αντιμετωπίζει η Γερμανία. Η τοπική αστυνομία ερευνά επίθεση σε υποσταθμό στη δυτική πόλη Μπέρνχαϊμ. Εκπρόσωπος αστυνομίας δήλωσε ότι ερευνά μια προμελετημένη πράξη βανδαλισμού σε τεχνική υποδομή, αλλά πρόσθεσε ότι η ηλεκτροδότηση της περιοχής δεν έχει επηρεαστεί. Ο εκπρόσωπος δεν διευκρίνησε το είδος της ζημιάς. Χθες, πάντως, λοκέτες που έφεραν αγώγημο υλικό προκάλεσαν ζημιές σε γραμμές ηλεκτροδότησης στο καρτέδιο του Βραδεβούργου. Παράλληλα, δύο άνθρωποι τραυματίστηκαν ελαφρά όταν αντικείμενο εξεράγησε σε σιδηροδρομικό σταθμό στην Νότια Γερμανία. Διακοίνωση με τις γνωστές προκλητικές αιτιάσεις της για τις πρωτοβουλίες της Ελλάδος φέρεται να έχει στείλει η Άγκυρα στην Αθήνα, σύμφωνα με πληροφορίες στον τουρκικό τύπο. Στην διακοίνωση, σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, εκθέτει τις απόψεις και τις αντιρρήσεις της για τις ενέργειες Ελλάδος και αναφέρει ότι δεν θα επιτραπεί καμία δραστηριότητα που μεταβάλλει το στάτους κβο στο Αιγαίο. Για τη στάση της Άγκυρα θα ενημερώσει σήμερα ο Υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης τους Ευρωπαίους ομολόγους του στην άτυπη σύνοδο που πραγματοποιείται στην Ιρλανδία. Με συνέντευξή του στα νέα.gr, ο Υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης ξεκαθαρίζει ότι το Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα Έρευνας και Πόντισης Καλωδίου αδειοδοτείται από την Ελλάδα και βρίσκεται στη δική της θαλάσσια δικαιοδοσία, άρα δεν τίθεται θέμα αδειοδότησης από άλλη χώρα. Σε εξέλιξη είναι η εκδήλωση της Περιφέρειας Αττικής για την υπογραφή της Σύμβασης Κατασκευής του Μητροπολιτικού Πάρκου Αέναων στο Φαλερικό Όρμο. Στην εκδήλωση θα μιλήσει ο Πρωθυπουργός. Η υπογραφή της Σύμβασης σηματοδοτεί την έναρξη της κατασκευαστικής φάσης μιας από τις μεγαλύτερες αστικές αναπλάσεις στην Αττική. Το έργο αφορά συνολική έκταση 741 τστρεμάτων στο Φαλερικό Όρμο με εκτεταμένους χώρους πρασίνου και υποδομές περιπάτου, ποδηλάτου, αθλητισμού, πολιτισμού και αναψυχής. Το χρονοδιάγραμμα προβλέπει ολοκλήρωση του έργου το δεύτερο εξάμηνο του 2029. Βυθίστηκε λόγω εισρωής υδάτων στη θαλάσσια περιοχή ανατολικά της Ύφνου, φεριμπότ ελληνικής σημαίας. Το πλοίο βυθίστηκε λόγω εισρωής υδάτων ενώ βρισκόταν υπό ρημούλκηση από την Κάλυμνο με προορισμό το Πέραμα. Οι δύο επιβαίνοντες περισυνελέγησαν από το ρημουλκό και είναι καλά στην υγεία τους. Κατά δήλωση της πλοιοκτήτρια εταιρεία, το πλοίο δεν μετέφερε καύσιμα ή λιπαντικά στην περιοχή, μεταβαίνουν περιπολικό και αντιρρυπαντικό σκάφος. Στη σύλληψη ενός 50χρονου άνδρα προχώρησαν οι αρχές στην κλητορία για θανάτωση σκύλου με πυροβολισμό. Προηγήθηκε καταγγελία από πολίτη, ο οποίος φέρεται να είδε τον άνδρα να πλησιάζει έναν σκύλο και να τον πυροβολεί. Στη συνέχεια διέφυγε με αυτοκίνητο. Μετά την καταγγελία, οι αστυνομικοί εντόπισαν το όχημα. Ο ίδιος μετέβη στη συνέχεια αυτοβούλο στο αστυνομικό τμήμα, όπου και συνελήφθη. Σε αθλητική σας ενημέρωση για τη League Face τη Superbet Κυπέλλου Ελλάδος. Σήμερα θα παίξουν στις 5 Νέστρος Χρυσούπολης ΑΕΚ, στις 5.30 Μαρκό Κηφισιά, στις 8 ΑΕΛ Ολυμπιακός και Πανσεραϊκός Ατρόμητος και στις 10.15 ΠΑΟΚ Όφη. Οι αναμετρήσεις της ΑΕΚ, του Ολυμπιακού και του ΠΑΟΚ θα μεταδοθούν από την τηλεόραση του Sky. Ολοκληρώνουμε το δελτίο μας με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει η μετεωρολόγος του Sky, Χριστίνα Σούζη.
8: Στην Αττική σήμερα Τετάρτη θα υπάρχει ηλιοφάνεια. Ανεμιβόρη 3 με 5 στα ανατολικά τοπικά 6 μποφόρ και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 23 έως 36 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη σήμερα από το μεσημέρι απόγευμα κυρίως στα αγκυρωρινά θα σημειωθούν τοπικές βροχές και πιθανόν μεμονωμένες καταιγίδες. Η θερμοκρασία έως 33 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Τετάρτη έθριος θα είναι αρχικά ο καιρός στη χώρα μας με πρόσκαιρες συννεφιές στα υπηρετικά από το μεσημέρι, οπότε θα σημειωθούν τοπικές μπόρες και μεμονωμένες καταιγίδες. Τα φαινόμενα στην κεντρική Μακεδονία και τη Θεσσαλία θα συνεχιστούν και κατά τη διάρκεια της νύχτας. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-βορειοδυτική, στο Ιόνιο 3 με 5 μποφόρ και στο Αιγαίο 4 με 6. Η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στα Ηπειρωτικά έως 36 με 37 βαθμούς και στα νησιά έως 34 με 36. Την Πέμπτη αρχικά στη Βυτική, την Κεντρική Μακεδονία, τη Θεσσαλία και το μεσημέρι απόγευμα στα υπόλοιπα Ηπειρωτικά θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή μπόρες και κυρίως στα ορεινά μεμονωμένες καταιγίδες. Βελτίωση αναμένεται από το βράδυ. Στην υπόλοιπη χώρα γενικά έθριος καιρός. Την Παρασκευή τέλος λίγες πρόσκαιρες βροχές θα σημειωθούν στη Βόρεια Ανατολική Ελλάδα, την Ανατολική Θεσσαλία, Ανατολική Στερεά Εύβοια και την Πελοπόννησο. Και τις δύο ημέρες θα ενισχυθούν οι βοριάδες στο Αιγαίο στα 6 με 7 μποφόρ και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
9: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Μικρόφωνο τώρα στο Δημήτρη Στούμπο και το Γιώργο Μουρούτη.

0: Καλημέρα, καλημέρα. Τετάρτη σήμερα, 2 Σεπτεμβρίου, η ώρα είναι 11 και 9 λεπτά. Ακούτε Sky 100,3, στο μικρόφωνο Δημήτρης Τούμπος.
1: Αλλά βασικά σήμερα ακούτε Γιώργο Μουρούτη και μαζί και χώρια.
0: Σήμερα, κάθε μέρα ακούτε.
1: Γιατί
0: και
1: σε βλέπω σε φόρμα, έχεις και ωραίο ροζ που κάμισο να αποκαλύψω στους ακροατές και στις ακροάτριες. Το χαιρετίζω. Αυτό δείχνει ότι είσαι ανοιχτός στην πολυχρωμία.
0: Πάντα είμαι ανοιχτό στην πολυφωνία και
1: έχουμε
0: στην
1: τελευταία πολύ μονοκολόρ και στην πολιτική ζωή και σε όλα. Έχουμε πολύ μονοκολόρ.
0: Κάθε άλλο. Έχουμε πολλά κόμματα, πολλά διαφορετικά χρώματα, πολλά διαφορετικά κόμματα πια και στα αριστερά και στα δεξιά. Ειδικά δε από τον ΣΥΡΙΖΑ. Έχουμε δεκάδες κόμματα τα οποία έχουν δημιουργηθεί. Αν μου πεις όμως να αναζητήσω τις μεταξύ τους διαφορές, ούτε μπορώ να σε βοηθήσω σε αυτό, ούτε μπορώ να ανακαλύψω.
1: Έχω πει τη βασική διαφορά και στην περιοχή της ευρύτερης αριστεράς, αλλά τώρα τελευταία και της ευρύτερης δεξιάς, κεντροδεξιάς. Too many chiefs λέγαν στο χωριό μου, no Indians. Λοιπόν, αλλά ακόμα και αν υπάρχουν οι Ινδιάνοι, αυτή είναι μια ωραία αμερικάνικη παροιμία. Δηλαδή, πολλοί αρχηγοί και λίγοι Ινδιάνοι, αν τυχόν κανείς, αν και σήμερα πλέον τα αγγλικά έχουν γίνει καλύτερα και από τα ελληνικά στους περισσότερους, ιδιαίτερα στους νέους. Αλλά τέλος πάντων, για να πάω σε αυτό που λες, νομίζω ότι επειδή και το θέμα του, άμα είναι πολλά τα σχήματα, δεν σημαίνει ότι είναι και πολλές οι διαφορές. Ακριβώς εκείνη η πραγματικότητα, η δύσκολη.
0: Αλήθεια.
1: Και η βαριά.
0: Πάντως ΣΥΡΙΖΑ, ο παλιός ΣΥΡΙΖΑ θα πρέπει να διδάσκεται στις πολιτικές επιστήμες ως case study. Γιατί η διάλυσή του επί της ουσίας, δεν ξέρω, εγώ υποστηρίζω την άποψη ότι έγινε με πολιτικούς και κοινωνικούς όρους. Δηλαδή ο ΣΥΡΙΖΑ ολοκλήρωσε έναν κύκλο χρησιμότητας στην ελληνική κοινωνία και δεν έχει λόγο ύπαρξης. Άρα δημιουργήθηκαν δεκάδες κομματίδια που είναι αμφίβολο αν θα μπορέσουν να σταθούν στην επόμενη ημέρα. Μεταξύ των οποίων και το κόμμα του κ. Τσίπρα, το οξύμορο για παράδειγμα, ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης και πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ και αν θες ηγετική μορφή της αριστεράς που την έφερε στην εξουσία να αποχωρεί από το ίδιο του το κόμμα για να ιδρύσει ένα κόμμα δίπλα επί της ουσίας με τα ίδια στελέχη και τους ίδιους ανθρώπους, αυτό δεν έχει ξανασυμβεί, άρα και αυτό είναι case study. Άρα εγώ στην αριστερά τι εντοπίζω? Εντοπίζω πολλά μικρά κόμματα αρχηγικά, αρχηγοκεντρικά, χωρίς να ξέρουμε καν τις θέσεις και τις διαφοροποιήσεις τους και τα στελέχη τους, και κάποια άλλα κόμματα τα οποία δεν έχουν καν αρχηγό, έχουν στελέχη χωρίς αρχηγό. Ας πούμε ο νυν ΣΥΡΙΖΑ τσακώνονται ποιος θα πάει ως αρχηγός στην Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης που είναι τις επόμενες ημέρες.
1: Είναι η προσδιευθέτηση.
0: Η Νέα Αριστερά το ίδιο. Έχει έναν αρχηγό εκτός Βουλής, κάποιους άλλους που αρχηγεύουν εντός Βουλής. Νομίζω ότι δεν είμαι εντελώς εκτός εικόνας.
1: Το ξεκίνησες καλά, αλλά το συνδύασες και με το χιούμορ. Τώρα εντάξει, θα μείνω στο σοβαρό. Είναι γεγονός ότι αυτή η ιστορική εξέλιξη στη χώρα, και μιλάω για τις εξελίξεις περισσότερο από το 9-10 και μετά, σημάδεψαν πολλά πράγματα και είχαν πολλαπλές αιτίες. Και νομίζω περισσότερο ήταν η χρεοκοπία που έφερε τις αναζητήσεις σε μεγάλες ψηφίδες και διαφορετικές ψηφίδες, παρά οι ικανότητες των πολιτικών σχεδιασμών. Γιατί πολλές φορές συμβαίνει αυτό στην ιστορία. Και τέλος πάντων, να μην το πάω μακριά, είναι γεγονός ότι ο ΣΥΡΙΖΑ συγκροτήθηκε από ένα, πώς να το πω, κάποτε ο Μίμης ο Ανδρουλάκης, καλό να το φωνάξουμε καμιά φορά τώρα που το θυμήθηκα, λέω, είχε γράψει για τον αστερισμό, πώς έλεγε τότε, των σχηματισμών, λοιπόν, για την πολιτική. Λοιπόν, ήταν πάρα πολλά σχήματα και μικρότερα. Τι να πω τώρα, να θυμίσω και το Μακαρίτη, το Χάρη Κλίν που είχε πει το αμίμητο γίνω μουλού, μουλού, μουλού, κουκέ μουλού και τα λοιπά. Λοιπόν,
0: ναι, ναι, ναι.
1: Και όχι τίποτα άλλο. Έκανε την πλάκα ο Χάρη Κλίν και άλλες πολύ πετυχημένες και στα πολιτικά και στα κοινωνικά και όλα. Αλλά τέλος πάντων, ακόμα και τώρα ισχύει αυτό. Δηλαδή, οι ετικέτες αυτές συνεχίζουν. Και είναι λογικό ότι μετά από τη σύγκρουση με την πραγματικότητα που αντιμετώπισε ο ΣΥΡΙΖΑ και ο κύριος Τσίπρας και ευρύτερα η ηγεσία, εγώ δεν λέω μόνο ποτέ για τον κύριο Τσίπρα, πρώτα είναι ο κύριος Τσίπρας, αλλά από κοντά είναι και άλλοι, σοβαρά πρόσωπα, όχι αστεία, έχουν ευθύνες. Και γι' αυτό φτάσαμε σε αυτή την πανσπερμία διασποράς. Και έχουμε και συνέχεια, ξαναλέω. Είπες πολύ ωραία τώρα ότι πάνε για τη Θεσσαλονίκη.
0: Χωρίς να ξέρεις ποιος πάει να μιλήσει.
1: Όχι, το συζητάνε ακόμα. Το συζητάνε. Γιατί υπάρχουν αντιθέσεις. Όπως επίσης υπάρχουν αντιθέσεις προφανείς σε σχέση με το πώς να κινηθούν σε μια σειρά πολιτικά ζητήματα. Θα ακούσουμε και τις δικές τους προτάσεις που επεξεργάζονται για τη ΔΕΘ. Από ό,τι μαθαίνω, θα κάνουν και κάποια μικρή κινητοποίηση εν ώψη της παρουσίασης των θέσεων που ακόμα δεν ξέρουμε ποιος θα τις παρουσιάσει. Και θα δούμε για την επόμενη εβδομάδα είναι αυτά. Αυτή τη εβδομάδα έχουμε Σήμερα,
0: κοίτα,
1: έχουμε...
0: σήμερα έχουμε τον κύριο Τσίπρα. Ο οποίος κύριος Τσίπρας δεν είναι στο πλαίσιο της ΔΕΘ, απλώς προλαβαίνει τα εγκαίνια της ΔΕΘ που είναι μεθαύριο Παρασκευή, Σάββατο. Παρασκευή ανεβαίνει ο Πρωθυπουργός, Σάββατο είναι η επίσημη ομιλία του. Θέλει να δώσει το δικό του στίγμα πριν τον Πρωθυπουργό. Είναι στη Θεσσαλονίκη, αλλά όχι στο πλαίσιο της ΔΕΘ. Επαναλαμβάνω, γιατί τα επίσημα εγκαίνια είναι το Σάββατο. Άρα, εμείς θα δούμε τι θα πει ο κύριος Τσίπρας.
1: Θα
0: δούμε αν αυτά που θα πει συνιστούν πρόγραμμα και κυβερνητικές θέσεις ή συνιστούν αντίστοιχο πρόγραμμα εντός πολλών εισαγωγικών, σαν και αυτό που είχε παρουσιάσει κάποτε και ονομάστηκε πρόγραμμα Θεσσαλονίκης, το οποίο προφανώς δεν ήταν πρόγραμμα, γιατί ήταν και ανεφάρμοστο και τελικά στην πράξη αποδείχθηκε και αναποτελεσματικό.
1: Δεν θα είναι αντίστοιχο, αλλά έχω μια πρόταση, χωρίς να ξεφεύγω από το θέμα, θα επανέλθουμε και στη συνέχεια αλλά και αύριο. Πιστεύω ότι το εννοεί ο κύριος Τσίπρας ότι θα παρουσιάσει κάτι σαφώς πιο ρεαλιστικό και πιο σύγχρονο, να το πω έτσι, να μην χρησιμοποιήσω άλλους όρους. Αλλά το στοίχημα δεν είναι μόνο τι θα πει, είναι το στοίχημα και προσπαθεί να κάνει και μια μεγάλη συγκέντρωση, από ό,τι μαθαίνω, στο χώρο αυτό του ξενοδοχείου που θα κάνει την ομιλία. Άρα στην ουσία ανοίγει τις πολιτικές διεργασίες αυτές που είναι, ας το πούμε, της παρατεταμένης προεκλογικής περίοδος. Ακολουθεί ο κύριος Ανδρουλάκης αύριο με τη γνωστή ημερομηνία της 3ης Σεπτεμβρίου στην Κρήτη, που μαθαίνω ότι γίνονται μεγάλες προσπάθειες από στελέχη του ΠΑΣΟΚ και κινητοποίηση δυνάμεων για τη γιορτή, επέτειο και παρουσίαση των δικών τους πολιτικών αύριο στην Κρήτη.
0: Εντάξει, έχει εκεί...
1: Και πάμε μετά στον Πρωθυπουργό και συνεχίζουμε.
0: Έχει εκεί και προσωπική δυναμική ο κύριος Ανδρουλάκης.
1: Μα δεν
0: προσωπικό...
1: το επιλέγει τυχαία.
0: Όχι,
1: το επιλέγει τυχαία.
0: Και να πούμε ότι υπάρχει και μια ιστορική αντιστοιχία μεταξύ της Κρήτης και του παλαιού Πασόκ, του Ανδρέα Παπανδρέου, που ήταν ιστορικές οι ομιλίες του στην Κρήτη και μάλιστα ήταν το νησί που και στις μεγάλες ήττες του Πασόκ επί Παπανδρέου παρέμενε πάντα πράσινο.
1: Βάσταγε τη σημαία του Πασόκ. Αλλά και πήρε και στις προηγούμενες εκλογές ένα-δύο νομούς, νομίζω.
0: Ναι, βεβαίως, στις ευρωεκλογές. Αλλά από εδώ και πέρα όμως υπάρχει και ένας ανταγωνισμός με τον κύριο Τσίπρα. Αν ο κύριος Τσίπρας έχει κάποιο ποσοστό αντίστοιχο των ποσοστών που του δείχνουν οι δημοσκοπήσεις στην Κρήτη, σίγουρα θα υπάρχει ζήτημα για το αν ο κύριος Ανδρουλάκης θα μπορέσει να κρατήσει την πρωτιά σε κάποιους νομούς ή το πολύ καλό ποσοστό σε κάποιους άλλους για το κόμμα του.
1: Πάντως, το γεγονός ότι σήμερα εμφανίζεται ο κύριος Τσίπρας έχει μία αιχμή πρωτοβουλίας, όπως λέμε, πολιτική και προς την κυβέρνηση αλλά και προς το ΠΑΣΟΚ, και νομίζω καλά το έχει πιέσει το ΠΑΣΟΚ. Άρχισε λίγο να το καταλάβει, αλλά το λένε μερικά στελέχη, γιατί ακριβώς ανοίγει, όπως λέμε, τη συζήτηση ο κ. Τσίπρας. Και έχω και μια πρόταση, επειδή σαν σήμερα πριν πολύ λίγα χρόνια πέθανε ο μέγας συνθέτης.
0: Ναι, δεν προλάβαμε να το πούμε. Ο Μίκης Θοδωράκης έχει φύγει σαν σήμερα.
1: Νομίζω ότι καλό θα είναι ο κύριος Τσίπρας, πρώτη είναι πιο όριμος και πιο ρεαλιστής, ίσως να θυμηθεί την ημερομηνία και να παίξει ένα καλό κομμάτι του Μίκη Θεοδωράκη ως μουσική υπόκρουση. Εκτός να διαλέξει κάτι πολύ πιο σύγχρονο και μοντέρνο, δεν ξέρω.
0: Να πούμε ότι ο Μίκης Θεοδωράκης έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 96 ετών το 2021. Ήταν πάντα ενεργός. Θυμίζω ότι το 2018 πρωτοστάτησε και στα συλλαλητήρια. Είχε διατελέσει και υπουργός και βουλευτής, είχε φυλακιστεί, ήταν συνθέτης, συγγραφέας, πολιτικός,
1: πλήρης ημερών και τεράστιο έργο. Και
0: μεγάλη
1: προσωπικότητα. Σπουδαία αναγνώριση.
0: Βεβαίως. Ήταν μια προσωπικότητα που σφράγισε την νεότερη Ελλάδα. Όμως ας αφήσουμε τα δικά μας και ας πάμε στην Γερμανία, όπου εκεί υπάρχει ένα πολύ μεγάλο ζήτημα. Θα το δούμε μπροστά μας, θα το βρούμε μπροστά μας το επόμενο διάστημα. Αφορά τον υβριδικό πόλεμο που ανακαλύπτουν, μάλλον ονομάζουν οι ίδιοι οι Γερμανοί, την επίθεση με ντρόουν που υπέστησαν στην Λειψία. Και πώς ακριβώς τον ονομάζουν? Είχαμε χθες τις δηλώσεις ότι ευθέως πίσω από αυτή την επίθεση κρύβεται η Ρωσία, η Μόσχα. Η Μόσχα αρνείται κάθε εμπλοκή, όμως η σημασία φαίνεται ότι βρίσκεται αλλού, ότι η Γερμανία πλέον δηλώνει ότι απειλείται και απειλείται ευθέως από τη Ρωσία. Μία απειλή που μπαίνει στην καρδιά της συζήτησης της Ευρώπης, της Συμμαχίας, της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του ΝΑΤΟ.
1: Είναι μία βαριά εξέλιξη, γιατί
0: πολύ βαριά
1: τις καταγγελίες και την τεκμηρίωση την ανέλαβε ο ίδιος ο καγκελάριος. Δεν την κάνουν απλά υπηρεσιακά και είναι στηριγμένη σε έρευνες που κράτησαν αρκετές μέρες. Θυμίζω το γεγονός αυτό στη Λειψία, που ήταν 3 τα ντρόν μόνο για αυτή τη συγκυρία, ήταν πριν ένα μήνα.
0: Έχουμε τον Γιάννη Παπαδημητρίου, συγγνώμη, τον εκλεκτό συνάδελφο της Deutsche Welle στην γραμμή, που θα μας αναλύσει το τι ακριβώς συμβαίνει στην Γερμανία. Καλημέρα Γιάννη, καλημέρα κύριε Παπαδημητρίου.
2: Καλημέρα, καλημέρα από την Πόνη. Ναι, πράγματι φαίνεται ότι ανοίγει εδώ ένα καινούριο μέτωπο ή ένα ευρύτερο μέτωπο από ό,τι αρχικά υποψιαζόμαστε, διότι είναι η πρώτη φορά που η γερμανική κυβέρνηση αποδίδει επισήμως και ξεκάθαρα στη Ρωσία την ευθύνη για το περιστατικό εκείνο στο αεροδρόμιο της Λειψίας. Είχαμε μέχρι τώρα, όπως είπατε και εσείς, σενάρια, εικασίες, δημοσιεύματα, αλλά όχι μια επίσημη κυβερνητική τοποθέτηση. Απλά ο καγκελάριος Φρίντριχ.
0: Πρέπει να έχουμε κάποιο πρόβλημα στην γραμμή που έπεσε. Θα επιδιώξουμε να ξαναμιλήσουμε με τον Γιάννη Παπαδημήτριο. Εγώ απλώς να πω, Δημήτρη, μέχρι να συνδεθούμε και πάλι με τον Γιάννη Παπαδημήτριο, ότι υπάρχει το εξής ζήτημα. Όταν μια χώρα μέλος του ΝΑΤΟ δέχεται επίθεση, αυτό που θα μπορούσε ενδεχομένως να ενεργοποιήσει την στρατιωτική αντίδραση του ΝΑΤΟ. Και εκεί είναι και το λεπτό όριο μεταξύ της πολιτικής διαχείρισης και της στρατιωτικής διαχείρισης της ενεργοποίησης των συμμαχικών μηχανισμών που υπάρχουν. Νομίζω λοιπόν ότι εκεί είναι η κρίσιμη παράμετρος και η έκταση και η ένταση που θα δώσει η Γερμανία και η ισορροπία που θα πρέπει να τηρήσει.
1: Ναι, καλά το πηγαίνεις, αλλά εγώ θέλω να προσθέσω ότι δεν είναι μόνο η Γερμανία που είχε αυτές τις λεγόμενες περίεργες, σκοτεινές, γκρίζες, ύποπτες υβριδικές ενέργειες. Έχουν γίνει πολλαπλές κινήσεις. Ακόμα και πριν λίγες μέρες κατήγγειλε η Εστονία για την παραβίαση του εναέριου χώρου τους από άλλα drones. Ήταν πριν τρεις μέρες. Και παλιότερα και άλλες περιπτώσεις. Τώρα μην τις θυμίσουμε μία-μία. Απλά όμως εδώ έχουμε μία διαφορά και θέλω να επισημάνω ένα κίνδυνο. Γιατί συζητάγαμε χτες κάποιες μικρές, ας το πούμε έστω, αλλά προβληματικές αναλογίες. Καλό θα είναι ότι σε αυτό το χειρισμό του Πούτιν
0: έχουμε
1: και των ακροτήτων του,
0: πες το, γιατί έχουμε στη γραμμή
1: να μην είναι μεμονωμένες οι αντιδράσεις ευρωπαϊκές παρά την κυριαρχία της Γερμανίας, της Ελλάδας κτλ.
0: Ακριβώς. Γιάννη, καλημέρα και πάλι, έπεσε η γραμμή πριν. Έλεγες, μας ανέλυες το τι ακριβώς συνέβη χθες.
2: Ναι, ναι. Έχουμε λοιπόν για πρώτη φορά μια επίσημη κυβερνητική τοποθέτηση και μάλιστα με κοινέ δηλώσεις δύο υπουργών, του Υπουργού Εξωτερικών Γιώχαν Βάντεχουλ και του Υπουργού Εξωτερικών Αλεξάνδρ Ντόμπριντ. Μάλιστα κάποια γερμανικά μέσα ενημέρωση αναφέρουν ότι είχε κρυθεί τόσο επίγον το ζήτημα, ώστε ο Γιώχαν Βάντεχουλ, ο Υπουργός Εξωτερικών, αναγκάστηκε να διακόψει ή να συντομεύσει τέλος πάντων την επίσκεψή του στην Αλγερία, προκειμένου να επιστρέψει στο Βερολίνο και να εμφανιστεί ενώπιον των δημοσιογράφων μαζί με τον Υπουργό Εσωτερικών. Ένα ερώτημα που τίθεται βέβαια είναι γιατί δεν βγήκε ο ίδιος ο Φρίντριχ Μέρτς να πει αυτά που είπαν οι υπουργοί του χθες το απόγευμα. Και η εξήγηση που δίνουν πολλοί αναλυτές είναι ότι αυτό συνέβη για τακτικούς λόγους. Πρώτον, δεν θέλει στην παρούσα φάση τουλάχιστον ο καγκελάριος να εξαντλήσει όλα τα περιθώρια κλιμάκωσης. Δεν θέλει να αναλάβει προσωπικά την υπόθεση, φτάνοντας ίσως σε ένα επίπεδο κλιμάκωσης από το οποίο δύσκολα θα μπορούσε να επιστρέψει. Αλλά επίσης δεν θέλει να παίξει και το παιχνίδι του Κρεμλίνου, παρουσιάζοντας την υπόθεση σαν μια προσωπική κόντρα ανάμεσα στο Μέρτς και τον Πούτιν. Έτσι λοιπόν τοποθετήθηκαν οι δύο υπουργοί και προφανώς το θέμα θα ζητηθεί αναλυτικά σήμερα και στην άτυπη συνάντηση των Υπουργών Εξωτερικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην Ιρλανδία, με τη Γερμανία να πιέζει, υποθέτουμε, να ληφθούν και πιο αυστηρά μέτρα όσον αφορά τον έλεγχο και την είσοδο Ρώσων υπηκών σε ευρωπαϊκό έδαφος, αλλά και όσον αφορά τον αποκαλούμενο σκιώδη στόλο της Ρωσίας, που ως γνωστόν μεταφέρει ρωσικό πετρέλαιο κατά παράκαμψη των διεθνών κυρώσεων, έστω και πολλές φορές νομότυπα. Εδώ είναι ένα πεδίο στο οποίο η Γερμανία θέλει να ληφθούν μέτρα, αλλά προφανώς δεν μπορεί να τα λάβει μόνη.
0: Και δεν μπορεί να τα επιβάλλει στην υπόλοιπη Ευρώπη. Από την άλλη όμως, απλώς για να καταλάβουμε, αυτό το γεγονός με τον ντρόουν ήταν προφανώς η σταγόνα που ξεχύλισε το ποτήρι, αλλά υπήρχαν και άλλα μεμονωμένα περιστατικά στο παρελθόν τα οποία δεν τεκμηρίωναν υβριδική επίθεση με την έννοια της οργανωμένης επίθεσης. Τι άλλαξε και αυτό το γεγονός πυροδότησε και ενεργοποίησε αυτή την γερμανική αντίδραση?
1: Να προσθέσω κάτι εδώ, ναι, στον αγαπητό συνάδελφο. Πολλοί αρχίζουν και συζητάνε, αλλά ας πούμε είναι η κακή εκδοχή σε εισαγωγικά ή χωρίς, ότι σε τρεις μέρες είναι και οι περιβόητες εκλογές στη Σαξονία-Άρχαλτ.
2: Βέβαια το περιστατικό συνέβη πριν από αρκετές εβδομάδες.
1: Ναι, ένα μήνα πριν. Ένα μήνα.
2: Θα λέγαμε ότι συνδέεται με τις εκλογές. Οι εκλογές του ή άλλες Σαξονία, αν χάσει, και δεν είναι οι μόνες, γιατί ακολουθούν και άλλες κρίσιμες αναμετρήσεις μέσα στον Σεπτέμβριο, ασφαλώς έχουν τη δική τους δυναμική. Δεν ξέρω αν μπορούν να κριθούν από ένα τέτοιο περιστατικό. Δεν θα υποστήριζα μια τέτοια άποψη. Σε κάθε περίπτωση, είναι γεγονός ότι έχουμε πολλά και διάφορα περιστατικά που, κατά τα οποία κάποιοι κάνουν λόγο για υβριδικό πόλεμο, για αποσταθεροποίηση, για δολιοφθορά. Κάθε τόσο ακούγονται τέτοια περιστατικά. Μόλις σήμερα είχαμε την πληροφορία για έκρηξη στο σιδηροδρομικό σταθμό του Augsburg στη Βαυαρία, για απόπειρα δολιοφθοράς σε υποσταθμό ηλεκτρικής ενέργειας στη Δυτική Γερμανία, κοντά στην πόλη του Bergheim, χωρίς να αποδίδονται ευθύνες σε κάποιο συγκεκριμένο άτομο ή σε κάποια συγκεκριμένη χώρα. Αλλά είναι γεγονός ότι όλα αυτά τα περιστατικά πληθαίνουν και δεν υπήρχαν στο παρελθόν. Για το περιστατικό της Λειψίας όμως, υποτίθεται ότι υπάρχουν πλέον αποδείξεις ή τουλάχιστον ενδείξεις για ρωσική ανάμειξη, και αυτό, όπως υποστηρίζει τουλάχιστον ο Υπουργός Εσωτερικών Αλεξάνδρ Ντόμπριντ, αυτό είπε χθες, προκύπτει μετά από τις αστυνομικές έρευνες, προκύπτει από τα τεχνικά στοιχεία που είχε το συγκεκριμένο ντρόουν, προκύπτει από πληροφορίες των μυστικών υπηρεσιών. Και να προσθέσω εδώ, υπάρχει και ένα δημοσίευμα σήμερα από την εφημερίδα Die Zeit, που αναφέρει ότι έχουν συλληφθεί και δύο ύποπτοι για το περιστατικό στη Λειψία, οι οποίοι έχουν ανακριθεί και από εκεί έχουν προκύψει πληροφορίες. Δεν γνωρίζουμε περισσότερα στοιχεία για την ταυτότητα των υπόπτων αυτών.
0: Μάλιστα, εγώ νομίζω ότι έχω καλυφθεί από την παρουσίαση του Γιάννη Παπαδημητρίου, τις αναλύσεις.
1: Απλά θα έχει σημασία να δούμε και τη συνέχεια, και θα νομίζω θα ξαναμιλήσουμε, γιατί εδώ έχουμε και τις αντιδράσεις των υπολείπων Ευρωπαίων.
0: Η αντιπολίτευση, η αντιπολίτευση, Γιάννη, και με αυτό να κλείσουμε, η αντιπολίτευση στη Γερμανία.
2: Η αντιπολίτευση, ποια είναι η αντιπολίτευση, αν εννοούμε την AfD, το ακροδεξιό κόμμα εναλλακτική για τη Γερμανία. Η πρώτη αντίδραση είναι ότι πρόκειται περί υποκρισίας της κυβέρνησης. Βεβαίως η ΑΕΦΤΕ είναι γνωστό ότι έχει ιδιαίτερες σχέσεις όχι μόνο με τη Ρωσία, αλλά και με άλλες αυταρχικές κυβερνήσεις και με άλλα καθεστώτα. Να θυμηθούμε μόνο την πρόσφατη επίσκεψη του Αλεξάνδερ Κρά στα κατεχόμενα, που προκάλεσε πολλά σχόλια. Στέλεχος της αντιπολίτευσης είναι βέβαια και οι πράσινοι, οι οποίοι φαίνεται να συντάσσονται με την κυβερνητική γραμμή. Ενώ επί δοκιμασία είχαμε και από τους σοσιαλδημοκράτες, φαίνεται ότι είναι ένα θέμα το οποίο γενικά διχάζει τον πολιτικό κόσμο. Αυτό που σημειώνω εγώ είναι ότι ακούγεται πιο συχνά πλέον στο καθημερινό πολιτικό λεξιλόγιο του Βερολίνου ο όρος πόλεμος, ο όρος υβριδικός πόλεμος, ήταν κάτι που δεν είχαμε συνηθίσει τις τελευταίες δεκαετίες.
0: Μάλιστα. Να ευχαριστήσουμε πολύ τον Γιάννη Παπαδημητρίου από την Deutsche Welle και την Βόνη. Θα είμαστε σε επικοινωνία, γιατί τώρα αρχίζουν τα δύσκολα. Πάμε σε διαφημίσεις και ειδήσεις και επιστρέφουμε.
3: 44 χρόνια πριν επενδύσαμε σε ένα μεγάλο όραμα. Να γίνουμε Μητροπολιτικό Κέντρο για την Ιδιωτική Πανεπιστημιακή Εκπαίδευση. Και σήμερα είμαστε το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Μέσα από συνεργασίες με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια, προσφέρουμε σύγχρονα προγράμματα σπουδών και ισχυρά διεθνή πτυχία με άμεσες επαγγελματικές προοπτικές. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους.
4: Πάμε επόμενη γράμμη.
5: Ναι, εγώ είμαι.
4: Ναι.
5: Μίλτος από Μοσχάτο. Γιάννη, μία πρόβλεψη για αύριο.
4: Και τι είμαι εγώ, ρε φίλε, αστρολόγος?
5: Αφού είσαι αστέρι. Τόσες φορές έχεις πάει τσουλού.
4: Και σε ταβέρνες πάω. Μάγειρας είμαι.
5: Ρε Γιάννη, πεισματάρης είσαι.
4: Είμαι εγώ καιρός γι' αυτό. Έφυγες.
6: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν. Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
7: Δώσε μου ένα πλοίο και θα κινήσω τη γη. Starbulk, η μεγαλύτερη εισηγμένη ναυτιλιακή εταιρεία ξηρού φορτίου στην Αμερική, με κεφαλαιοποίηση 3,5 δισεκατομμυρίων δολαρίων. Στόλος 145 πλοίων, αξίας 4 δις δολαρίων. Παρουσία σε 100 χώρες, 500 λιμάνια. 3.000 ναυτικοί και στελέχη. Επενδύσεις άνω των 350 εκατομμυρίων δολαρίων σε περιβαλλοντικές τεχνολογίες, αποδοτικότητα και αναβάθμιση στόλου. Πάνω από 2,1 δις δολάρια επιστροφές στους μετόχους την τελευταία πενταετία. Εξαγορές 10 εταιριών. Πενταπλασιασμός του στόλου σε 12 χρόνια. Έμφαση στην αριστεία και τη βιώσιμη ανάπτυξη. Περισσότερα στο starbulk.com. Starbulk.
8: Κανελόνια με γέμιση κιμά κοτόπουλου και λευκή μπεσαμέλα από αρσενικό νάξο. Στην κουζίνα πειραματίσου όσο θέλεις. Στην καθαριότητα όμως προτείνησε την εγγύηση ενός πλυντηρίου πιάτων LG. Με 4 βραχίονες ψεκασμού πολλαπλής κατεύθυνσης Quad Wash για καθάρισμα 360 μοιρών και τεχνολογία καυτού ατμού True Steam για απόλυτη λάμψη. Και όλα αυτά αθόρυβα. LG. Life's good.
9: Αφιγραντήρες Μόρις 5ης γενιάς. Κάνει τη διαφορά αθόρυβα με τεχνολογία DC Inverter για μέγιστη απόδοση και ακόμα χαμηλότερη κατανάλωση. 5 στάδια καθαρισμού αέρα, λειτουργία AI και δοχείο 5 λίτρων για απόλυτη αυτονομία. Αφιγραντήρες Stealth Series είναι Μόρις και σου πάει με 10 χρόνια εγγύηση στο συμπιεστή.
10: Σπουδές παιδαγωγικών και εργοθεραπείας και τώρα ανώτερες σπουδές ACME. Διεθνής εξειδίκευση βασισμένη στη μεθοδολογία της LEGO Education σε συνεργασία με την O3. Εκπαιδευτική ρομποτική, βιωματική μάθηση, ειδική αγωγή, εργοθεραπευτική παρέμβαση. Ανώτερες σπουδές ACME. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
11: Τρία ονόματα, τρεις απόψεις, τρεις φωνές. Χρήστος Κούτρας.
12: Πρώτον, δεν είμαστε για χόρτας. Δεύτερον, δεν υπάρχει.
11: Γιάννης Τζούνος.
13: Το ξεκαθαρίζουμε αυτό.
14: Και τελείωσε η υπόθεση.
11: Νότης Παπαδόπουλος.
15: Είναι θέματα πολύ μεγάλα τα οποία ανοίγουν μπροστά μας.

0: Station 3, η δυνατή δημοσιογραφική παρέα. Στο Sky 100,3.
1: Πώς εδώ ήτανε.
2: Γεια σας.
3: Καταπληκτικό.
4: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
5: Δεν θα ξαναγράψουμε το διεθνές δίκαιο, δεν θα το αλλάξουμε επειδή αυτό μπορεί να μην αρέσει σε μια χώρα, δήλωσε στο Sky ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης με αφορμή τις αντιδράσεις της Άγκυρας στο έργο της ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδας-Κύπρου. Τόνισε ότι το έργο θα προχωρήσει όπως έχει προβλέψει ο σχεδιασμός και σύμφωνα με όσα προβλέπονται στο διεθνές δίκαιο. Ο κ. Μαρινάκης απέρριψε τις αιτιάσεις περί ενδοτικής εξωτερικής πολιτικής, κάνοντας λόγο για ψευδεπίγραφο αφήγημα. Διακοίνωση με τις γνωστές προκλητικές αιτιάσεις της για τις πρωτοβουλίες της Ελλάδας φέρεται να έχει στείλει Άγκυρα στην Αθήνα σύμφωνα με τον τύπο. Υποστηρίζει ότι δεν θα επιτραπεί καμία δραστηριότητα που μεταβάλλει το status quo στο Αιγαίο. Για τη στάση της Άγκυρας θα ενημερώσει σήμερα ο Υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης στους Ευρωπαίους ομολόγους του στην άτυπη σύνοδο που πραγματοποιείται στην Ιρλανδία. 10 μέλη πληρώματος εμπορικού πλοίου με τουρκική σημαία αγνοούνται μετά από σύγκρουση με άλλο εμπορικό πλοίο κατά τη διάρκεια της νύχτας στη θάλασσα του Μαρμαρά, νοτιοδυτικά της Κωνσταντινούπολης. Ενώπιον του ανακριτή βρίσκονται οι τρεις συλληφθέντες για την υπόθεση του νεκρού βρέφους που βρέθηκε μέσα σε διαμέρισμα στην Κυψέλη. Σε βάρος τους έχει ασκηθεί ποινική δίωξη για το κακούργημα της διακίνησης ναρκωτικών και το οπλιμέλημα της μη ανακοίνωσης ανέβρεσης νεκρού. Η έρευνα για το θάνατο του βρέφου συνεχίζεται. Νέο σαμποτάζ στο δίκτυο ηλεκτροδότηση στο δεύτερο κατά σειρά αντιμετωπίζει η Γερμανία. Η τοπική αστυνομία ανακοίνωσε ότι ερευνά επίθεση σε υποσταθμό στη δυτική πόλη Μπεργχάιμ. Και ο καιρός θα είναι γενικά ήθριο σήμερα στην Αττική, έως 36 βαθμούς θερμοκρασία στην Αθήνα, έως 33 στη Θεσσαλονίκη.

0: Επιστρέψαμε, Δημήτρης Τούμπος, Γιώργος Μουρούτης στο μικρόφωνο.
1: Και μαζί και χωριά.
0: 11 και 33 πρώτα λεπτά η ώρα.
1: Έχει
0: ακούτε.
1: Ο χρόνος, περνάνε οι μέρες, να δούμε τις εξελίξεις με το περιεχόμενο.
0: Έτσι είναι. Οι εξελίξεις κυρίως στα δικά μας αφορούν την Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, εκείνο ο ανταγωνισμός και στα πουγκιά που θα ανοίξουν, αλλά και στις πολιτικές προτάσεις. Όμως τα μεγάλα, το πρώτο θέμα κατά την άποψή μου ήταν αυτό της έντασης μεταξύ Ρωσίας και Γερμανίας και της πολιτικής τοποθέτησης της Γερμανίας για επίθεση που δέχεται από την Ρωσία και η χθεσινοβραδινή επίθεση της Αμερικής στο Ιράν. Κλιμακώνεται και εκεί ο πόλεμος στην Μέση Ανατολή, στο Ιράν για την ακρίβεια. Εχθές το βράδυ επλήγησαν στρατιωτικές εγκαταστάσεις με την Αμερική να ανακοινώνει ότι κατάφερε να πλήξει σημαντικές στρατιωτικές υποδομές των Ιρανών.
1: Κάτι προσπαθεί να μας πτύξει ο κύριος Τραμπ, αλλά νομίζω το μόνο που έχει πετύχει αυτό το διάστημα, αν και ήταν το αναμενόμενο, θυμίζω πριν από λίγες μέρες που εξήγηλε πώς θα αξιοποιήσει, σε πολλά εισαγωγικά, δηλαδή θα εκμεταλλευτεί τον μεγάλο πλούτο σε πετρέλαια και άλλες φυσικές πλουτοπαραγωγικές πηγές της Βενεζουέλας. Μέσα από αυτό προσπαθεί να κατευνάσει τις εσωτερικές αντιδράσεις. Διεθνώς δεν το βλέπουν να πηγαίνει καλά και πρέπει να ανησυχεί ότι ο φίλος του, ο Σι Τζινπινγκ, κάνει μεγάλες περιοδίες. Σήμερα είναι στην Αίγυπτο, στη γειτονιά μας.
0: Σήμερα είναι στην Αίγυπτο. Έχουμε τον Ευτύχη Βαρδουλάκη να μας πει κατά πόσο τα εξωτερικά θέματα μπορεί να επηρεάσουν και την πολιτική ατζέντα εδώ στην χώρα μας και εκλογικά, αλλά και ουσιαστικά σίγουρα θα την επηρεάσουν ως προς την τιμή των καυσίμων. Ήδη την έχουν επηρεάσει. Καλημέρα, κύριε Βαρδουλάκη.
2: Καλημέρα.
0: Επειδή μπαίνουμε στην τελική ευθεία για τις εκλογές, δηλαδή στη σεζόν των εκλογών, είπαμε να ξεκινήσουμε πριν τις τοποθετήσεις των αρχηγών από εσάς, να μας πείτε πώς βλέπετε τη σεζόν που έρχεται, πώς θα κινηθούμε, αν θα περιμένουμε εντάσεις στην πολιτική αντιπαράθεση και αν πράγματι τα εξωτερικά ζητήματα που είναι πολύ πυκνά μπορούν να επηρεάσουν και τα δικά μας.
2: Να ξεκινήσουμε από αυτό το τελευταίο.
0: Βεβαίως.
2: Λοιπόν, κοίταξε, είναι ένα περίεργο θέμα αυτό, το οποίο δεν μπορεί να απαντηθεί εύκολα. Δηλαδή, όλη η εμπειρία δείχνει ότι η επιρροή των ζητημάτων εξωτερικής πολιτικής είναι μικρότερη από αυτή που έχουν τα ζητήματα εσωτερικής πολιτικής. Αυτό είναι γενικός κανόνας. Δηλαδή, οι εκλογές κυρίως κλείνονται σε εσωτερικά ζητήματα, σε ζητήματα οικονομίας, ζητήματα καθημερινότητας και γενικά σε αυτό το οποίο εκπέμπει η κυβέρνηση ή η αντιπολίτευση οι οποίοι βρίσκονται πάνω, βρίσκονται στην κάθε συγκυρία. Όμως υπάρχει ένα τέτοιο χαρακτηριστικό. Σε περίοδους έντασης, ο συντελεστής βαρύτητας αυτών των ζητημάτων αυξάνεται. Δηλαδή, σε μια περίοδο που έχουμε μια διεθνή οικονομική, μια διεθνή γεωπολιτική κρίση, που έχουμε ένα πόλεμο, που έχουμε μια περίοδο αναταράξεως και αυξημένης ανασφάλειας, ο δείκτης βαρύτητας των ζητημάτων αυτών αυξάνεται. Αυτό είναι το ένα. Δεύτερο είναι ότι όταν τα πράγματα πηγαίνουν καλά, το όφελος είναι μικρότερο από το κόστος όταν τα πράγματα δεν πηγαίνουν καλά. Δηλαδή αυτά τα ζητήματα, αν πετύχεις κάτι, υπάρχει ένας ενθουσιασμός, αλλά μετά ο κόσμος κρίνει και πάλι κυρίως με τα ζητήματα της εσωτερικής διακυβέρνησης. Αν όμως κάτι πάει άσχημα, το χρεώνεσαι πάρα πολύ έντονα, τουλάχιστον συγκυριακά. Οπότε δεν είναι εύκολο να απαντηθεί. Θα έλεγα ότι είναι κυρίως τα ζητήματα εσωτερικής πολιτικής αυτά τα οποία κρίνουν, αλλά δεν πρέπει να απαξιώνονται τα υπόλοιπα ζητήματα, ακριβώς επειδή υπάρχει αυτή η έννοια της συγκυρίας, η οποία μπορεί να αλλάξει και τα κριτήρια κάποια στιγμή. Δηλαδή, αν ο κόσμος αισθάνεται μια έντονη ανασφάλεια, ζητήματα όπως έχουν να κάνουν με τη σταθερότητα, με την εμπειρία αυτού που θα κυβερνήσει, με το ειδικό του βάρος εντός και εκτός Ελλάδος, όλα αυτά δίνουν ένα συντελεστή βαρύτητας.
0: Άρα μας εισαγάγατε αμέσως στα εσωτερικά, δηλαδή την βαρύτητα των πολιτικών προσώπων, αν τελικά είναι το κριτήριο βαρύτητας και των κομμάτων όπως θα αποτυπωθεί στις δημοσκοπήσεις και αν τελικά η βαρύτητα των πολιτικών προσώπων στη διαχείριση και εξωτερικών θεμάτων αλλά και προφανώς εσωτερικών θεμάτων είναι αυτό που θα καθορίσει και εν πολύ στην ψυχή των πολιτών.
2: Ναι, ξέρω ότι δεν απάντησα με ένα ναι ή με ένα όχι. Ξέρω ότι ήταν λίγο σύνθετο αυτό που είπα, αλλά πραγματικά αυτό πιστεύω και δεν νομίζω ότι πρέπει να πιέζουμε τους εαυτούς μας να απλοποιήσουν μερικά πράγματα που εκ των πραγμάτων δεν είναι σωστό να απλοποιηθούν. Τώρα, σε ό,τι αφορά στη δική μας εσωτερική κατάσταση, ο τομέας της εξωτερικής πολιτικής ειδικά όταν συνδυάζεται με τα ζητήματα άμυνας, ασφάλειας της χώρας, είναι από τους καλούς τομείς της κυβέρνησης. Δηλαδή η αξιολόγησή της είναι πάνω από το μέσο όρο που καταγράφει. Δεν είναι όμως ούτε δεν είναι τόσο καλή ώστε να δημιουργεί στην κυβέρνηση την αίσθηση ότι με αυτά τα θέματα ως προμετωπίδα θα αντιμετωπιστούν όλα τα υπόλοιπα, αλλά από την άλλη το γεγονός ότι είναι καλύτερη από το μέσο όρο αξιολόγησης δεν επιτρέπει στην αντιπολίτευση να βάλει τα ζητήματα αυτά ως αιχμή. Πολύ περισσότερο όταν, ας πούμε, ο κύριος Μητσοτάκης ως εικόνα, ως προφίλ, θεωρείται υπερέχει από τους αντιπάλους του περισσότερο από ό,τι υπερέχει σε άλλους τομείς σε ό,τι αφορά τα συγκεκριμένα θέματα. Άρα νομίζω ότι με εξαίρεση με ένα-δύο πολιτικά πρόσωπα οι υπόλοιποι δεν θα θελήσουν να τα βάλουν αυτά στην προμετωπίδα του αντιπολιτευτικού τους λόγου. Νομίζω ότι είναι μάλλον καλό για την κυβέρνηση αυτό το πεδίο παρά κακό. Είναι ότι δημιουργεί και ένα κλίμα ότι δεν είμαστε για να παίζουμε. Δηλαδή αν είναι πολύ ψηλά τα ζητήματα εξωτερικής πολιτικής, δημιουργούν γενικά και ένα πολιτικό υπόβαθρο ότι εδώ είμαστε σε μια κρίσιμη συγκυρία, δεν είμαστε ούτε για εύκολες ψήφους να πειραματιζόμαστε δεξιά-αριστερά, ούτε για αστάθεια, ούτε για κυβερνησίες, ούτε χίλια δυο. Δεν νομίζω λοιπόν ότι για την αντιπολίτευση προστέρεται πολύ αυτός ο τομέας.
1: Με την εμπειρία σας, κύριε Βαρδουλάκη, για πολλά χρόνια και στο πολιτικό σκηνικό και ευρύτερα, λέω το εξής. Μέχρι τώρα, πέρα από τις δημοσκοπικές επαναλήψεις που καταγράφουν μικρά τσιμπήματα ή κάποιες ανόδους, ναι, ή έστω την εμφάνιση του κυρίου Τσίπρα γύρω στο 15% δημοσκοπικά τουλάχιστον, γιατί είδαμε από την άλλη πλευρά να χάνει η κυρία Καριστιανού, να χάνει η κυρία Κωνσταντοπούλου, να έχει μια σταθερή καταγραφή γύρω στο 27-28% η Νέα Δημοκρατία. Το λέω γκρόσο μόντο τώρα, άλλο θέλω να πω.
2: Ναι.
1: Πιστεύετε ότι αυτές οι μέρες με τις ομιλίες, με τις αντιπαραθέσεις, τις συνεντεύξεις, μπορούν να αποτυπώσουν κάποιο ρεύμα αλλαγής των συσχετισμών? Μπορούν.
2: Ρεύμα όχι. Μάλιστα. Δεν το πιστεύω. Δεν υπάρχουν εκπλήξεις. Δηλαδή, δείτε αυτή τη στιγμή. Ο Μητσοτάκης είναι στον 8ο χρόνο της Πρωθυπουργίας. Πόσο μπορεί να εκπλήξει, είτε θετικά είτε αρνητικά? Δεν μπορεί. Ο Τσίπρας.
1: Έχει ένα θέμα, όπως λέμε.
2: 20 χρόνια. Ο Ανδρουλάκης επίσης συμπληρώνει 5 χρόνια ως πολιτικός αρχηγός. Ο κύριος Σαμαράς, που για θέμα ημερών το κόμμα του. Τον χρόνο θα συμπληρώνει 50 χρόνια βουλευτής. Δηλαδή, πόσο μπορούν να εκπλήξουν? Ακόμα και η κυρία Καρεσιανό, που ξεκίνησε με μια δυναμική, βλέπω ότι είναι τώρα σε μια ευθύνουσα πορεία. Νομίζω ότι, όπως είπατε και εσείς στην εισαγωγή της ερώτησής σας, μιλάμε για σημειακές μεταβολές και νομίζω ότι αυτό θα βγούμε και στη ΔΕΘ. Νομίζω ότι θα έχουμε μια καλή εικόνα σε ό,τι αφορά τη στρατηγική που θα ξεδιπλώσει το κάθε κόμμα. Γιατί κυρίως η ΔΕΘ αυτό είναι η έναρξη κάθε πολιτική σεζόν, ας το πούμε έτσι, ας το επιτραπεί ο όρος. Θα ξεδιπλώσει η Νέα Δημοκρατία τη στρατηγική της ενόψης των εκλογών, ο κύριος Τσίπρας το ίδιο, το ΠΑΣΟΚ το ίδιο. Θα έχει ενδιαφέρον σε ό,τι αφορά το στρατηγικό επίπεδο για να δούμε πού θα το πάνε, με ποια μηνύματα, σε ποιες κοινωνικές ομάδες, με ποια κοινά στόχευση. Θα είναι χρήσιμη η ανάλυση, αλλά μην περιμένουμε τώρα να δούμε θέματα και μεταβολές την επόμενη μέρα, έτσι.
0: Η κυβέρνηση θα επιδιώξει πολλώσεις με τους άλλους χώρους στην πορεία προς τις κάλπες, και αν ναι, θα επιδιώξει και πολλώσεις και στα δεξιά της? Δηλαδή, αν για παράδειγμα αντιπαρατεθεί με τα κόμματα του ΠΑΣΟΚ, του κυρίου Τσίπρα και με τα κόμματα που βρίσκονται στα δεξιά της, με ποιον θα μπορούσε εν δυνάμει μετά τις εκλογές να σχηματίσει μια συνεργασία, να έχει προϋποθέσεις να συνεργαστεί μαζί?
2: Βάζετε δύο διαφορετικά θέματα. Ναι, συνδέονται ασφαλώς. Καταρχάς, επειδή ρωτήσατε αν η κυβέρνηση θα επιδιώξει την πόλωση.
0: Η Νέα Δημοκρατία.
2: Ναι, η takes two του τάγκο. Η πόλωση έχει ήδη δημιουργηθεί. Και δεν δημιουργήθηκε με πρωτοβουλία της κυβέρνησης. Δεν το λέω αυτό για δικαιολογία στην κυβέρνηση, γιατί και η ίδια έχει κάνει κινήσεις που προκαλούν πόλωση. Άρα δεν είναι ζήτημα της κυβέρνησης το αν θα υπάρξει πόλωση ή όχι. Είναι ζήτημα όλων των κομμάτων. Δηλαδή, και η αντιπολίτευση σε πολλούς τομείς έχει επιλέξει. Μπορείτε να πείτε ότι η δουλειά της αντιπολίτευσης είναι αυτή, να επιτίθεται. Αλλά και ο άλλος, όταν δέχεται επιθέσεις, δεν μπορεί να μην αμυνθεί. Δεν υπάρχουν χριστιανοί εδώ που θα στρέψουν το άλλο μάγουλο να φάνε και το άλλο χαστούκι. Άρα θεωρώ ότι η πόλωση θα υπάρξει και θα είναι αναπόφευκτη. Και θεωρώ ότι δεν υπάρχει ένας ο οποίος την καλλιεργεί. Καλλιεργείται από όλες τις πλευρές.
0: Αν είναι οξία η πόλωση, κόβει γέφυρες για την περίοδο
2: μετά. Ναι, αλλά κοιτάξτε εδώ πέρα, δηλαδή τι θα κάνεις, τι μπορείς να κάνεις. Όχι ως κυβέρνηση, ως οποιοδήποτε κόμμα. Θα έχεις κάποιον ο οποίος σε πλαγιοκοπεί, σε επιτίθεται και η δική σου γραμμή, ας πούμε, θα είναι ότι δεν απαντάω στις επιθέσεις τις οποίες δέχομαι. Εάν μια επίθεση μένει για να αναπάντηται για πάρα πολύ καιρό, στο τέλος γίνεται κοινός τόπος. Και το έχουμε δει σε πάρα πολλά θέματα αυτό το πράγμα. Αν μερικά πράγματα δεν τα απαντήσεις εκείνη την ώρα ή δεν οριοθετήσεις κάποια πράγματα, μετά δημιουργείται ένα κύμα το οποίο σε παρασέρνει. Δεν είναι, δεν είναι εύκολος ο χειρισμός αυτών των θεμάτων. Αλλά αυτό που θίγεται στην ουσία του, δηλαδή το κατά πόσο η κυβέρνηση έχει αυτή τη στιγμή ανοιχτούς διάβλους επικοινωνίας με κάποιους χώρους που θα μπορούσε να συνεννοηθεί την επόμενη μέρα, η απάντηση είναι όχι, δεν έχει.
0: Μάλιστα.
2: Και αυτό βεβαίως δεν ήταν επιλογή της Νέας Δημοκρατίας. Το δημιούργησε η δυναμική των πραγμάτων, η πόλωση η οποία δημιουργήθηκε, κάποια ζητήματα τα οποία προκάλεσαν μια πρωτοφανή πόλωση στην ελληνική κοινωνία συνολικά, τα οποία δημιούργησαν ρήγματα. Και δεν θεωρώ ότι θα είναι εύκολο την επόμενη μέρα, αλλά αυτό δεν είναι κάτι που αφορά μόνο την Νέα Δημοκρατία. Είναι κάτι που αφορά το πολιτικό σύστημα συνολικά και είναι κάτι που θα αντιμετωπίσουν και τα μικρότερα κόμματα. Και θα σας έλεγα μάλιστα ότι τα μικρότερα κόμματα θα τα αντιμετωπίσουν σε μεγαλύτερο βαθμό. Διότι στο τέλος της ημέρας οι κάλπες θα ανοίξουν, θα καταγραφεί ένα ποσοστό και εκείνη την ώρα τα σενάρια θα είναι πολύ συγκεκριμένα. Θα βγαίνει πλειοψηφία με τα κόμματα Α, Β, Γ. Εάν τα κόμματα Α, Β, Γ δεν μπορέσουν να συνεννοηθούν μεταξύ τους, το μεν πρώτο κόμμα θα έχει τις δυσκολίες του, αλλά και τα υπόλοιπα κόμματα θα πρέπει, αν πάμε σε δεύτερες εκλογές, να δικαιολογήσουν το γιατί πρέπει να ξαναψηφιστούν. Δηλαδή, έχω την αίσθηση ότι αυτή τη στιγμή, αυτή την παράμετρο, δεν την έχω δει καθόλου σχολιάσει στο δημοσίο διάλογο, δεν ξέρω κατά πόσο θα απασχολεί. Δηλαδή, νομίζω ότι έχω την αίσθηση ότι μερικά κόμματα το μόνο που τους ενδιαφέρει να είναι στην Βουλή. Εντάξει, μπορεί να μπουν στην Βουλή. Τι θα κάνουν στην Βουλή. Εάν δηλαδή αρνηθούν τα ίδια τη συμμετοχή τους στην κυβέρνηση, mm-hmm. στις δεύτερες εκλογές, αν προκύψουν δεύτερες εκλογές, για ποιο λόγο να ψηφιστούν.
1: Για μια να πάρουν μετρητές. Μία πολύ γρήγορη ερώτηση, κύριε Βαρδουλάκη. Το γεγονός ότι για πρώτη φορά είναι πρωτοφανές, πάνω από ένα χρόνο συζητάμε για επερχόμενο κόμμα του κυρίου Σαμαρά. Αυτό είναι καλό για τον κύριο Σαμαρά ή προβληματικό όσο παρατείνεται ο χρόνος και η κυβέρνηση ταλαντεύεται στο πώς να τον αντιμετωπίσει?
2: Έχει και τα θετικά του και τα αρνητικά του. Καταρχάς, εγώ ήμουν από εκείνους που είχαν προεξοφλήσει ότι ο κύριος Σαμαράς θα κάνει κόμμα εδώ και πάρα πολλούς μήνες. Και αυτό φαινόταν από δύο πράγματα. Ένα, από το κλιμάκον όλο ένα και περισσότερο, μην αφήνοντας κανένα παράθυρο επιστροφής ή κανένα σημείο επαφής. Άνθρωπος που αντεπαρατίθεται με τοπικά 100-0 σε όλα τα θέματα σκληρά, νομίζω ότι έχει πάρει τις αποφάσεις του. Και δεύτερον, ότι δεν το διέψευδε ο ίδιος. Όταν δεν το διαψεύδεις από την πρώτη στιγμή, σημαίνει ότι το σκέφτεσαι. Άρα, όταν το σκέφτεσαι, κατά κανόνα αυτή είναι η κατάληξη. Το είχα πει εδώ και πάρα πολλούς μήνες. Τώρα, ο κύριος Σαμαράς έχει ένα θετικό στοιχείο, ένα θετικό στο πεδίο μπροστά του, είναι ότι έχει ένα κοινό να τον ακούσει. Διότι το κομμάτι, το δεξιόστροφο που δηλώνει απογοητευμένο από την κυβέρνηση, είναι ένα ποσοστό το οποίο είναι μεγάλο αυτή τη στιγμή, καταγράφει τις όλες τις δημοσκοπίες. Άρα έχει κοινό να απευθυνθεί.
0: Το οποίο κατά ανάγκη δεν ψήφισε τη Νέα Δημοκρατία στις τελευταίες εκλογές.
2: Όχι. Mm-hmm. Ή δεν θα την ψήφιζε και στις επόμενες. Άρα έχει όμως ένα κοινό να απευθυνθεί. Από εκεί όπως ξεκινάνε δυσκολίες. Πρώτον, είναι κοινό, είναι μια λίμνη στην οποία υπάρχουν αρκετοί ψαράδες. Mm-hmm. Δεν ψαρεύει μόνο αυτός, ψαρεύουν και άλλοι. Και δεύτερον, υπάρχουν τα ζητήματα αξιοπιστίας κατά πόσο μπορεί ο ίδιος με τα επιχειρήματα που προτάσει να τον εκφράσει αυτό το χώρο. Αυτό δεν μπορώ να το απαντήσω εγώ αυτή τη στιγμή. Θα εξαρτηθεί από το τι απαντήσει ο ίδιος, τι επιχειρήματα θα χρησιμοποιήσει και από το πώς θα τον αντιμετωπίσει η Νέα Δημοκρατία και πώς θα τον αντιμετωπίσουν και πολλοί άλλοι οι οποίοι διαμορφώνουν κλίμα. Δηλαδή, ο κ. Σαμαράς, ας πούμε, ποια ζητήματα προτάσει, ας πούμε, τη μετάλλαξη της Νέας Δημοκρατίας, αυτά με το Πασόκ. Μα είναι όντως το πλέον αξιόπιστο πρόσωπο για να θέσει αυτά τα ζητήματα? Αυτό δεν θέλω να το απαντήσω, γιατί δεν είναι η δουλειά μου αυτή τη στιγμή. Αλλά από το πόσο πιστικά θα απαντηθεί από τον ίδιο, αλλά και από τη Νέα Δημοκρατία, η οποία θα αναγκαστεί να απαντήσει, θέλει δεν θέλει. Δηλαδή, η λογική της Νέας Δημοκρατίας μέχρι τώρα ότι δεν απαντάμε και καλοπιάνουμε τον κύριο Σαμαρά με το πόσο καλός πρωθυπουργός ήταν και ωραία που τα έκανε όλα, πιστεύοντας ότι σε μια στρατηγική κατευνασμού απεδείχθη ότι ήταν τελείως ακαλέσφορη. Έτσι, δεν, καταλαβαίνω ότι δεν μπορούσα να κάνω κάτι διαφορετικό, αλλά ήταν και ψευδέστηση όποιος πίστευε, ας πούμε, ότι λέγοντας καλά λόγια θα τον αποτρέψει το σχεδιασμό του. Λοιπόν, θα κρυφθεί στην πορεία. Σας λέω, έχει κοινό, αλλά έχει και πολλά στοιχεία αδυναμίας ο ίδιος ως πρόσωπο για να εκφράσει τη στρατηγική η οποία λέει. Δηλαδή, όταν έχεις υπάρξει πρωθυπουργός με την ψήφο του Πασόκ, με τη στήριξη του Πασόκ, έχεις συνεργαστεί χρόνια με το Πασόκ, όταν έχεις δηλώσει ότι θα ήθελες στελέχη του Πασόκ το κόμμα σου, δηλαδή είσαι ο πλέον κατάλληλος για να μιλήσεις, ας πούμε, για μετάλλαξη και την πασοκοποίηση της Νέας Δημοκρατίας. Δηλαδή, αλλά αυτό δεν είναι δική μου δουλειά. Σας είπα ένα ζήτημα, ας πούμε, από τα οποία θα απασχολήσουν το δημόσιο διάλογο.
0: Έχετε δίκιο, και με αυτό να ολοκληρώσουμε. Ευχαριστούμε πολύ για τη συμμετοχή σας.
2: Ήταν ο κύριος... Εγώ σας ευχαριστώ.
0: Ευτύχης Βαρδουλάκης, σύμβουλος στρατηγικής και επικοινωνίας, αρθρογράφος της Καθημερινής. Διαφημίσεις.
3: Γιατί με την Bwin νιώθω μέσα στο παιχνίδι.
4: Δεν μπορώ να το εξηγήσω.
3: Μπορώ όμως να το τραγουδήσω.
5: Ο αγώνας αρχίζει.

0: Καταλάβατε. BWIN. Μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
1: Γιατί Le Monde? Γιατί θες να γίνεις κορυφαίος σεφ. Γιατί εδώ μπαίνεις κατευθείαν στην κουζίνα. Με καταξιωμένους καθηγητές σε υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις και βγαίνεις στις κουζίνες των καλύτερων εστιατορίων. Η επιλογή είναι ξεκάθαρη. Le Monde. Σπούδασε σεφ ή pastry chef στην κορυφαία σχολή τουριστικών σπουδών. Μπες lemonde.gr και ενημερώσου για το πρόγραμμα σπουδών και τις εγγραφές. Le Monde. Ξεκάθαρη επιλογή.
2: Ρωμαίος,
3: Ιουλιέτα,
2: από του Μπόστ την Μπένα.
3: Έργο παλιό,
2: ασύγχρονο,
3: που αφορά και σένα.
2: Ιουλιέτα, η Ρώμανε.
3: Ρωμαίος Σακελαρίου.
2: Πιπίλας και Δρακόπουλος για γέλιο εκτός ορίου.
3: Σε ρόλο παραμάνας,
2: χωρίς καμιά ντροπή.
3: Ο Γιάννης Βανέλης θα κάνει ανατροπή.
2: Με σκηνοθέτη Χανιωτάκη και μουσική Ανδρέου.
3: Ζάχαρη θα περάσετε.
1: Το Σεπτέμβριο, σε Λαύριο, Νέα Μάκρη, Χαλάνδρη, Κορυδαλό, Δεάκιο, Ηλιούπολη, Πετρούπολη και Κηποθέατρο Παπάγου.
4: Ο 19ος αιώνας στον ευρωπαϊκό χώρο. Η ιστορία των μεγάλων αυτοκρατοριών και των κρατών που πρωταγωνιστούν στον αιώνα. Περιγράφονται το Ηνωμένο Βασίλειο, η Γαλλία, τα Γερμανικά Βασίλεια και η Προσία, η Αυστρο-Ουγγαρία και η Ρωσία. Την ίδια εποχή, ο αντισημιτισμός πλανάται πάνω από τη γυραιά Ήπειρο. Η ευρωπαϊκή ιστορία του 19ου αιώνα...

Μαγειρεύτες της τηλεόρασης. Στούντιο στις 3 με την Άνση Ζαμπέτογλου και τον Θανάση Αναγνωστόπουλο. Καθημερινά στις 3 το μεσημέρι. Στον Sky. Splish, splash, I was taking a

0: Επιστρέψαμε, Δημήτρης Τούμπος
1: και Γιώργος Μουρούτης, άλλη μια μέρα και μαζί και χώρια. Ελπίζουμε μαζί σας πάντως.
0: Πάντα μαζί και ευχαριστούμε για τα πολλά μηνύματα που έχουμε και τα πολύ θετικά μηνύματα από εσάς. Να είστε όλοι καλά. Δεν έχουμε το χρόνο να τα διαβάσουμε όλα και γενικά δεν διαβάζουν τα μηνύματα που μιλούν καλά για εμάς. Αλλά...
1: προτιμούμε τις κριτικές, αλλά δεν σημαίνει ότι τα παρακολουθούμε. Να είστε βέβαιοι.
0: Να πούμε ότι έχουμε πολλά θέματα και στην εσωτερική επικαιρότητα. Εγώ αρνούμε να συζητήσω γιατί το οπτικοποιό αυτό που γίνεται στην Κυψέλη με το παιδάκι είναι τραγικό. Υπάρχει όμως ένα κενό νομικό, πολιτικό, μάλλον διαχειριστικό, θα έλεγα, στην προστασία των παιδιών
1: και των υπηρεσιών.
0: Και των υπηρεσιών. Είναι ένα θέμα που αναδεικνύει σήμερα και ο τύπος σε πολύ υψηλό επίπεδο. Καλό είναι οι αρχές να το ξαναδούν από την αρχή, όταν υπάρχουν καταγγελίες, όταν υπάρχουν συγκεκριμένες διαδικασίες και δεν τηρούνται, κάτι δεν πάει καλά.
1: Και τρεις φορές, από ό,τι φάνηκε, από ένα δημόσιο νοσοκομείο, τι να πω τώρα, χωρίς χαρακτηρισμούς, ο φερόμενος πατέρας, δεν είμαστε βέβαιοι να γίνουν εξετάσεις κλπ. Πήγε και πήρε τα παιδιά.
0: Ο κηδεμόνας, εν πάση περιπτώσει.
1: Και το λέμε αυτό γιατί δεν είναι μία ή δύο οι φορές και είναι σε δύο διαφορετικά χρόνια. Άρα νομίζω υπάρχουν και κάποια ζητήματα καλύτερης λειτουργίας και εντοπισμού, όπως λέμε. Αλλά θα ήθελα να προστέσω κάτι, απόφαση τη χθεσινή στο δικαστήριο για μια σειρά ακόμα.
0: Είχαμε μια καταδίκη για τον ΟΠΕΚΕΠΕ.
1: Που δείχνει ότι τέλος πάντων δεν περνάει πλέον η λογική ότι έχω χτήματα στην Καστοριά ενώ είμαι από την Κρήτη ή είμαι στην Ίσυρο κτλ.
0: Καταδικάστηκαν 16 και κάποιοι ως απλή συνεργή. Βεβαίως, εγώ θα σου πω ότι οι καταδίκες είναι μη καταδίκες, έτσι. Ένα χρόνο με αναστολή και ένα με δύο χρόνια πήρανε την παράνομη επιδότηση, αλλά οι καταδίκες δεν είναι πραγματικές επί της ουσίας, Δημήτρη. Έτσι δεν είναι.
1: Εκεί εκκρεμεί το ζήτημα του χειρισμού. Αλλά αυτό είναι διοικητικό θέμα.
0: Είναι διοικητικό και νομικό θέμα.
1: Εκμένεται πλέον η ενοχή για την απαταιωνιά, να το
0: σύμφωνη.
1: Πω έτσι.
0: Αλλά
1: ότι εγώ έχω γίδια ενώ δεν έχω και ότι τα έχω στην
0: Ίσυρο. Η αναστολή τι σημαίνει? Η αναστολή σημαίνει δεν το ξανακάνω.
1: Αναστολή,
0: μην το ξανακάνεις για να μην το βάλουμε, να μην πεις φυλακή.
1: Αναφέρεται μόνο στο θέμα το αν θα εκτίσει ο Στούμπος την ποινή του. Αυτό. Μόνο εκεί. Δεν σημαίνει αναστολή για την παρανομία και την αδικία.
0: Ο ένας χρόνος με αναστολή στο εφετείο νομίζω θα. Δεν νομίζω ότι θα επιβεβαιωθεί. Θα δούμε.
1: Το ότι καταγράφονται πάντως περιπτώσεις, έστω έτσι με την καταδίκη την δικαστική των υπετίων, έχει ένα νόημα. Νομίζω γιατί τεκμηριώνει μια λογική μιας διάχυτης παρανομίας η οποία έπαιξε για μεγάλο χρονικό διάστημα.
0: Συμφωνώ. Είναι χρήσιμη και κρίσιμη η καταδίκη. Κατά την άποψή μου όμως δεν είναι επαρκής ο βαθμός της ποινής προκειμένου να αποτρέψει αντίστοιχα περιστατικά στο μέλλον. Γιατί αν πάρεις, είδα μέχρι 85.000 ήταν οι παράνομες επιδοτήσεις από τις δηλώσεις των δίθεν αγροτών. Αν πάρεις 85.000 και μετά από κάποια χρόνια.
1: Δεν λέω καλά χρήματα.
0: Ένα χρόνο με αναστολή, τότε με συγχωρείτε, εγώ δεν τη θεωρώ ιδιαίτερα
1: να επανέλθουμε. Βάζεις ένα θέμα.
0: Εγώ κατάω και το δικαστήριο. Βεβαίως δεν φταίνε σε τίποτα οι δικαστές. Οι νόμοι είναι αυτοί που καθορίζουν τις ποινές.
1: Και οι κινήσεις των οργανισμών που έχουν την ευθύνη να διακριβώσουν, να ελέγξουν. Είναι αυτό που λέμε πόσο ελέγχεις, πόσο διασταυρώνεις και τι ποιότητα παρακολούθηση των ζητημάτων έχεις και σε αυτά και στα υπόλοιπα έργα. Ένα τελευταίο να πούμε μόνο. Μου έκανε εντύπωση πάντως και ως αναγνώστης το δημοσίευμα των νέων σήμερα για την μυστική επίσκεψη του επικεφαλής της ΜΜΕ στην Αθήνα και τη

0: αντίσεις που είχε με τον ομόλογό του κλπ. Θα χρειαστεί να το ψάξουμε λίγο παραπάνω και να το συζητήσουμε, γιατί νομίζω ότι κάνει ένα θόρυβο αυτό.
1: Υπάρχει ένας θόρυβος, δεν δίνει συγκεκριμένες ημερομηνίες. Μιλάει για τις προηγούμενες εβδομάδες ότι βρέθηκε στην Αθήνα. Πράγματι, φαντάζομαι σήμερα θα διευκρινιστεί αρμοδίως από την κυβέρνηση.
0: Θα ερωτηθεί και ο κυβερνητικός εκπρόσωπος.
1: Είναι βέβαιο ότι θα ερωτηθεί και θα επιβεβαιώσει ή θα διαψεύσει το δημοσίευμα.
0: Έχουμε πολλές κινητικότητες.
1: Πολλές κινητικότητες και να κλείσουμε. Να πούμε ότι επίσης είχαμε μία συνάντηση χθες του Ερντογάν με τον Πούτιν. Βασικά αφορούσε τα πυρηνικά τους, την ανάπτυξη πυρηνικών μικρών σταθμών στην Τουρκία. Χαρακτήρισε η Ρωσία, ο Πούτιν, τον Ερντογάν προνομιακό εταίρο. Σε ένα τέτοιο ταραγμένο κλίμα, ακόμα και οι δηλώσεις αυτές έχουν την αξία και το ενδιαφέρον τους.
0: Κάτι ψάχνει και ο Πούτιν από τον νέο Σουλτάνο, αλλά τέλος πάντων, όσο και να προσπαθεί να τον παρουσιάσει ο Πούτιν, δεν νομίζω ότι είναι το καταλληλότερο πρόσωπο, γιατί ο κύριος Ερντογάν, παρότι πάει και για τις συναντήσεις στην Αμερική κτλ., θα τα πούμε, έχουμε καιρό, νομίζω ότι έχει μια σειρά ζόρια.
1: Να πούμε απλώς το πιο σημαντικό σε αυτή τη συνάντηση ήταν αυτό που δεν υπόθηκε, δηλαδή τι θα γίνει με τους S-400. Από καμία πλευρά δεν υπόθηκε τι θα γίνει. Είναι η μεγάλη εκκρεμότητα που επηρεάζει και τα εξοπλιστικά της Τουρκίας. Και κάπου εδώ νομίζω ότι φτάνουμε στο τέλος. Εγώ να σας ενημερώσω για την Big Win, η οποία, παραμένοντας πιστή στη φιλοσοφία της για διαρκή κοινωνική προσφορά, στήριξε τις εργασίες αναβάθμισης της στέγης Φωτεινή Πόρτα Ανοιχτή, συμβάλλοντας στη δημιουργία ενός πιο ασφαλούς, λειτουργικού και ευχάριστου περιβάλλοντος για τους ωφελούμενους του Ιδρύματος. Οι παρεμβάσεις περιελάμβαναν την αντικατάσταση παλαιών πορτών με νέες, καθώς και εργασίες ελαιοχρωματισμού. Μικρές αλλά ουσιαστικές αλλαγές από την Big Win που βελτιώνουν σημαντικά την καθημερινότητα και την ποιότητα του χώρου. Περισσότερα για την κοινωνική δράση της Big Win μπορείτε να βρείτε στο bigwincares.gr. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Καλημέρα.
0: Καλημέρα.
2: Σκέφτεσαι το μετά. Όποιος και αν είναι ο προορισμός σου στο Art and Design, η αφετηρία σου είναι ο ACTO. Εδώ και 55 χρόνια μαζί μεταμορφώνουμε τον κόσμο. Για πανεπιστημιακές σπουδές Art and Design, μία είναι η επιλογή. ACTO. Μάθε περισσότερα στο acto.gr.
3: Τι παίζεις εκεί?
4: Δωροστροφό της Novibet.
3: Δωροτροχό?
4: Όχι, όχι. Αυτό που στροφάρει και δίνει δώρα. Δωροστροφό. Εσύ, σαν Σοφή Κουκουβάγια, θα έπρεπε να τα ξέρεις αυτά. Αλλά μάλλον δεν στροφάρεις.
3: Α, δεν θα βγάλω άκρη μαζί σου.
5: Είσαι ξυπνιός. Στη Novibet έχεις δωρεάν καλοκαιρινό δωροτροχό που κληρώνει δώρα συνολικής αξίας έως 30.000 ευρώ και προσφορά Happy Hours. Novibet. Όλα είναι δυνατά. Ρυθμιστή σε συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
6: Τόσοι άνθρωποι, να ξέρεις, ποτέ δεν χάθηκαν σε μία και μόνο μέρα. Πέρσες του Εσχύλου. Σκηνοθεσία Χρήστος Θεοδωρίδης.
7: Αχ, μια φορά, πόσο μεγάλη και γλυκιά ήταν στα αλήθεια η ζωή μας.
6: Πρωταγωνιστούν η Μαρία Ναυπλιώτου, Δημήτρης Καταληφός, Αναστάσης Ροηλός και Σταύρος Βίκος, πλαισιωμένοι από έναν δυναμικό 18 μιλή χορό.
7: Μια βαθιά αντιπολεμική κραυγή.
6: Πέρσες. 2 Σεπτεμβρίου. Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Εισιτήρια more.com.
8: Γνωρίζετε ποιο είναι

0: Αιγαίο της Ελλάδας.
1: 14 Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο, η μεγάλη συναυλία του.
2: Η ώρα είναι 12.
3: Ραδιοπέλα στους 103,3 FM στέρεο.
4: Ότο Κίνο Μπιτζιόπουλιος. Το αυτοκίνητο που ψάχνεις ξεκινά από εδώ. Εισαγωγές και ανταλλαγές παντός τύπου αυτοκινήτων. Καινούριων και μεταχειρισμένων με επιλογές για κάθε ανάγκη και κάθε οδηγό. Στην Ότο Κίνο Μπιτζιόπουλιος αναλαμβάνουμε επίσης μεταβιβάσεις αυτοκινήτων με άμεση και υπεύθυνη εξυπηρέτηση.
5: Θέλεις να αλλάξεις αυτοκίνητο? Ψάχνεις συγκεκριμένο μοντέλο? Μίλησε μαζί μας και βρες την επιλογή που σου ταιριάζει.
4: Θα μας βρείτε στο πρώτο χιλιόμετρο της παλαιάς εθνικής οδού Αλεξάνδρειας Κατερίνης. Τηλέφωνα επικοινωνίας 233-0-22-978, 6983-32-33-34 και 6974-23-82-87.
5: Και προσεχώς, νέα έκθεση αυτοκινήτων στο τρίτο χιλιόμετρο Γιαννιτζών Θεσσαλονίκης, στην παλιά αντιπροσωπεία Mercedes. Ότο Κίνο Μπιτζιόπουλος. Το επόμενο αυτοκίνητό σου μπορεί να είναι πιο κοντά από όσο νομίζεις.
6: Perfume Lab. Με τη μεγαλύτερη ποικιλία πάνω από 500 κωδικούς ποιοτικών αρωμάτων, όπου μπορείς να βρεις σίγουρα το άρωμά σου. Κρέμα σώματος, αρωματικά χώρου, αρωματικά κεριά, αρωματικά αυτοκινήτου και γκουρμέ καλλυντικά πολυτελείας. Perfume Lab, η προσιτή πολυτέλεια. Δημάρχου Στάμκου 3 στα Γιαννιτσά. Τηλέφωνο 2382-022-956. Βρείτε μας σε Facebook και Instagram. Perfume, κάθετος Lab, κάθετος Luxury, κάθετος Cosmetics.
7: Αφή Καπέλη, στα Γιαννιτσά και στην Αριδαία. Μοναδικές προτάσεις στο μπάνιο, δάπεδο, κουζίνα, στα υλικά θερμοπρόσωψης και στα οικοδομικά υλικά. Και τώρα, για εσάς που γνωρίζετε το συμφέρον σας, λειτουργούν χώροι outlet με πλακάκια και είδη υγιεινής για ακόμα οικονομικότερες λύσεις. Επίσης, αναλαμβάνουμε ανακαινήσεις με δικά μας ειδικά σε συνεργεία. Αφή Καπέλη, πρώτο χιλιόμετρο Αριδαίας Θεσσαλονίκης και δεύτερο χιλιόμετρο Γιαννιτσών Θεσσαλονίκης.
8: Αναζητάτε τα καλύτερα ελαστικά? Αναζητάτε τις καλύτερες τιμές? Εμείς μπορούμε και σας τις προσφέρουμε. Μίχογλου Θεόδωρος και Ιός. Τα διεθνώς ισχυρότερα ελαστικά. Michelin, Bridgestone, Continental, Goodyear, Dunlop. Κέντρο ελαστικών Μίχογλου Θεόδωρος και Ιός. Πρώτο χιλιόμετρο Γιαννιτσών Θεσσαλονίκης. Τηλέφωνο 2382 0 20 210.
9: Πέλα FM

0: Καπέλα FM.
1: Η ώρα είναι μία.
2: Perfume Lab. Με τη μεγαλύτερη ποικιλία πάνω από 500 κωδικούς ποιοτικών αρωμάτων, όπου μπορείς να βρεις σίγουρα το άρωμά σου. Κρέμα σώματος, αρωματικά χώρου, αρωματικά κεριά, αρωματικά αυτοκινήτου και γκουρμέ καλλυντικά πολυτελείας. Perfume Lab, η προσιτή πολυτέλεια. Δημάρχου Στάμκου 3 στα Γιαννιτσά. Τηλέφωνο 2382-022-956. Βρείτε μας σε Facebook και Instagram. Perfume, κάθετος Lab, κάθετος Luxury, κάθετος Cosmetics.
3: Αναζητάτε τα καλύτερα ελαστικά. Αναζητάτε τις καλύτερες τιμές. Εμείς μπορούμε και σας τις προσφέρουμε. Μίχογλου Θεόδωρος και Ιος. Τα διεθνώς ισχυρότερα ελαστικά. Michelin, Bridgestone, Continental, Goodyear, Dunlop. Κέντρο ελαστικών Μίχογλου Θεόδωρος και Ιος. Πρώτο χιλιόμετρο Γιαννιτσών Θεσσαλονίκης. Τηλέφωνο 2382 0 20 210.
0: Πέλα FM

0: Γεια σας. Κάνουμε έρευνα για το ραδιόφωνο. Θα θέλαμε να σας ρωτήσουμε αν ακούσατε ραδιόφωνο και ποιον σταθμό ακούσατε χθες.
1: Bella FM 103,3.

0: FM.
1: Αφού δεν καταλαβαίνεις πως είναι ένα άργο πεθαίνεις, έλα να το διαπιστώσεις και να δεις τις

Θέλεις να ξεπλέξεις. Είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα. Αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις.

0: Η ώρα είναι 2. Ότο Κίνο Μπιτζιόπουλιος. Το αυτοκίνητο που ψάχνεις ξεκινά από εδώ. Εισαγωγές και ανταλλαγές παντός τύπου αυτοκινήτων. Καινούριων και μεταχειρισμένων με επιλογές για κάθε ανάγκη και κάθε οδηγό. Στην Ότο Κίνο Μπιτζιόπουλος αναλαμβάνουμε επίσης μεταβιβάσεις αυτοκινήτων με άμεση και υπεύθυνη εξυπηρέτηση.
1: Θέλεις να αλλάξεις αυτοκίνητο? Ψάχνεις συγκεκριμένο μοντέλο? Μίλησε μαζί μας και βρες την επιλογή που σου ταιριάζει.
0: Θα μας βρείτε στο πρώτο χιλιόμετρο της παλαιάς Εθνικής Οδού Αλεξάνδρειας Κατερίνης. Τηλέφωνα επικοινωνίας 233-0-22-978, 6983-32-33-34 και 6974-23-82-87.
1: Και προσεχώς, νέα έκθεση αυτοκινήτων στο 3ο χιλιόμετρο Γιαννιτζών Θεσσαλονίκης στην παλιά αντιπροσωπεία Mercedes. Ότο Κίνο Μπιτζιόπουλος. Το επόμενο αυτοκίνητό σου μπορεί να είναι πιο κοντά από όσο νομίζεις.
2: Στο σύγχρονο επιχειρηματικό περιβάλλον, η επιτυχία ξεκινά από τη σωστή βάση. Λογιστικό γραφείο Αλέξιος Πεντερίδης. Με πολυετή εμπειρία και σύγχρονα τεχνολογικά μέσα. Γιατί στα οικονομικά δεν αφήνουμε τίποτα στην τύχη. Με εξειδικευμένες λύσεις για κάθε μικρή επιχείρηση ή μεγάλο οργανισμό, γιατί κάθε ανάγκη απαιτεί τη σωστή στρατηγική. Με οικονομικές μελέτες για επενδυτικά προγράμματα, προγράμματα νέων αγροτών, σχέδια βελτίωσης και κατάθεση φακέλων, γιατί η σωστή προετοιμασία κάνει τη διαφορά. Από την τήρηση βιβλίων έως την έγκυρη φορολογική ενημέρωση. Γιατί είμαστε δίπλα σας σε κάθε οικονομική απόφαση. Λογιστικό γραφείο Αλέξιος Πεντερίδης. Ανακαλύψτε την αξία της σωστής διαχείρισης. Αργύρου Πόλεως 2, Σκύδρα. Τηλέφωνο 23810-82588.
3: Αναζητάτε τα καλύτερα ελαστικά? Αναζητάτε τις καλύτερες τιμές? Εμείς μπορούμε και σας τις προσφέρουμε. Μίχογλου Θεόδωρος και Ιος. Τα διεθνώς ισχυρότερα ελαστικά. Michelin, Bridgestone, Continental, Goodyear, Dunlop. Κέντρο ελαστικών Μίχογλου Θεόδωρος και Ιος. Πρώτο χιλιόμετρο Γιαννιτζών Θεσσαλονίκης. Τηλέφωνο 2382-020-210.
4: Bella FM.
5: Μια καλαβρού στην επιμέλεια παραγωγής, Ελένη Μπουλιέρη, τηλεφωνικό κέντρο, Σπύρος Μάλλης στο μικρόφωνο και βεβαίως ο άνθρωπος που θέλετε να ακούσετε αυτή την ώρα, τον γνωρίζω πολύ καλά, ότι είναι ο Δημήτρης Κολιομιχάλης. Γεια σου Δημήτρη.
6: Καλό μεσημέρι, καλώς. Σπύρο, κυρίες και κύριοι. Έχω ένα καλό νέο και ένα λίγο δύσκολο.
5: Ωραία, πάμε.
6: Να αρχίσω από το καλό. Ένα πρόβλημα που είχαμε στην Αττική Οδό, στο ρεύμα από το αεροδρόμιο προς την Ελευσίνα μέχρι να φτάσουμε εκεί στην Παλίνη, στη Μαραθώνος, έχει σχεδόν φτιάξει. Οπότε μην τη φοβάστε την Αττική Οδό, επαναλαμβάνω, από αεροδρόμιο προς Ελευσίνα. Στο κέντρο της Αθήνας όμως, λόγω διενέργειας ελέγχου σε ύποπτο αντικείμενο, έχουμε κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην πάνω μεριά του κέντρου, δηλαδή κοντά στην πλατεία Συντάγματος. Με αποτέλεσμα να έχουμε πολλή κίνηση και στη Βασιλής Αμαλίας και στη Βασιλής Σοφίας από το Πολεμικό Μουσείο προς τη Βουλή και στον άξονα Πειραιός Σταδίου. Έχει επηρεαστεί και η κάθοδος της Σαρδιτού αρκετά. Μόλις μάθουμε κάτι, πως ελευθερώνονται οι δρόμοι εννοώ, θα ενημερώσουμε τάχιστα, Σπύρο.
5: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Δημήτρη. Αλλιώς ήταν να ξεκινήσουμε το μαγκαζινό, αλλά έχουμε ειδήσεις από την Τουρκία. Φαίνεται ότι κλιμακώνει τη ρητορική προκλήσεων η Άγκυρα και μάλιστα τη σκυτάλη παίρνει ο ίδιος ο Ερντογάν, που μετά τις κορώνες των υπουργών του έρχεται να θέσει ο ίδιος θέμα νησιών και Αιγαίου. Την ίδια στιγμή μάλιστα που ο Γιώργος Γεραπετρίτης στέλνει τα δικά του μηνύματα, ο Έλληνας Υπουργός Εξωτερικών στέλνει τα δικά του μηνύματα στην Άγκυρα από την Ιρλανδία, στη Σύνοδο των Υπουργών Εξωτερικών. Να τα πάρουμε με τη σειρά. Είναι εδώ η διπλωματική μας συντάκτρια Μαρία Τσιλενίκου. Καλώς ήρθες.
7: Καλό μεσημέρι, Σπύρο. Ο Γιώργος Γεραπετρίτης βρίσκεται στην Ιρλανδία για την άτυπη Σύνοδο των Υπουργών Εξωτερικών. Ενημέρωσε τους ομολόγους του για την τουρκική προκλητικότητα. Να σου θυμίσω ότι είχαμε και μία νέα πρόκληση στην Ανατολική Μεσόγειο με παράνομη ναύτεξ. Με το τουρκικό ερευνητικό σκάφος Μαρμαρά να βρίσκεται πλέον νοτιοανατολικά του Καστελόριζου για διεξαγωγή επιστημονικών ερευνών στην περιοχή, με την Ελλάδα να εκδίδει αντινάφτεξ, επισημένοντας πως η συγκεκριμένη θέση που βρίσκεται εντός της ελληνικής περιοχής εξυπηρέτησης ναύτεξ, όπου ο σταθμός του Ηρακλείου έχει την αποκλειστική αρμοδιότητα για μετάδοση σχετικών μηνυμάτων. Ο επικεφαλής ελληνικής διπλωματίας έβαλε στο ευρωπαϊκό τραπέζι τις τουρκικές προκλήσεις, τόνισε ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση οφείλει να σταθεί αλληλέγγυα σε κάθε παραβίαση του διεθνούς δικαίου. Η Ελλάδα συμπλήρωσε ότι είναι πάντοτε με τους διεθνείς κανόνες, απαρέγκλητα στηρίζει τη διεθνή πολυμέλεια, ενώ πρόσθεσε ότι από την άλλη πλευρά δεν υπάρχει καμία δυνατότητα παραχώρησης σε σχέση με τους κανόνες της διεθνούς νομιμότητας.
5: Μάλιστα, σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Μαρία Τσιλινίκου. Αυτά λέει ο Έλληνας Υπουργός των Εξωτερικών από την Ιρλανδία. Ο Τούρκος Πρόεδρος έχει δηλώσει από το Κυργιστάν, όπου συναντήθηκε και με τον Πούτιν, απαντώντας σε ερώτηση σχετική με τον εξοπλισμό των νησιών μας. Ο δημοσιογράφος βεβαίως τον ρωτάει για νησιά που δεν έχουν στρατιωτικό καθεστώς, και ο Ερντογάν απαντάει λέγοντας ότι η Ελλάδα πρέπει να αλλάξει πορεία από αυτό το λάθος μονοπάτι, να εγκαταλείψει την στρατιωτικοποίηση των νησιών. Η ιστορία είναι ένας πολύ καλός οδηγός για όσους μαθαίνουν από αυτήν. Έχει πει και άλλα πολλά. Λέω μόνο δύο προτάσεις που δείχνουν ότι πλέον ο Ερντογάν περνάει στη ρητορική του όχι και τόσο μακρινού παρελθόντος. Σε λίγο θα είναι ο Μανώλης Κωστίδης μαζί μας, γι' αυτό δεν λέω περισσότερα. Σε λίγα λεπτά θα είναι μαζί μας ο Μανώλης Κωστίδης, οπότε αυτό το θέμα θα το ανοίξουμε, γιατί συνεχίζονται οι δηλώσεις Ερντογάν, οπότε θα έχουμε και νεότερα. Προς το παρόν θα πάμε στη Γερμανία. Στη Γερμανία μπαίνουμε σε μια τροχιά με τοπικής σύγκρουσης μεταξύ Γερμανίας και Ρωσίας μετά τα ντρόν στο αεροδρόμιο της Λειψίας, για τα οποία ευθέως πλέον το Βερολίνο κατηγορεί τη Μόσχα, αλλά και σαμποτάζ σε ευαίσθητες, σε κρίσιμες υποδομές σε γερμανικό έδαφος. Όλα αυτά έχουν πυροδοτήσει σενάρια πολλά, εφιαλτικά σενάρια για το ποιες θα μπορούσαν να είναι οι επόμενες κινήσεις του Πούτιν. Θα αρχίσουμε με τη Δήμητρα Κυρανούδη από το Βερολίνο, από την Deutsche Welle, τη Διευθύντρια της Ελληνικής Υπηρεσίας της Deutsche Welle. Γεια σου Δήμητρα, καλό μεσημέρι.
8: Καλό μεσημέρι από το Βερολίνο. Το κλίμα, Σπύρο, είναι κάτι παραπάνω πλέον από ψυχροπολεμικό. Βερολίνο και Μόσχα εισέρχονται, έχουν εισέλθει ήδη από χτες σε μια νέα τροχιά σύγκρουσης. Ο Γερμανός Υπουργός Εξωτερικών Γιώχαν Βάντεφουλ είπε χθες ότι η Γερμανία και η Ρωσία δεν βρίσκονται σε πόλεμο, όμως η Γερμανία αυτή τη στιγμή αποτελεί στόχο πολεμικών ενεργειών της Ρωσίας. Βαρύτατες κατηγορίες αποδίδουν στη Μόσχα την υβριδική επίθεση με ντρόν, το οποίο έφερε εκρηκτικά στο αεροδρόμιο της Λειψίας Χάλε αρχές Αυγούστου. Είχε εντοπιστεί τότε δίπλα σε ουκρανικό μεταγωγικό αεροσκάφος το συγκεκριμένο ντρόν. Στη χθεσινή συνέντευξη τύπου μαζί με τον Υπουργό Εσωτερικών Αλεξάνδερ Ντόμπριν είπαν ότι οι γερμανικές αρχές έχουν πλέον συγκεκριμένα στοιχεία που τους οδηγούν στο συμπέρασμα ότι ο τρόπος της απόπειρας επίθεσης, τα υλικά που χρησιμοποιήθηκαν, η συνολική τεχνολογία παραπέμπουν στη δράση των ρωσικών μυστικών υπηρεσιών. Ως απάντηση, το Βερολίνο τώρα ανακοίνωσε ήδη από χθες σειρά μέτρων, με βασικότερα το κλείσιμο του ρωσικού προξενείου στη Βόνη 18 Σεπτεμβρίου και του ρωσικού σπιτιού στο Βερολίνο, γιατί θεωρούν ότι αποτελούν κέντρα δράσης των ρωσικών μυστικών υπηρεσιών επί γερμανικού εδάφους.
5: Είχαμε και κάποιες ενέργειες σε υποδομές ενέργειας, οι οποίες επίσης έχουν κινητοποιήσει τη Γερμανία, έτσι δεν είναι, Δήμητρα?
8: Ακριβώς. Αρχικά στο Βραδεμβούργο, όπου εκεί ήδη οι αρχές κάνουν λόγο για απόπειρα τρομοκρατικού χτυπήματος στο δίκτυο ηλεκτροδότησης. Εντοπίστηκαν αυτοσχέδιοι εκρηκτικοί μηχανισμοί δίπλα σε γραμμές υψηλής τάσης και αντίστοιχα και στην Βόρεια Ρινανέα Βεσφαλία έξω από την Πολωνία, όταν ένα βραχυκύκλωμα οδήγησε στο να σταματήσουν 5 λιγνητικά εργοστάσια για κάποιες ώρες. Όλα αυτή τη στιγμή διερευνώνται.
5: Ναι, ναι, για το ποιοι μπορεί να κρύβονται από πίσω. Ήθελα να σε ρωτήσω, υπάρχουν εκτιμήσεις στη Γερμανία από αναλυτές για το πού στοχεύουν οι Ρώσοι με αυτές τις ενέργειες? Δηλαδή, ποια μπορεί να είναι τα επόμενα βήματα, η κλιμάκωσή τους? Τι λένε, ότι...
8: Είναι γεγονός ότι αυτή τη στιγμή, εδώ και καιρό μάλλον, το Βερολίνο βρίσκεται στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος της Μόσχας, γιατί είναι ο βασικός υποστηρικτής της Ουκρανίας, κυρίως με την αποστολή στρατιωτικής βοήθειας. Ταυτόχρονα παρακολουθούν μάλλον πολύ στενά τον ραγδαίο επανεξοπλισμό πλέον της Γερμανίας, η οποία διεκδικεί έναν ηγετικό ρόλο όχι απλά στο ΝΑΤΟ, συγκεκριμένα στην Ανατολική Πτέρυγα του ΝΑΤΟ, στη Βαλτική, στην Πολωνία, στην Ουκρανία. Όλα αυτά λοιπόν στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος του Κρεμλίνου. Το Βερολίνο θεωρείται εχθρός για το Κρεμλίνο. Οι Γερμανοί φοβούνται κλιμάκωση του υβριδικού πολέμου και κλιμάκωση των υβριδικών ενεργειών της Ρωσίας απέναντι στη Γερμανία τα επόμενα χρόνια.
5: Παρ' όλα αυτά, η προετοιμασία τους, από ό,τι καταλαβαίνω, δεν αφορά μόνο υβριδικό πόλεμο, αυτό το στάδιο.
8: Η προετοιμασία εδώ στη Γερμανία είναι ευρύτερης διάστασης. Η Γερμανία ενισχύει την αποτρεπτική της ικανότητα και όπως λένε όλη η Γερμανία πρέπει να καταστεί έτοιμο πόλεμη για πανενδεχόμενο, για οποιοδήποτε τύπου απειλή τα επόμενα χρόνια. Θεωρούν πάντως δεδομένο ότι θα έχουμε κλιμάκωση τουλάχιστον σε πρώτο βαθμό των υβριδικών απειλών.
5: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Δήμητρα. Δήμητρα Κερανούδη από την Deutsche Welle, διευθύντρια της ελληνικής υπηρεσίας την Deutsche Welle. Μας έδωσε καλή πάσα για να περάσουμε με τον στρατιωτικό μας αναλυτή, τον Γιάννη Παλιούρα. Θα κάνω την ίδια ερώτηση. Δηλαδή, τι δείχνουν αυτές οι κινήσεις Πούτιν, όχι μόνο στη Γερμανία, αλλά σε αυτό τον χάρτη που έχει απλώσει μπροστά του ο Ρώσος πρόεδρος, ποιες μπορεί να είναι οι επόμενες του κινήσεις, τι ζητάει?
9: Καταρχάς να πούμε ότι η Γερμανία δεν είναι στην πρώτη γραμμή μιας τέτοιας σύγκρουσης με τη Ρωσία. Είναι τα μετόπιστεν. Και ουσιαστικά αυτό που βλέπουμε, αν και εφόσον αποδειχθεί ότι πρόκειται για ρωσικές ενέργειες στο πλαίσιο ενός υβριδικού πολέμου, ουσιαστικά είναι επιχειρήσεις οι οποίες πάνε να υποσκάψουν το ηθικό, να δοκιμάσουν την αντοχή των υποδομών, δηλαδή προκαλώ ζημιά σε έναν σταθμό μεταφοράς ρεύματος, μετράω μετά τον χρόνο που χρειάζεται η αποκατάσταση. Ή βλέπω αν αυτή η ζημιά που προκάλεσα προκαλεί κάποια εκτεταμένη διακοπή στην παροχή ρεύματος και για πόσες ώρες. Είναι δηλαδή ουσιαστικά χτυπάμε και μετά χρονομετρούμε την αντίδραση. Αυτό όμως είναι στην δεύτερη γραμμή. Αυτό που θα λέγαμε πια είναι η πρώτη γραμμή της αντιπαράθεσης μεταξύ Ευρώπης, Ρωσίας, όπως αυτή τη στιγμή διαμορφώνεται, είναι οι χώρες που συνοδεύουν είτε με τη Ρωσία απευθείας, οι Βαλτικές, είτε με τη Λευκορωσία, η οποία θεωρείται ουσιαστικά σαν προέκταση της Ρωσίας του Πούτιν. Πούτιν. Και εδώ πέρα οι προετοιμασίες, αν θες, που κάνουν δεν είναι θεωρητικές.
5: Η Λευκορωσία, όχι, για την
9: Ρωσία. Μιλάμε τώρα, γιατί μιλάμε για την Ευρώπη. Λοιπόν, δεν είναι καθόλου θεωρητικές. Εκεί είναι πάρα πολύ απτές οι προετοιμασίες, γιατί είναι και πάρα πολύ απτός για αυτούς τους ανθρώπους ο φόβος. Και πολύ πρόσφατες, αν θες, και οι μνήμες από τη Ρωσία. Μιλάμε λοιπόν για τις τρεις βαλτικές χώρες, Λετωνία, Εστονία, Λιθουανία, καθώς και η Πολωνία, η οποία λατρεύει τους Ρώσους και η οποία εδώ και περίπου 1,5 χρόνο.
5: Υπήρχε ειρωνία σε περίπτωση που κάποιος δεν το έπιασε. το ειρωνικό ύφος, ναι.
9: Λοιπόν, η οποία εδώ και περίπου 1,5 χρόνο ξεκινήσει να χτίζουν αυτό που ονόμασαν οι ίδιοι Ανατολική Ασπίδα. Και τι είναι αυτό? Ουσιαστικά τα σύνορα που ανέφερα σκάβονται σε όλο τους το μήκος από το μηχανικό, από εργολάβους και δημιουργείται μια παλαιομοδίτικη.
5: Μετά
9: μια
5: από σχεδόν 100 χρόνια ξανασκάβονται τα σύνορα της Ευρώπης.
9: Ουσιαστικά είναι μια
5: χαρακομμάτων,
9: μια γραμμή άμυνας που θυμίζει Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο, τις μάχες των χαρακομμάτων, όπως πολύ σωστά είπες, ή τις εικόνες που βλέπουμε στην Ουκρανία. Και αυτό γίνεται διότι η δυνητική απειλή που αυτή τη στιγμή θεωρούν αυτές οι χώρες ότι έχουν εναντί της εδαφικής τους ανεξαρτησίας είναι ίδια με αυτή που αντιμετωπίζει και η Ουκρανία. Οπότε λαμβάνουν και τα ίδια αντίμετρα. Χαρακόμματα, ναρκοπαίδεια, αντιαρματικά εμπόδια και πάρα πολλά καταφύγια, υπόγεια για στρατιώτες, δεν μιλάμε για πληθυσμό, μιλάμε για την πρώτη γραμμή, διότι έχουν συνειδητοποιήσει, πια έχει γίνει η συνείδηση, ότι στην εποχή του πολέμου των ντρόουν το μόνο που μπορεί να σε βοηθήσει να επιβιώσεις και να πολεμήσεις αν χρειαστεί είναι να είσαι κάτω από το έδαφος. Ό,τι είναι πάνω από το έδαφος εντοπίζεται και ό,τι εντοπίζεται μπορεί να εξοντωθεί.
5: Ναι. Υπάρχουν δείγματα αυτή τη στιγμή είτε σε επίπεδο πληροφοριών από μυστικές υπηρεσίες για τις κινήσεις των Ρώσων κτλ. Που, πώς να το πω, όχι δικαιολογούν, αλλά τέλος πάντων δείχνουν τις προθέσεις του?
9: Υπάρχουν πολλαπλές αναφορές, οι οποίες έχουν δημοσιευθεί στον διεθνή τύπο, ότι στην Ρωσία προετοιμάζεται, υπάρχουν σκέψεις τουλάχιστον, για μια νέα μαζική επιστράτευση. Μια επιστράτευση η οποία θα είναι μεγαλύτερη από αυτή που είχε γίνει πριν περίπου 2 χρόνια, ήταν στην τάξη των 300.000 στρατιωτών. Τώρα μιλάνε από 300 έως 600.000 στρατιώτες, οι οποίοι θα επιστρατευτούν με μία. Άμεσα τα εκπαιδευτούν και σταλούν σε ένα δυνητικό μέτωπο επιχειρήσεων. Επειδή η υπάρχουν τώρα τις θεωρίες που υπάρχουν και τις πληροφορίες. Επειδή στην Ουκρανία πρακτικά έχει βαλτώσει η εξέλιξη των επιχειρήσεων. Δηλαδή και οι δύο πλευρές, η μία πλευρά δεν μπορεί να διώξει Ρώσους, η άλλη πλευρά δεν μπορεί να προχωρήσει να καταλάβει άλλα ουκρανικά εδάφη. Για κάθε χιλιόμετρο ξοδεύουν 20, 30, 50, 70 χιλιάδες ζωές για μια πολύ μικρή προέλαση. Το πείσουμε ότι δεν υπάρχει πια δυνατότητα για ένα πόλεμο υλικών και κατάληψη εδαφών. Εκεί λοιπόν έχουμε ένα βάλτωμα, το οποίο δεν μπορεί να συνεχιστεί, διότι όσο είναι βαλτωμένο το μέτωπο, την ίδια στιγμή οι Ουκρανοί ξυλώνουν ας μου επιτραπεί η έκφραση, την πετρελαϊκή υποδομή της Ρωσίας. Ναι. Και επειδή η Ρωσία ένα πράγμα ουσιαστικά εξάγει, πετρέλαιο, κατά βάση αυτό είναι η ραχοκοκαλιά της οικονομίας τους, αν δεν έχει τη δυνατότητα να δηλίζει και να εξάγει πετρέλαιο, έχει ένα τεράστιο υπαρξιακό πρόβλημα. Το δεύτερο σενάριο, το οποίο διακινείται πάρα πολύ σε ευρωπαϊκές πρωτεύουσες και έχει κατά καιρούς διατυπωθεί και από αξιωματούχους, πέρα από τις εκτιμήσεις μέσω του τύπου, είναι ότι ενδεχομένως να υπάρξει κάποια κίνηση εναντίον νατοϊκής χώρας.
5: Εισβολή τύπου ή υβριδική?
9: Υβριδική, το ζούμε τώρα. Πάμε για το επόμενο στάδιο. Πάμε για κάποια εισβολή. Και η αδύναμη κρίκη, η εύκολη, αν θες, εντός ή εκτός αγωγικών στόχοι για τη Ρωσία, είναι οι Βαλτικές χώρες, οι οποίες έχουν το πρόβλημα του μικρού μεγέθους, του μικρού λοιπόν στρατηγικού βάθους, των πολύ αδύναμων εκ των πραγμάτων πληθυσμιακά ενόπλων δυνάμεων και της γεωγραφικής απομόνωσης. Διότι ουσιαστικά την Ευρώπη, την Ατοϊκή Ευρώπη, με αυτές τις χώρες τη συνδέει ένας στενός διάδρομος, ο οποίος είναι μεταξύ Λευκορωσίας και Καλίνιγκρα, του θύλακα των Ρωσών στην Ευρώπη. Αν αποκοπεί αυτό το περάσμα Σουβάλσκι, όπως το λένε οι σχεδιαστές στρατιωτικοί, και είναι φιαλτικό για αυτούς το πώς θα το κρατήσουν, ουσιαστικά αυτές οι τρεις χώρες μπορούν να επικοινωνούν πια με την υπόλοιπη Ευρώπη πλην της Φιλανδίας μόνο μέσω θαλάσσης. Είναι λοιπόν εύκολος στρατιωτικά στόχος. Πολιτικά πάρα πολύ δύσκολος, διότι μιλάμε πάντα για ΝΑΤΟ.
5: Βέβαια, οι Ρώσοι από την πλευρά τους απαντούν, λένε ότι θα προχωρήσουν και εκείνοι σε κυρώσεις κατά της Γερμανίας και ότι τέλος πάντων είναι προβοκατόρικα αυτά που λένε οι Γερμανοί και ότι εμείς δεν κρυβόμαστε πίσω από τα ντρόν και στη Λειψία. Σε κάθε περίπτωση.
9: Οι Ρώσοι επίσης δηλώναν ότι δεν υπάρχει περίπτωση να εισβάλλουμε στην Ουκρανία και πείτε μου πότε θα πάρω άδεια.
5: Δύο ερωτήσεις που και για τις δύο υπάρχει, τη μία δεν την γνωρίζουμε σίγουρα, αλλά εγώ θα τη διατυπώσω. Η δεύτερη, αν υπάρχει ο σενάριο. Η πρώτη είναι αν όλο αυτό που βλέπουμε σχετίζεται με την επίσκεψη του διευθυντή της CIA στη Μόσχα.
9: Γράφτηκε ότι σχετίζεται. Γράφτηκε ότι πήγε προκειμένου να πει στους Ρώσους μην επιτεθείτε σε ανατολική χώρα. Μην επιτεθείτε στην Ευρώπη.
5: Και το δεύτερο είναι, επειδή θα ακούσουμε και τον κύριο Φίλη, τον κύριο Κωνσταντίνο Φίλη, διακινούνται και πληροφορίες στο πλαίσιο αυτό που είπες, ότι έχει βαλτώσει μια κατάσταση, ότι ο Πούτιν θέλει να κάνει κάτι, μια φυγή προς τα μπρος, πώς να το πω.
9: Γιατί παίζει το κεφάλι του.
5: Το παίζει το κεφάλι του.
9: Πέρα δεν σημαίνει ότι έγινε εκλογές και πάω σπίτι μου.
5: Όταν λέμε παίζει το κεφάλι του, κυριολεκτικό.
9: Όχι, είναι κυριολεκτικότατο.
5: Ναι. Υπάρχει και το σενάριο διακινείται ότι σε αυτό το πλαίσιο μπορεί να χρησιμοποιήσει και όπλα που δεν τα έχουμε δει μέχρι τώρα.
9: Οι Ρώσοι ξεκάθαρα δια του αντιπρόεδρου και του Μεντβέντεφ έχουν απειλήσει πολλάκες για χρήση πυρηνικών όπλων. Για την ώρα βέβαια είναι απειλές. Απειλές, συνεχόμενες απειλές όμως, οι οποίες επανέρχονται κάθε τόσο. Με μια στενή στρατιωτική λογική, ναι, τα πυρηνικά όπλα είναι το μέσο το οποίο θα μπορούσε να ανοίξει το ρήγμα στη γραμμή άμυνας της Ουκρανίας, για παράδειγμα, για να μπορέσει να αποκτήσει πάλι κινητικά χαρακτηριστικά ο πόλεμος. Αλλά από την άλλη, τα πυρηνικά όπλα είναι ένα τεράστιο ταμπού για ευνόητους λόγους. Δηλαδή, αν χρησιμοποιήσει πυρηνικά όπλα εσύ, μπορεί να χρησιμοποιήσει και ο άλλος. Και κανείς δεν θέλει να βρεθεί να ζει για τα επόμενα 100 χρόνια σε καταφύγια τρώγοντας σαρδέλες σε κονσέρβα.
5: Ναι, αντιλαμβάνομαι τι λες. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
9: Να είστε
5: καλά. Ο Γιάννης Παλιούρας ήταν ο στρατιωτικός μας αναλυτής. Αυτά είναι τα σενάρια για τις επόμενες κινήσεις στη Μόσχα. Με βεβαίως το μεγάλο ρίσκο το τι μπορεί να έχει στο μυαλό του αυτή τη στιγμή ο Πούτιν να κάνει. Σας είπα και τον κύριο Κωνσταντίνο Φίλη, είναι ο αναλυτής διεθνών θεμάτων του Sky.
10: Επειδή η πίεση στη Ρωσία πλέον είναι αρκετά μεγάλη, είναι πολύ λογικό ο πρόεδρος Πούτιν να κάνει κάποιες κινήσεις που μπορεί να θεωρηθούν απενενοημένα διαβήματα, είτε με την ραγδαία αύξηση των Ρώσων, οι οποίοι θα πολεμήσουν στο μέτωπο, είτε ακόμα και με κάποιες επιθέσεις μπορούν να γίνουν στην Ουκρανία από βορρά. Κάποιοι λένε ακόμα και για χρήση τακτικών πυρηνικών. Επικρατεί μια αναστάτωση, αλλά καταλαβαίνουμε ότι όλα είναι πάνω στο τραπέζι.
5: Αυτό είναι το ένα μέτωπο. Να πούμε τι συμβαίνει και στο άλλο, στη Μέση Ανατολή, γιατί και τα δύο συνθέτουν μια πολύ δύσκολη κατάσταση για την οικονομία, την παγκόσμια οικονομία. Στο άλλο μέτωπο λοιπόν είχαμε επιθέσεις από τον Αμερικανικό στρατό στο Ιράν, με τον πρόεδρο Τραμπ να προειδοποιεί ότι Εάν απαντήσει το Ιράν θα αντιμετωπίσει ακόμη μεγαλύτερη δράση. Το Ιράν δεν άκουσε τον Τραμπ και επιτέθηκε σε βάσεις αμερικανικές στην Ιορδανία, στο Μπαχρέιν και στο Κουβέιτ. Οι Αμερικανοί λένε ότι οι επιθέσεις ήταν απάντηση σε ιρανικές επιθέσεις εναντίον εμπορικών όπλων στο στενό του Ορμούς. Χτύπησαν τοποθεσίες ράμινας, χτύπησαν συστήματα ραντάρ και άλλα οπλικά συστήματα. Η ανταπόκριση από τις ΗΠΑ και τον Μιχάλη Γνατίου.
11: Το ερώτημα είναι πόσο μακριά θα το τραβήξει ο πρόεδρος Τραμπ και αν υλοποιήσει αυτή την απειλή ότι θα πρίξει ακόμα πολύ πιο σκληρά το Ιράν. Ξέρετε, είχαμε και για πρώτη φορά και αρκετούς νεκρούς και πολλούς τραυματίες στο Ιράν. Σε παγκόσμιο επίπεδο οι πάντες έλπιζαν ότι κλείνει το θέμα με διαπραγματεύσεις είτε στη Γενέβη είτε οπουδήποτε αλλού. Είδατε ότι δεν έγινε απολύτως τίποτε. Αυτή στιγμή δεν διεξάγονται καν διαπραγματεύσεις, όχι διαπραγματεύσεις, συζητήσεις για να ξεκινήσουν οι διαπραγματεύσεις. Ο πρόεδρος των ΗΠΑ έχει πει και δημόσια, αλλά κυρίως έχει υποθεί ιδιωτικά στους συναδέλφους στο Λευκό Οίκο ότι θα ρημάξει το Ιράν εάν απαντήσουν οι Ιρανοί. Οι Ιρανοί σήμερα το πρωί χτύπησαν αμερικανικούς στόχους, παρακαλώ, σε 4 χώρες.
5: Τύπησαν και οι Ιράνοι και εκεί η κατάσταση δείχνει να ξεφεύγει. Οπότε έχουμε αυτή την ιστορία με τι που συμβαίνει στη Γερμανία και τις δύο χώρες, Γερμανία και Ρωσία, σε τροχιά με τοπικής σύγκρουσης, με όλους πλέον να βάζουν στο τραπέζι εφιαλτικά σενάρια για το τι πρόκειται να συμβεί. Έχουμε τα τελευταία γεγονότα στη Μέση Ανατολή και το ταμπλό γράφει, όπως μας λέει η κυρία Μαρία Ζάγκα, η πρόεδρος των Πεζοπονών Αττικής.
12: Ναι. Παρασκευή παραλαμβάνω 1,99,9 πώληση μέχρι Σάββατο βράδυ. Δευτέρα παραλαβή 2,019. Σήμερα Τετάρτη νέα παραλαβή 2,029.
5: Οπότε η τιμή στα καύσιμα στη βενζίνη ανεβαίνει. Αυτό δείχνουν και οι διεθνές τιμές. Έχει φτάσει στα $95 το βαρέλι, η τιμή του Brent. Κατάσταση αβεβαιότητας, νευρικότητας από τις διεθνείς αγορές. Τώρα, σε ό,τι αφορά τις δικές μας πρωτοβουλίες, τις πρωτοβουλίες μάλλον της κυβέρνησης για τη μείωση των τιμών σε μια σειρά προϊόντων άμεσης ανάγκης για τα νοικοκυριά, η κυρία Δέσποινα Τσαγκάρη, διοικήτρια της Αρχής για τον Καταναλωτή, ήταν στην ΕΡΤ και μίλησε για τα επόμενα βήματα αυτής της πρωτοβουλίας που βλέπουμε να βρίσκεται σε εξέλιξη στα σούπερ μάρκετ και σχολιάζεται βεβαίως κοιλοτρόπος.
13: Η συμβολή των σούπερ μάρκετ γίνεται ακόμα μεγαλύτερη σε κάποιους κωδικούς. Ενδεικτικά αναφέρω το κρέας που θα το δούμε πάρα πολύ σύντομα. Η συμβολή τους στην πρωτοβουλία γίνεται ακόμα μεγαλύτερη σε ποσοστό.

0: Αυτά και με τις σημειώσεις τιμών σε μια σειρά προϊόντων στα σούπερ μάρκετ, που βεβαίως κάθε τέτοια πρωτοβουλία είναι ευπρόσδεκτη για όλους τους καταναλωτές. Ωστόσο, οι αυξήσεις τα προηγούμενα χρόνια ήταν πολύ μεγάλες και θα χρειαστούν και άλλα μέτρα προκειμένου να δει τις επιπτώσεις στην τσέπη του ο καταναλωτής. Θα πάμε σε διαφημίσεις και αμέσως μετά με Μανώλη Κωστίδη για το θέμα που ανοίξαμε το μαγκαζίνο. Δηλώσεις Ερντογάν. Έμεσες απειλές Ερντογάν μάλλον για Αιγαίο και νησιά. Είναι η πρώτη φορά που ο ίδιος ο Τούρκος πρόεδρος, μέχρι τώρα έβαζε υπουργούς του, είναι η πρώτη φορά που μετά από πολύ καιρό ο ίδιος ο Τούρκος πρόεδρος μιλάει για νησιά και Αιγαίο και αφήνει να εννοηθεί πως η Τουρκία θα πάρει μέτρα, έτσι λέει τουλάχιστον ο Ερντογάν. Σε λίγο, Μανώλη Κωστίδη.
1: Γνωρίζετε ποιο είναι το μοναδικό κολέγιο νομικών σπουδών με πτυχιούχους που δικηγορούν ήδη στην Ελλάδα? Κολέγιο ΙΔΕΦ, το γαλλικό κολέγιο της Ελλάδας.
2: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Νίκος Καραθάνος, Ειρήνη.
3: Μια επίσκεψη στο έργο του Αριστοφάνη.
4: Πρωτότυπη διασκευή και τραγούδια Φίβος Δελιβοριάς.
2: Ερμηνεύουν Γαλήνη Χατζηπασχάλη, Θανάσης Αλευράς, Έμιλη Χολιανδρή, Ζέτα Μακρυπούλια, Γιάννης Κότσιφας, Πάνος Παπαδόπουλος, Βάσο Καβαλιαράτου, Νίκος Καραθάνος, Φίβος Δελιβοριάς, Άγγελος Τριανταφύλου. Νέοι ηθοποιοί και τέσσερις κορυφαίοι μουσικοί.
4: Ειρήνη. 1 και 2 Σεπτεμβρίου, Θέατρο Βράχων Μελίνα Μερκούρη. 7 και 8 Σεπτεμβρίου, Θέατρο Λυκαβητού.
5: Το Rave Πανηγύρι από το Vodafone Siliu ξαναέρχεται. Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου, ώρα 6.30 στην πλατεία Κοντζιά. Φέτος το κάνουμε παράδοση και για ακόμα μια χρονιά φέρνουμε τους καλύτερους. Στα DEX, 11 Athens, Yucatan, Massamour, Fena και Rita. Η θρύλη της τέκνο για πρώτη φορά στο ίδιο stage σε ένα line-up που απλά δεν χάνεται. Το Rave Πανηγύρι Volume 2. Φέτος το Rave γίνεται παράδοση. Είσοδος ελεύθερη. Έλα νωρίς. Γιατί αν γεμίσει, γέμισε. Περισσότερες πληροφορίες στο VodafoneSiliu.gr. Siliu. Ζούμε στο full.
6: Ρωμαίος,
7: Ιουλιέτα,
6: από του Μπόστ την Μπένα.
7: Έργο παλιό,
6: ασύγχρονο,
7: που αφορά και σένα.
6: Ιουλιέτα, η Ρώμανε,
7: Ρωμαίος Σακελαρίου.
6: Πιπίλας και Δρακόπουλος για γέλιο εκτός ορίου.
7: Σε ρόλο παραμάνας,
6: χωρίς καμιά ντροπή.
7: Ο Γιάννης Βανέλης θα κάνει ανατροπή.
6: Με σκηνοθέτη Χανιωτάκη και μουσική Ανδρέου.
7: Ζάχαρη θα περάσετε.
8: Το Σεπτέμβριο σε Λαύριο, Νέα Μάκρη, Χαλάνδρη, Κορυδαλό, Δεάκιο, Ηλιούπολη, Πετρούπολη και Κυποθέατρο Παπάγου.
9: Τι παίζεις εκεί?
10: Δωροστροφό της Novibet.
9: Δωροτροχό?
10: Όχι, όχι. Αυτό που στροφάρει και δίνει δώρα. Δωροστροφό. Εσύ, σαν σοφή κουκουβάγια, θα έπρεπε να τα ξέρεις αυτά. Αλλά μάλλον δεν στροφάρεις.
9: Α, δεν θα βγάλω άκρη μαζί σου.
11: Είσαι ξυπνιός. Στην Novibet έχεις δωρεάν καλοκαιρινό δωροτροχό που κληρώνει δώρα συνολικής αξίας έως 30.000 ευρώ και προσφορά Happy Hours. Novibet. Όλα είναι δυνατά. Ρυθμιστή σε συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
12: Πολύ ωραίο μποτιλιάρισμα πριν το πολύ ωραίο meeting, πολύ συχνά στη δρόμη, πολύ τρέξιμο στη δουλειά, πολύ τρέξιμο και στο γυμναστήριο. Όταν μαζεύονται πολλά, πολυβιταμίνη Multiguard ADR από τη Lamberts. Για πολύ άσχολους, πολύ μήχανους, για πολύ ενέργεια και τόνωση. Ένας μοναδικός συνδυασμός βιταμινών, μετάλλων, Q10 και Ginseng. Multiguard ADR από τη Lamberts. Νιώθεις καλύτερα. Μάθετε περισσότερα στο lamberts.gr. Θα το βρείτε στα φαρμακεία. Το παρόν δεν υποκαθιστά την πλήρη και ισορροπημένη διατροφή.
13: Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος.
14: Αριστοφάνη. Λυσιστράτη.
15: Κάθε πόλεμος εμφύλιος είναι. Τελεία και παύλα.
16: Λυσιστράτη είσαι.
15: Μην το πεις.
13: Στον ομώνυμο ρόλο η Ελισάβετ Κωνσταντινίδου.
15: Σκηνοθεσία Αστέριος Πελτέκης.
14: 4 Σεπτεμβρίου στο Λυκαβητό.
13: Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος. Το θέατρό σας.
17: Σπουδές πληροφορικής και διοίκησης επιχειρήσεων. Και τώρα ανώτερες σπουδές ACME. Τεχνητή νοημοσύνη στην πληροφορική και το management. Influencer marketing. Εφαρμογές λογιστικής σε συνεργασία με την Entersoft One. Game design. Εξειδίκευση σε νέες τεχνολογίες, πλατφόρμες νέας γενιάς και καινοτόμες εφαρμογές. Ανώτερες σπουδές ACME. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
0: Και επιστρέφουμε με το θέμα που ανοίξαμε το μαγκαζίνο. Δηλώσεις Ερντογάν. Κλιμακώνει τη ρητορική της, η Άγκυρα, και μάλιστα αυτή τη φορά ο ίδιος ο Τούρκος πρόεδρος παίρνει την σκυτάλη μετά από δηλώσεις που έχουν κάνει υπουργοί του, ο Υπουργός των Εξωτερικών, ο Υπουργός Άμυνας και ανακοινώσεις. Τώρα ο ίδιος ο Ερντογάν Σε απαντώντας ερώτηση, μιλάει για νησιά και Αιγαίο. Σας είπα εγώ την είδηση στην αρχή, σας προανήγγειλα ότι θα το αναπτύξουμε αυτό το θέμα με Μανώλη Κωστίδη στην ώρα που συνήθως τον ακούτε τον Μανώλη τώρα, και τον έχουμε. Γεια σου Μανώλη, καλό μεσημέρι.
16: Καλό μεσημέρι. Τώρα εδώ πια έχουμε μια κλιμάκωση από την πλευρά της Τουρκίας στο ζήτημα της στρατιωτικοποίησης των νησιών, αλλά εγώ θα προσθέσω και την ασπίδα του Αχιλλέα. Mm-hmm. Δεν το λέει ο Τούρκος Πρόεδρος, αλλά η χρονική συγκυρία mm-hmm. που ανεβάζει πια τους τόνους η Τουρκία είναι, αυτός είναι ο λόγος. Mm-hmm. Ρωτήθηκε ο Τούρκος Πρόεδρος από τους Τούρκους δημοσιογράφους κατά διάρκεια της επιστροφής του από το Κυργιζιστάν, από το ταξίδι, εάν η Ελλάδα συνεχίσει να εξοπλίζει τα νησιά με καθεστώς αποστρατικοποίησης, ποια θα είναι η προσέγγιση της Τουρκίας στο μέλλον. Εκεί ο Τούρκος Πρόεδρος είπε κάτι που μας προκάλεσε εντύπωση. Λέει ότι θέλουμε να προχωρήσουμε με καλή γειτονία. Αν μπορούσαμε απλώς να υψώσουμε τη φωνή μας από την υπηρετική μας χώρα, από το ΚΑΣ στην Ελλάδα, θα μας άκουγαν. Έτσι δεν είναι? Αυτό, αν το σκεφτούμε καλά, είναι μια ρητορική από το παρελθόν, πριν τη διακήρυξη των Αθηνών. Mm-hmm. Θυμόμαστε τον Χουλουσία Καρ που λέγε μπορεί να κολυμπήσουμε στο Καστελόριζο, αν θυμάστε.
0: Ναι, βέβαια.
16: Και πάλι το ίδιο λέει ο Ερντογάν με έναν πιο διπλωματικό τρόπο. Το μια νύχτα θα έρθουμε ξαφνικά είναι με πιο light τρόπο το λέει. Και μετά συνεχίζει και λέει επικοδομητικά κτλ. Ναι, η Ελλάδα πρέπει να καταλάβει το εξής. Η Τουρκία δεν έχει βλέψει στα εδάφη κανός, αλλά δεν θα επιτρέψει σε καν να παραβιάσει τα δικαιώματά της. Η αγνόηση και η παραβίαση διεθνώς ειδικών δεν θα ωφελήσει κανένα. Όποιος ερμηνεύσει την ήρεμη και λογική προσέγγιση της Τουρκίας ως αδυναμία, το λέω ανοιχτά, κάνει σοβαρό λάθος. Η Ελλάδα, λέει ο Ερντογάν, πρέπει να αλλάξει πορεία από αυτό το λάθος μονοπάτι και να εγκαταλείψει τη στρατιωτικοποίηση των νησιών που έχουν αποστρατιωτικοποιημένο καθεστώς. Η ιστορία είναι ένας πολύ καλός οδηγός για όσους μαθαίνουν από αυτήν. Δηλαδή λέει, αποστρατιωτικοποιήστε τα νησιά και δείτε την ιστορία σας.
0: Ναι. Είναι ευθείες αναφορές, θα σας πετάξουμε στη θάλασσα πάλι και τα λοιπά. Ναι.
16: Είναι εδώ γιατί συμβαίνει αυτό, διότι έπεσαν υπογραφές για την ασπίδα του Αχιλλέα. Η Ελλάδα έχει ξεκινήσει μια συμμαχική συνεργασία με το Ισραήλ. Έχουν διαρρεύσει πληροφορίες ότι θα εγκατασταθούν και ραντάρ και οπλικά συστήματα, Ισραηλινά οπλικά συστήματα στα νησιά. Να θυμίσουμε ότι η Τουρκία γνωρίζει ότι υπάρχουν δυνάμεις στα νησιά εδώ και δεκαετίες. Στο παρελθόν έχουν προκύψει πολλές φορές διαφορές για το ζήτημα αυτό. Τώρα επανέρχεται επειδή θα εγκατασταθούν εκεί όλα αυτά τα Ισραηλινά συστήματα που θα περιλαμβάνονται στην ασπίδα του Αχιλλέα. Και αυτό έχει ανεβάσει τους τόνους και έχει φτάσει στο θέμα στον Ερντογάν. Όταν φτάνει το θέμα στον Ερντογάν, εκεί έρχεται φθινόπωρο χειμώνας, θα έλεγα, στις ελληνοτουρκικές σχέσεις. Τώρα, από εδώ και πέρα, θα δούμε πώς θα προχωρήσουν και βεβαίως ποιες θα είναι οι αντιδράσεις της Τουρκίας όταν σε αυτούς τους επόμενους 35 μήνες, όταν θα αρχίσουν να έρχονται αυτά τα όπλα και να τοποθετούνται στην ελληνική επικράτεια.
0: Το ένα στοιχείο είναι αυτό που λες, ότι Μανώλη, μετά από, εδώ τα συζητάμε, εσύ δηλαδή μας αναφέρεις το ρεπορτάζ σου, τις πληροφορίες σου, το σχόλιο σου, είχαμε τον Τούρκο Υπουργό Άμυνας, τον Γκιουλέρ, τον Φιντάν, τον Υπουργό των Εξωτερικών, ανακοινώσεις από τα Υπουργεία, αλλά φαίνεται τώρα ότι πηγαίνουμε σε ένα άλλο επίπεδο με τον ίδιο τον Τούρκο Πρόεδρο.
16: Και είναι γραπτή δήλωση αυτή. Τι εννοώ? Μιλάει ο Ερντογάν στο αεροπλάνο, καταγράφεται και μετά διανέμεται σε όλους τους δημοσιογράφους αφού έχει φιλτραριστεί.
0: Άρα αποκλείεται κάτι.
16: Όχι.
0: Ναι, αποκλείεται
16: όχι,
0: κάτι
16: δεν είπε
0: να
16: κάτι
0: έχει
16: παραπάνω.
0: Ωραία.
16: Όχι. Είναι φιλτραρισμένη.
0: Το δεύτερο είναι, αναζητώντας το κίνητρο του Ερντογάν αυτή τη χρονική στιγμή, λες ότι βλέπει την συμφωνία με το Ισραήλ και όλα αυτά. Υπάρχει πίεση από το εσωτερικό του και κριτική για το ότι η Ελλάδα αναπτύσσει αυτά τα όπλα, δηλαδή υπάρχει
16: μέχρι στιγμής, όχι τόσο πολύ,
0: υπάρχει στοιχείο που
16: τις επόμενες μέρες, αλλά ο Ερντογάν δεν έχει, ο Ερντογάν δεν αισθάνεται πολιτική πίεση από κανέναν αυτή τη στιγμή.
0: Είναι αντιληπτό, από αυτά που μας έχεις πει είναι αντιληπτό. Και όποιος τον έχει πιέσει, έχουμε δει που καταλήγει.
16: Ναι, γι' αυτό το λέω. Αυτό είναι καθαρά ζωτική σημασία ζήτημα η Τουρκία.
0: Ναι. Αυτό μας δείχνει καταρχάς ότι θα έχουμε, δεν, δεν, Δηλαδή θα υπάρχουν και νέα, όπως είδαμε και με την Άφτεξ που βάλε για τις έρευνες νότια από το Κάστελο Όριζο, εκεί που η Τουρκία θεωρεί πως είναι το δικό της θαλάσσιο πάρκο. Θα δούμε μια κλιμάκωση το επόμενο χρονικό διάστημα. Τουλάχιστον αυτό προδίδει εικόνα αυτή τη στιγμή, έτσι δεν είναι?
16: Έτσι είναι και νομίζω έχουμε πολλά πράγματα μπροστά μας. Δηλαδή από τα θαλάσσια πάρκα, το θαλάσσιο χρονολογικό σχεδιασμό, βλέπετε από την Άγκη 15
0: το νομοσχέδιο για την Γαλάζια Πατρίδα.
16: Το προεδρικό διάταγμα. Το έχει το Ερντογάν και λέει: προσέξτε, μη στρατικοποιείτε τα νησιά.
0: Και μάλιστα με όπλα Ισραηλινά.
16: Με όπλα Ισραηλινά. Με όπλα Ισραηλινά. Αυτό είναι το πρόβλημα.
0: Με όπλα Ισραηλινά. Έχει πει κάτι ο Γεραπέτρης, αλλά δεν ξέρω τώρα σε αυτό το πλαίσιο τι μπορούμε να δούμε στο προσεχές μέλλον. Δηλαδή, υπάρχει μια αναφορά του συνέντευξη που έδωσε στα νέα ότι μπορεί να δει το Φιντάν στο πλαίσιο τη συνόδου του ΟΗΕ. Δεν ξέρω.
16: Μακάρι να τον δει, ναι. Μακάρι να συναντηθούν, γιατί αν αφήσουν αυτές οι αναφορές, υπάρχει ζήτημα.
0: Ναι, ναι, ναι. Αντιληπτό. Μανώλη, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είσαι καλά, καλό μεσημέρι. Φαίνεται λοιπόν πως υπάρχει μια κλιμάκωση από την πλευρά της Άγκυρας ό,τι αφορά την ρητορική της, και μάλιστα είχε προηγηθεί από αυτές τις δηλώσεις Ερντογάν, είχε προηγηθεί ένα δημοσίευμα στη Μιλιέτ. Δεν είναι τυχαία η εφημερίδα και δεν είναι τυχαίο το δημοσίευμα. Η εφημερίδα δημοσίευε πληροφορίες σύμφωνα με τις οποίες υπάρχει μια διακοίνωση από την πλευρά της Άγκυρας προς την Αθήνα, με την οποία έλεγε ότι εμείς δεν θα επιτρέψουμε οτιδήποτε επηρεάσει, μεταβάλει το status quo στο Αιγαίο. Ο κύριος Λάβδας, ο καθηγητής Λάβδας, ήταν το πρωί στο Sky.
18: Η Τουρκία θα προσπαθήσει να προβοκάρει. Δεν πρόκειται ένα πρωί ξαφνικά να επιχειρήσει απόφαση σε ένα ελληνικό νησί, έτσι, αυτά είναι αυτονόητα. Θα προκαλέσει μια κρίση κάποια στιγμή, η οποία δεν θα είναι σαφές πώς έχει προκληθεί. Η Ελλάδα πρέπει να εξοπλίζεται συστηματικά. Πρέπει να λέει δημόσια ότι η Τουρκία αποτελεί πρόβλημα. Αλλά κατά την άποψή μου, ποτέ δεν πρέπει να λέει ότι εξοπλίζεται για την Τουρκία. Μάλιστα. Η Ελλάδα εξοπλίζεται για να είναι ένας κρίσιμος εταίρος της σταθερότητας και βεβαίως του ΝΑΤΟ στην περιοχή μας. Ταυτόχρονα η δημόσια διπλωματία θα πρέπει να δείχνει ότι η Τουρκία είναι πρόβλημα.
0: Θα αλλάξουμε θέμα. Θα έρθουμε σε αυτή τη γνωστή υπόθεση με το βρέφος της Κυψέλης, που έχει σοκάρει το Πανελλήνιο. Έχει πάρει το δρόμο της για τη δικαιοσύνη. Γίνονται ανακρίσεις, έχουν ασκηθεί διώξεις, κατηγορίες εις βάρος των προφυλακισμένων. Ωστόσο, υπάρχουν και πτυχές οι οποίες έρχονται πάλι στο φως, δηλαδή υπάρχουν και θέματα τα οποία έρχονται πάλι στην επιφάνεια με αφορμή μια τέτοια υπόθεση, και είναι πώς λειτουργούν οι δομές πρόνοιας στη χώρα, ειδικά όταν έχουμε να κάνουμε με παιδιά. Η Σοφία Γαλάν είναι στο στούντιο μαζί μας. Καλώς ήρθε, Σοφία.
19: Καλώς ήρθατε, Σπύρο. Και το θέμα είναι τώρα τι θα γίνει αφενός με το δικαστικό σκέλος. Γιατί, ναι, όπως είπες, να θυμίσουμε ότι ο 43χρονος Έλληνας, η 38χρονη Γερμανίδα και ο 26χρονος Αφγανός που βρέθηκαν στο διαμέρισμα, στο οποίο εντοπίστηκε η βαλίτσα με το νεκρό βρέφος, έχουν πάει στα δικαστήρια της πρώην σχολής Ευελπίδων σήμερα το πρωί για να απολογηθούν όσον αφορά το κακούργημα που αφορά διακίνηση ναρκωτικών και ένα πλημέλημα για μια ανακοίνωση της ανέβρεσης νεκρού. Μιλάμε για το νεκρό βρέφος. Η έρευνα συνεχίζεται όμως για να δούμε τις συνθήκες κάτω από τις οποίες πέθανε το βρέφος που βρέθηκε, ναι, στη βαλίτσα. Ναι. Εκεί, όταν ολοκληρωθεί η έρευνα, θα ασκηθούν και οι επόμενες διώξεις. Ναι. Αυτό στο δικαστικό σκέλος. Όπως είπες όμως, η υπόθεση της Κυψέλης επαναφέρει στη δημόσια συζήτηση το θέμα της παιδικής προστασίας στην Ελλάδα. Και αυτό διότι για τη συγκεκριμένη οικογένεια είχαν ηχήσει αρκετές φορές τα καμπανάκια σχετικά με τις συνθήκες διαβίωσης των παιδιών. Για παράδειγμα, σύμφωνα και με την ανακοίνωση του Χαμόγελου του Παιδιού, τον Απρίλιο του 2020 είχε φτάσει ανώνυμη καταγγελία για τα τρία παιδιά για κακές συνθήκες διαβίωσης και χρήση ουσιών από τους γονείς. Είχε διαβιβαστεί τότε η αναφορά στην αρμόδια εισαγγελία, δεν είχαμε ωστόσο μετά ενημέρωση για την εξέλιξη. Άλλη μία ανώνυμη κλήση έγινε επίσης το 2024 για τις συνθήκες διαβίωσης των παιδιών για σωματική βία του πατέρα και κακοποίηση της κόρης τότε. Και καταλήγουμε τον Αύγουστο του 2025, τα δύο πρώτερα παιδιά, σήμερα 9 και 12 ετών, να καταλήγουν με εισαγγελική εντολή στο νοσοκομείο Παίδων Αγία Σοφία. Η κοινωνική υπηρεσία του νοσοκομείου, μάλιστα, είχε και αναλυτικό φάκελο για τα παιδιά. Με βάση αυτά τα δεδομένα, τα παιδιά δεν θα έπρεπε να επιστρέψουν στην οικογένεια. Όμως ο 43χρονος φαίνεται ότι μπήκε στο νοσοκομείο και πήρε τα παιδιά. Όπως δήλωσε ο πρόεδρος του Χαμόγελου του Παιδιού, Κώστας Γιαννόπουλος, στο ραδιόφωνο του Sky, μάλιστα τα πήρε τρεις φορές. Mm-hmm.
20: Τρεις φορές το έκανε αυτό. Και το κυριότερο απ' όλα είναι ότι γνωρίζανε ότι υπήρχε επικινδυνότητα για τη ζωή των παιδιών. Δεν μας ενημέρωσαν, δεν έγινε τίποτα. Το αποτέλεσμα τα παιδιά να μην έχουν βρεθεί και αλλάζοντας διευθύνσεις, να μην ξέρουν που βρίσκονται και να μην ψάχνουν να τα βρουν και δεν τα βρίσκανε.
19: Το κράτος έχει κάνει προσπάθειες για την προστασία των παιδιών. Η Εθνική Στρατηγική για την Πρόληψη της Βίας και την Αντιμετώπιση της Παραβατικότητας Ανηλίκων 2025-2030, που παρουσιάστηκε το 2025, το Εθνικό Σχέδιο Δράσης για την Αντιμετώπιση της Σεξουαλικής Βίας κατά των Ανηλίκων, επίσης, που παρουσιάστηκε το 2022, μία από τις αλλαγές που προβλέπονταν, Σπύρο, ήταν το ενιαίο πρωτόκολλο παιδικής προστασίας. Αυτό προέβλεπε ότι όλες οι υπηρεσίες που εμπλέκονται με υπόθεση παιδιού σε κίνδυνο θα συνεργάζονταν. Παρ' όλα αυτά, φαίνεται ότι εδώ έχουμε ακόμη ένα θεσμικό κενό στον συντονισμό ανάμεσα σε εισαγγελία ανηλίκων, κοινωνικές υπηρεσίες Δήμων, γιατί οι Δήμοι είναι επιφορτισμένοι με αυτό, ελληνική αστυνομία, νοσοκομεία και δομές παιδικής προστασίας. Ο πρόεδρος του Χαμόγελου του Παιδιού, μιλώντας στο ραδιόφωνο του Sky, έθεσε επίσης και το ζήτημα της υποστελέχωσης, που δυσκολεύει ακόμη περισσότερο τα πράγματα.
20: Όταν είναι υποστελεχωμένα οι υπηρεσίες των Δήμων αρχικά, όταν ο εισαγγελέας είναι μόνος του, μόνη της, και δεν έχει υπηρεσιακούς παράγοντες που να τη βοηθήσουν στις αποφάσεις, είναι ένα σύμπλεγμα καταστάσεων που δεν έχει αποφασίσει κανένας να το φτιάξει.
0: Και νομίζω, Σοφία, ότι εκεί πρέπει να επικεντρώσουμε. Βεβαίως είναι και αυτή, καθ' αυτή η υπόθεση που πρέπει να δούμε τι ακριβώς συνέβη σε αυτό το σπίτι και κατέληξε ένα βρέφος νεκρό, αλλά να αναδειχθούν και όλα αυτά τα κενά που με το ρεπορτάζ τώρα μας είπες. Σε ευχαριστούμε πολύ. Και θα αλλάξουμε θέμα. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης σήμερα, λίγες ημέρες πριν ανέβει στη Θεσσαλονίκη, βρέθηκε στο Μητροπολιτικό Πάρκο Αένων, στο Φανερικό Όρμο, για την υπογραφή της σύμβασης για την κατασκευή του πάρκου. Ήταν μια εκδήλωση περιφέρειας Αττικής και ο Γιάννης Καντέλης μας περιμένει. Γεια σου, Γιάννη.
1: Καλό μεσημέρι, Σπύρο. Με τον κύριο Μητσοτάκη να μιλά για την μεγαλύτερη ανάπλαση στο παραλιακό μέτωπο της Αττικής και το μεγαλύτερο παραθαλάσσιο πάρκο, και ταυτοχρόνως να μην ξεχνά να στείλει και το μήνυμα εν ώψη της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης το Σαββατοκύριακο, εκεί που, όπως ο ίδιος σημείωσε, θα ανακοινώσει έργα τα οποία έργα θα χρηματοδοτηθούν είτε από ευρωπαϊκούς είτε από πόρους του κράτους είτε από ιδιωτικές επενδύσεις, συντονίζοντας πως η επόμενη τετραετία πρέπει να είναι μια τετραετία με άλμα ανάπτυξης για την χώρα, κατά την οποία οι υποδομές θα συνεχίσουν να κατασκευάζονται παρά την λήξη του Ταμείου Ανάκαμψης και την ολοκλήρωσή του. Με τον Πρωθυπουργό να θέλει να στείλει το μήνυμα και για την επόμενη τετραετία από το βήμα της ΔΕΘ, καθώς πέρα από την οικονομική πολιτική του 2027 αναμένεται να ανακοινώσει και να περιγράψει μια σειρά από πολιτικές αλλά και οικονομικούς στόχους για την επόμενη τετραετία.
0: Γιάννη, μήνυμα μαζί. Να ακούσουμε λίγο ένα απόσπασμα από τον Κυριάκο Μητσοτάκη, γιατί θέλω κάτι να σε ρωτήσω.
21: Τα έργα υποδομής συνεχίζονται και για μας η επόμενη τετραετία πρέπει να είναι μια τετραετία που θα συνδυαστεί με ένα μεγάλο άλμα ανάπτυξης, το οποίο θα στηρίζεται πρωτίστως στις επενδύσεις, δημόσιες και ιδιωτικές. Έχοντας πια ολοκληρώσει το Ταμείο Ανάκαμψης, θα πούμε ότι ναι, δεν χάσαμε ούτε ένα ευρώ από τα 36 δισεκατομμύρια ευρώ.
0: Αυτό που ήθελα να σε ρωτήσω, βέβαια μας είχες προειδεάσει, Γιάννη, με το ρεπορτάζ σου, ότι από τη στιγμή που διαφάνηκαν οι προθέσεις Σαμαρά, περάσαμε από το «δεν σχολιάζουμε» σε κανονικές τοποθετήσεις πια κυβερνητικών στελεχών απέναντι σε δηλώσεις του πρώην Πρωθυπουργού.
1: Ναι, και παρότι το Μέγαρο Μαξίμου με τον άλλο τρόπο θέλει να στρέψει τη συζήτηση στις πολιτικές, τουλάχιστον όπως φάνηκε την παρέμβαση σήμερα του κύριου Μαρινάκη, ναι, και να μην προσωποποιήσει αυτή την αντιπαράθεση, φαίνεται ότι πλέον πάμε σε έναν εμφύλιο στην ουσία. Ο κύριος Πλεύρης, μιλώντας στο Άξιον, είπε ότι ο κύριος Σαμαράς είναι πλέον ένας αντίπαλος της Νέας Δημοκρατίας για τις προσεχείς εκλογές. Είναι δεδομένο ότι θα προσπαθήσουν πλευρά και της κυβέρνησης και της Νέας Δημοκρατίας να θωρακίσουν διαρροές προς το κόμμα του κύριου Σαμαρά. Είναι δεικτική αντίδραση που υπήρξε για την χθεσινή του δήλωση με αφορμή το πρώτο σέλιδο της εφημερίδας Εστία για την αναγραφή στον ΕΟΠΗ στην πλατφόρμα Αρενθίλη και Ακαθόριστο, ναι, με τον κύριο Γεωργιάδη πρώτο να διορθώνει αμέσως αυτό το οποίο ήταν κάτι της εταιρείας που συνεργάστηκε για να φτιάξει την πλατφόρμα βασισμένο σε διεθνή πρότυπα, αλλά και με την κυβέρνηση να τονίζει πως αυτά είναι ίσονος σημασίας θέματα τα οποία προσπαθεί να προβάλλει ο κύριος Σαμαράς για να περιχαρακώσει ένα κοινό, χωρίς όμως να μιλάει για τα σημαντικά της κυβερνητικής πολιτικής, είτε αυτά αφορούν την κατοίκον παροχή αυτών των φαρμάκων πλέον, είτε άλλα ζητήματα όπως ο θόλος του Αχιλλέα που αφορά την αμυντική θωράκιση της χώρας.
0: Ευχαριστώ πάρα πολύ, Γιάννη. Ο Γιάννης Καντέλης, ένα δείγμα αυτό που λέμε από τον Υπουργό Υγείας, από τον κύριο Γεωργιάδη, ήταν στο Open.
2: σήμερα ανέβασα στο Twitter μου τα αντίστοιχα έγγραφα του ποιητή της εποχής που ήταν πρωθυπουργός ο Αντώνης Σαμαράς, που πάλι προέβλεπαν ακριβώς και το σοφίλο Αρενθίνη και άλλο. Θα πει ότι ο Σαμαράς πετούσε εγώ κατζέντα. Η ιδέα του να τα βρίσκει όλα μαύρα στην Ελλάδα και στη Νέα Δημοκρατία δεν με βρίσκει σύμφωνο. Και δεν του κάνει και καλό.
0: Από την άλλη πλευρά έχουμε τον Αλέξη Τσίπρα σήμερα στη Θεσσαλονίκη, στην πρώτη από τις δύο εμφανίσεις του μέσα σε λίγες ημέρες, και ο Αντώνης Ατζολέτος έχει γράψει και το ρεπορτάζ του σήμερα στην Καθημερινή για το πώς θα κινηθεί ο πρώην Πρωθυπουργός, και είναι εδώ μαζί μας στούντιο. Καλώς ήρθες, Αντώνη.
3: Καλό μεσημέρι. Λοιπόν, υπάρχει μια στόχευση στο να δείξει ο πρώην Πρωθυπουργός ότι το πρόγραμμά του είναι πλήρως κοστολογημένο και ότι λέει μπορεί να βγει. Ό,τι λέει μπορεί να εφαρμοστεί. Λένε συνεργάτες του πως δεν θα υπάρχει καμία μόνιμη παροχή χωρίς μόνιμη πηγή χρηματοδότησης και καμία μόνιμη δαπάνη με έκτακτο έσοδο, και ότι κάθε μέτρο θα εφαρμόζεται σε φάσεις, θα ελέγχεται πριν επεκταθεί και θα επανεκτιμάται κάθε χρόνο. Θα ακούσουμε για ένα μεικτό κόστος μέτρων περίπου στα 7,4 δισεκατομμύρια ευρώ με βάση τους κανόνες που είπαμε πριν. Υπολογίζει μαζί με την πατριωτική εισφορά, για την οποία θα μιλήσει αναλυτικά ο κύριος Τσίπρας, μόνιμα έσοδα, χωρίς μάλλον την πατριωτική εισφορά, τα μόνιμα έσοδα να είναι στο 1,9 δισεκατομμύρια ευρώ για το κράτος, οπότε θα υπάρχει μια καθαρή δαπάνη 5,47 δισεκατομμυρίων. Και κάποιος διαθέσιμος χώρος στα 5,6 δισεκατομμύρια. Τώρα, το πρόγραμμα θα είναι σε τέσσερις πτυχές, σε τέσσερις άξονες. Θα υπάρχει αντιμετώπιση της ακρίβειας παράλληλα με την ενίσχυση του εισοδήματος, η στήριξη της εργασίας και των μικρομεσαίων επιχειρήσεων, το κοινωνικό κράτος με έμφαση στην υγεία και στην παιδεία, αλλά και η αλλαγή του παραγωγικού μοντέλου με την ανακατανομή του πλούτου, για την οποία έχει μιλήσει πολλές φορές ο κύριος Τσίπρας.
0: Στο ρεπορτάζ σου το αναφέρεις 2-3 φορές. Εγώ σε διάβασα στην Καθημερινή αυτό περί πατριωτικής εισφοράς. Είναι κάτι γνωστό? Εγώ δεν το θυμάμαι.
3: Είναι κάτι γνωστό. Είναι κάτι για το οποίο έχει μιλήσει.
0: Ό,τι τι, δηλαδή από ποιος θα συνεισφέρει σε αυτή.
3: Προφανώς
0: θα κάνει ένα κάλεσμα όσοι θέλετε,
3: ναι,
0: θελοντικό, τι.
3: Θα είναι κάτι το οποίο θα έχει να κάνει και με τα εισοδήματα του καθενός. Έτσι το έχουμε μάθει, έτσι προσδιορίζεται, αλλά νομίζω ότι πρέπει να περιμένουμε μέχρι το βράδυ, ναι, για να δούμε πώς ακριβώς θα το εξειδικεύσει.
0: Θα το εξειδικεύσει. Σωστό είναι αυτό. Σωστό είναι αυτό, γιατί αφήνει ερωτήματα. Δηλαδή, η πατριωτική εισφορά θα είναι φόρος, θα είναι κάποιος άλλος τρόπος για να μαζέψει.
3: Δεν θα είναι κάτι που θα επιβαρύνει, όπως καταλαβαίνεις, κάποιον χαμηλόμισθο συνταξιούχο. Αυτό είναι σίγουρο.
0: Ναι, ναι. Αντώνη, ήθελα και κάτι άλλο. Είχαμε σήμερα στη Βουλή ψηφοφορία για την κυρία Κρήτα.
3: Ναι.
0: Δεν εξελέγει.
3: Δεν εξελέγει, τώρα, γιατί τα παρόν της πλειοψηφίας ήταν περισσότερα από τις θετικές ψήφους. Μπορεί να συμπλήρωσαν το κατώτατο αριθμό των 75, αλλά ήταν 169 παρόν. Συνεπώς δεν εξελέγει. Συνεπώς ο ΣΥΡΙΖΑ δεν έχει δικαίωμα να προτείνει άλλο πρόσωπο για αντιπρόεδρο της Βουλής. Θα μείνει καινή η θέση της κ. Γεροβασίλη. Και εδώ ασφαλώς θα γίνει μεγάλη κουβέντα τώρα σε αυτό που είχε βάλει και το ΠΑΣΟΚ και ο ΣΥΡΙΖΑ στην κουβέντα, ότι στη διάσκεψη των Προέδρων θα υπάρχει ένας λιγότερο από την μειοψηφία και ενδεχομένως η απαιτούμενη πλειοψηφία των 3/5 που θέλει για τους επικεφαλείς των ανεξάρτητων αρχών να είναι πιο εύκολη για την κυβέρνηση.
0: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Αντώνη. Ο Αντώνης Ατζολέτος ήταν. Μάλιστα, επικράτησε και ένταση στη Βουλή σε αυτή την ψηφοφορία που έγινε. Είναι η κυρία Κωνσταντοπούλου και ο κύριος Δοδονής από το ΠΑΣΟΚ.
22: Γιατί χειρονομείτε, κύριε Δοδονή, σε εμένα χειρονομείτε? Το ΠΑΣΟΚ έχει τεράστια ευθύνη για αυτήν την ακραία συνθήκη στην οποία η Νέα Δημοκρατία επιχειρεί να στερήσει τη μοναδική υποψήφια γυναίκα αντιπρόεδρο από το Προεδρείο.
23: Δεν αντελήφθη περί ποιου αντικειμένου συζητούμε. Δεν ψήφισε κανένα αντιπρόεδρο πλην του δικού της υποψηφίου.
22: Πλάτες κάνει ο αντιπρόεδρός σας στη Νέα Δημοκρατία. Ο κύριος Κουκουλόπουλος ενεργεί ως Νέα Δημοκρατία.
24: Αφήστε εξυπνακισμούς μαζί μου, καταλαβαίνετε σας λέω. Αφήστε τους εξυπνακισμούς μαζί μου και τη χιδεότητα. Τέλος η χιδεότητά σας από μένα τουλάχιστον δεν είναι ανοιχτή.
0: Τα πρόσωπα που ακούσαμε, οι φωνές που ακούσατε, νομίζω είναι εκεί. Δηλαδή, τις γνωρίζετε. Ήταν η πρόεδρος της Πλευρής Ελευθερίας, ήταν ο κ. Δοδονής και στο τέλος ο προεδρεύων ο κύριος Κουκουλόπουλος. Ο κύριος Κουκουλόπουλος ήταν στο τέλος η αντρική φωνή που ακούσατε. Η Σοφία Καλαβρού είναι στο στούντιο γιατί είχαμε ένα φρικαστικό συμβάν στην Κλητορία. Καλώς ήρθες, Σοφία.
4: Καλό μεσημέρι. Συνελήφθη λοιπόν Σπύρο χθες το απόγευμα ένας 50χρονος ημεδαπός άνδρας στην Κλητορία Χαΐας για τη βάναυση θανάτωση σκύλου από πυροβολισμό. Σύμφωνα με πληροφορίες, πολίτης φέρεται να είδε τον άνδρα να πλησιάζει έναν αδέσποτο σκύλο και να τον πυροβολεί. Στη συνέχεια, ο άνδρας επιβιβάστηκε στο γιοταχή του και αποχώρησε από το σημείο. Μετά την καταγγελία, οι αστυνομικοί εντόπισαν το όχημα του 50χρονου έξω από στάβλο, αλλά όχι τον ίδιο. Ο ίδιος, σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, μετέβη στη συνέχεια αυτοβούλος στο αστυνομικό τμήμα, όπου και συνελήφθη. Σε έρευνα που πραγματοποιήθηκε από τους αστυνομικούς στο αυτοκίνητο του συλληφθέντα, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν 22 φυσίγγια, μία θήκη μεταφοράς κυνηγετικού όπλου και τρία κυνηγετικά όπλα που κατήχε νόμιμα ο κατηγορούμενος, και αφαιρέθηκαν και αυτά. Σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία κακουργηματικού χαρακτήρα, ενώ ο κατηγορούμενος αναμένεται να οδηγηθεί στον εισαγγελέα πρωτοδικών Αχαΐας.
0: Τι είναι
4: να
0: πει κανείς.
4: Άλλο ένα βάναυσο περιστατικό.
0: Ναι, ναι, ναι. Σε ευχαριστώ Σοφία, η Σοφία Καλαβρού. Και έχουμε και άλλες απάτες, δυστυχώς έχουμε και άλλες απάτες, είναι σχεδόν καθημερινό πια το φαινόμενο, εις βάρος όχι μόνο ηλικιωμένων, με διάφορες προφάσεις. Με την Ελένη Παρασκευοπούλου, την ανταποκρίτριά μας, συνεργάτη μας στην Πάτρα, πολλές φορές έχουμε αναφερθεί σε τέτοιου είδους θέματα και θα συνεχίζουμε να το κάνουμε κάθε φορά, προκειμένου να ακούσουμε όσο το δυνατόν περισσότεροι το πώς δρούν και το τι μεθόδους χρησιμοποιούν αυτά τα κυκλώματα. Γεια σου, Ελένη. Γεια σου. Καλό μεσημέρι.
5: Καλό μεσημέρι από την Πάτρα, από τη Δυτική Ελλάδα. Αρκετές περιπτώσεις που έχουμε και σήμερα από το αστυνομικό δελτίο. Θα ξεκινήσω από την περιοχή της Πάτρας με ηλικιωμένη που πέφτει θύμα απάτης όταν άγνωστος επικοινωνεί τηλεφωνικά μαζί της και προσποιείται τον υπάλληλο του ΔΔΕ. Της λέει ότι υπάρχει διαρροή ρεύματος, ένα από τα γνωστά κόλπα.
0: Τα γνωστά, ναι, ναι, ναι.
5: Κινδυνεύουν τα κοσμήματά σου, τα χρήματά σου. Βάζει λοιπόν, η γυναίκα δεν είχε χρήματα, βάζει τα κοσμήματά της αξίας περίπου 8.000 ευρώ μέσα σε μια σακούλα, τα αφήνει έξω από το σπίτι και οι επιτίδοι περνούν, τα παίρνουν και εξαφανίζονται. Αντίστοιχη απάτη καταγράφεται και στην Ηλία, μόνο που αυτή τη φορά ο άγνωστος καλεί και της λέει πως είναι λογιστής, θέλει να της καταγράψει ό,τι έχει, έτσι 4.000 ευρώ σε αυτή την περίπτωση και 8 και 5.000 ευρώ αξία κοσμημάτων, δίνω κατά προσέγγιση το νούμερο, ναι, ναι. Τα αφήνει και αυτή έξω από το σπίτι και άγνωστοι περνούν και τα παίρνουν. Στην Πάτρα έχουμε και σύλλογος ο οποίος μπήκε στο στόχαστρο μετά από τηλεφωνική επικοινωνία, κατάφεραν να αποκτήσουν δυστυχώς με τα τεχνάσματα των επιτηδίων πρόσβαση στον τραπεζικό λογαριασμό και απέσπασαν συνολικά 5.000 ευρώ χρήματα που φαίνεται πως έχουν μάλιστα μετακινηθεί προς τη Γαλλία. Είναι μια υπόθεση που νομίζω ότι θα έχει εξέλιξη τις επόμενες ημέρες. Θα σας πω και στο τελευταίο που είναι πιο απίθανο, θα έλεγα. Όπου έχουμε και την εμπλοκή της τεχνητής νοημοσύνης για να δούμε τι μπορούμε να πάθουμε σήμερα με όλα αυτά που συμβαίνουν. Γυναίκα λοιπόν στην Πάτρα καταγγείλει ότι απατεώνας την πήρε τηλέφωνο και επικοινώνησε μαζί της και της είπε πως είναι ο Κριστιάν Ρονάλντο. Μάλιστα της έστειλε και βίντεο όπου φαινόταν ο ίδιος και την έπεισε να περάσει χρήματα μέσω Άιρις. Μιλάμε

0: μπορεί σε κάποιους αυτό να προκαλεί μια θυμηδία, αλλά όταν αντιλαμβάνεσαι ότι για έναν άνθρωπο μπορεί, ένας άνθρωπος μπορεί από αυτό να χάσει το βιός του, δεν, κάπου εκεί τελειώνει το αστείο δηλαδή.
1: Νομίζω ότι τέτοιες υποθέσεις θα είναι οι επόμενες που θα μας απασχολήσουν.
0: Ναι, ναι, ναι, έχεις απόλυτο
1: μπορεί
0: δίκιο.
1: Έχεις να τροποποιήσει φωνή, εικόνα και να σου
0: έχεις
1: δώσει μια
0: ευαίσθηση.
1: Τέτοια νομίζω ότι θα είναι τα θέματα που θα μας απασχολήσουν δυστυχώς.
0: Ναι, Ελένη μου, ναι, ναι, ναι. Να είσαι καλά, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Η Ελένη Παρασκευοπούλου από την Πάτρα. Διεθνείς εξελίξεις από την Deutsche Welle αμέσως τώρα.
2: Εδώ Deutsche Welle από τη Βόνη. Μεταδίδουμε δελτίο ειδήσεων.
3: Δολιοφθορές σε ενεργειακές υποδομές στο μικροσκόπιο των γερμανικών αρχών. Η υπόθεση του ντρόουν στη Λειψία στο επίκεντρο των Ευρωπαίων Υπουργών Εξωτερικών. Κλιμακώνεται η σύγκρουση διοίκησης και εργαζομένων στην Volkswagen. Χαίρετε κυρίες και κύριοι, ακούτε το δελτίο ειδήσεων της Deutsche Welle. Στο μικρόφωνο σήμερα η Χρύσα Βαχτσεβάνου. Ως δολιοφθορά με πιθανό εξτρεμιστικό κίνητρο ερευνούν πλέον οι γερμανικές αρχές το περιστατικό σε υποσταθμό ηλεκτρικής ενέργειας στο Bergheim κοντά στην Κολονία. Όπως ανακοίνωσε ο Υπουργός Εσωτερικών της Βόρειας Ρινανίας Βεσφαλίας, Herbert Reul, άγνωστοι τοποθέτησαν καλώδια πάνω από εναέριες γραμμές προκαλώντας βραχυκύκλωμα. 5 μονάδες λιγνητικών σταθμών στην περιοχή τέθηκαν αυτόματα εκτός δικτύου. Ωστόσο, η ηλεκτροδότηση των οικοκυριών δεν επηρεάστηκε. Μόλις λίγες ώρες νωρίτερα, άγνωστοι είχαν επιχειρήσει να προκαλέσουν βραχυκύκλωμα και σε υποσταθμό κοντά σε λιγνητικό σταθμό στο Βραδεμβούργο. Οι δύο υποθέσεις παρουσιάζουν ομοιότητες, χωρίς μέχρι στιγμής να έχει διαπιστωθεί όμως σύνδεση μεταξύ τους από τις αρχές. Συναγερμός σήμανε σήμερα τα χαράματα και στο Augsburg μετά από έκρηξη κοντά στον κεντρικό σταθμό, από την οποία τραυματίστηκαν ελαφρά δύο άνθρωποι. Λίγες ώρες αργότερα εντοπίστηκε ένα ύποπτο αντικείμενο μέσα στο σταθμό, προκαλώντας προσωρινή διακοπή της κυκλοφορίας. Το αντικείμενο αποδείχθηκε ακίνδυνο και τα αίτια της έκρηξης παραμένουν μέχρι τώρα άγνωστα. Εδώ Deutsche Welle από τη Βόνη. Επιστρέφουμε στη Γερμανία, όπου κλιμακώνεται η σύγκρουση διοίκησης και εργαζομένων στην Volkswagen. Σύμφωνα με δημοσίευμα του περιοδικού Wirtschaftswoche, η διοίκηση εξετάζει τον τερματισμό της παραγωγής σε 4 γερμανικά εργοστάσια, στο Emden και στο Zwickau το 2031, στο Ανόβερο το 2032 και στο εργοστάσιο της Audi στο Neckarsulm το 2034. Ο πρωθυπουργός της Αξονίας, Μιχαήλ Κρέτσμερ, έκανε λόγο για ιδιαίτερα ανησυχητικές φήμες, τονίζοντας ότι δεν έχει ληφθεί ακόμη απόφαση και ότι ούτε την Παρασκευή αναμένεται κάτι τέτοιο. Αυτές ήταν οι ειδήσεις της Deutsche Welle. Γεια σας από τη Βόνη.
0: Και από τη Βόνη στο Νεοφάλαιρο με Θανάση Κρητικό στο στούντιο. Καλώς τον.
4: Χαίρετε. Ποδοσφαιρική πανδεσία σήμερα στην τηλεόραση του Sky, διότι έχουμε την συνέχεια της πρώτης αγωνιστικής του κυπέλου Superbet. Η αυλαία άνοιξε χθες με το παιχνίδι Βόλος Καλαμάτα που ολοκληρώθηκε ισόπαλο 2-2. Και για να πω το πρόγραμμα πολύ γρήγορα, Νέστος Χρυσούπολης ΑΕΚ στις 5 στον ανοιχτό Sky, Μαρκό Κηφισιά στις 5.30 στον Sky Hybrid, στις 8 Λάρισα εναντίον Ολυμπιακός στον ανοιχτό Sky σε εμάς. Γι' αυτό και το δελτίο θα
0: λίγο μετά τις 7.
4: Τις 7. Πανσεραϊκός Ατρόμητος Sky Hybrid και Πάο Κόφη στις 10.15 στον ανοιχτό Sky.
0: Σε ευχαριστούμε, Θανάση.
5: Επόμενος.
6: Ναι.
5: Χαμήλωσε ρε φίλε το ραδιόφωνο.
6: Ναι, εγώ μιλάω. Τώρα, ποιος.
5: Τώρα προκαλείς, λέγε.
6: Κώστας λέγομαι. Άλλες έτσι να πούμε για κάνα δελτίο.
5: Τι δελτίο, τον 12.
6: 12 ώρες μου πήρε να αναλύσω το σύστημά του.
5: Εσύ το έχεις σύστημα να παίρνεις να λες τον πόνο σου.
6: Αφού η ομάδα πονάει ρε Γιάννη, είναι άρρωστη.
5: Άντε σε ένα γιατρό. Επόμενος.
7: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν. Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
0: Και κάπως έτσι φτάσαμε στο τέλος του μαγκαζίνου. Σε πολύ λίγο δελτίο ειδήσεων και αμέσως μετά βεβαίως έρχονται οι κολοκυθιάς της Αναστασοπούλου. Έρχονται τα παιδιά της αλλαγής. Να είστε καλά, καλό υπόλοιπο ημέρα σε εύχομαι.
8: 44 χρόνια πριν επενδύσαμε σε ένα μεγάλο όραμα. Να γίνουμε Μητροπολιτικό Κέντρο για την Ιδιωτική Πανεπιστημιακή Εκπαίδευση. Και σήμερα είμαστε το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Μέσα από συνεργασίες

0: 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια. Προσφέρουμε σύγχρονα προγράμματα σπουδών και ισχυρά διεθνή πτυχία με άμεσες επαγγελματικές προοπτικές. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους.
1: Δώσε μου ένα πλοίο και θα κινήσω τη γη. Starbulk. Η μεγαλύτερη εισηγμένη ναυτιλιακή εταιρεία ξηρού φορτίου στην Αμερική με κεφαλαιοποίηση 3,5 δισεκατομμυρίων δολαρίων. Στόλος 145 πλοίων, αξίας 4 δις δολαρίων, παρουσία σε 100 χώρες, 500 λιμάνια, 3.000 ναυτικοί και στελέχη, επενδύσεις άνω των 350 εκατομμυρίων δολαρίων σε περιβαλλοντικές τεχνολογίες, αποδοτικότητα και αναβάθμιση στόλου. Πάνω από 2,1 δις δολάρια επιστροφές στους μετόχους την τελευταία πενταετία. Εξαγορές 10 εταιριών. Πενταπλασιασμός του στόλου σε 12 χρόνια. Έμφαση στην αριστεία και τη βιώσιμη ανάπτυξη. Περισσότερα στο starbulk.com. Starbulk.
2: Σταύρος Ξαρχάκος. Ταξίδι στο φως. Σε σύμπαν ερωτικό. 30 Σεπτεμβρίου, Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Όταν η μουσική του Σταύρου Ξαρχάκου συναντά τον έρωτα, το ταξίδι δεν μπορεί παρά να είναι μοναδικό. Ερμηνεύουν ο Μπάμπης Τόκας και η Ρώσα Ία. 30 Σεπτεμβρίου, Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Σταύρος Ξαρχάκος, ταξίδι στο φως.
3: Το κτήμα Παλιβού στην αρχαία Νεμαία σας προσκαλεί σε ένα μοναδικό ταξίδι στον κόσμο του Αγιοργήτικου. Εκεί όπου το κρασί συναντά τις τέχνες, την ιστορία και τον πολιτισμό. Το Σάββατο 5 και την Κυριακή 6 Σεπτεμβρίου απολαύστε ένα δίμερο γεμάτο γευσιγνωσίες, ξεναγήσεις, μουσική και αξέχαστες στιγμές. Μεγάλες ημέρες της Νεμαία.
4: Η ώρα είναι 3.
5: Ραδιοπέλα. Στους 103,3 FM στέρεο.
6: Αφή Καπέλη, στα Γιαννιτσά και στην Αριδαία. Μοναδικές προτάσεις στο μπάνιο, δάπεδο, κουζίνα, στα υλικά θερμοπρόσωψης και στα οικοδομικά υλικά. Και τώρα, για εσάς που γνωρίζετε το συμφέρον σας, λειτουργούν χώροι outlet με πλακάκια και είδη υγιεινής για ακόμα οικονομικότερες λύσεις. Επίσης, αναλαμβάνουμε ανακαινήσεις με δικά μας ειδικά σας συνεργεία. Αφή Καπέλη, πρώτο χιλιόμετρο Αριδαίας Θεσσαλονίκης και δεύτερο χιλιόμετρο Γιαννιτσών Θεσσαλονίκης.
7: Perfume Lab. Με τη μεγαλύτερη ποικιλία πάνω από 500 κωδικούς ποιοτικών αρωμάτων, όπου μπορείς να βρεις σίγουρα το άρωμά σου. Κρέμα σώματος, αρωματικά χώρου, αρωματικά κεριά, αρωματικά αυτοκινήτου και γκουρμέ καλλυντικά πολυτελείας. Perfume Lab. Η προσιτή πολυτέλεια. Δημάρχου Στάμκου 3 στα Γιαννιτσά. Τηλέφωνο 2382-022-956. Βρείτε μας σε Facebook και Instagram. Perfume, κάθετος Lab, κάθετος Luxury, κάθετος Cosmetics.
8: Αναζητάτε τα καλύτερα ελαστικά. Αναζητάτε τις καλύτερες τιμές. Εμείς μπορούμε και σας τις προσφέρουμε. Μίχογλου Θεόδωρος και Ιος. Τα διεθνώς ισχυρότερα ελαστικά. Michelin, Bridgestone, Continental, Goodyear, Dunlop. Κέντρο ελαστικών Μίχογλου Θεόδωρος και Ιος. Πρώτο χιλιόμετρο Γιαννιτσών Θεσσαλονίκης. Τηλέφωνο 2382-020-210.
9: Στα Γιαννιτσά, στην οδό Γκονογιώτα 15, το πικνίκ σας περιμένει με αυθεντικές λαχταριστές επιλογές. Απολαύστε γύρο χοιρινό, γύρο κοτόπουλο, ζουμερά μπιφτέκια και πολλές ακόμα γεύσεις. Όλα παραγωγής μας με φρέσκα υλικά και μεράκι. Πικνίκ. Ελάτε να δοκιμάσετε ή καλέστε μας για παραγγελία στο 2320-206-69. Πικνίκ. Όταν η ποιότητα συναντά τη γεύση.
10: Bella FM.

0: Γεια σας. Κάνουμε έρευνα για το ραδιόφωνο. Θα θέλαμε να σας ρωτήσουμε αν ακούσατε ραδιόφωνο και ποιον σταθμό ακούσατε χθες.
1: Bella FM 103,3.

0: σας. Κάνουμε έρευνα για το ραδιόφωνο. Θα θέλαμε να σας ρωτήσουμε αν ακούσατε ραδιόφωνο και ποιον σταθμό ακούσατε χθες.
1: Bella FM 103,3.

0: Ράδιο Πέλα στους 103,3 FM στέρεο.
1: Η ώρα είναι 4.
2: Ότο Κίνο Μπιτζιόπουλιος. Το αυτοκίνητο που ψάχνεις ξεκινά από εδώ. Εισαγωγές και ανταλλαγές παντός τύπου αυτοκινήτων. Καινούριων και μεταχειρισμένων με επιλογές για κάθε ανάγκη και κάθε οδηγό. Στην Ότο Κίνο Μπιτζιόπουλος αναλαμβάνουμε επίσης μεταβιβάσεις αυτοκινήτων με άμεση και υπεύθυνη εξυπηρέτηση.
3: Θέλεις να αλλάξεις αυτοκίνητο? Ψάχνεις συγκεκριμένο μοντέλο? Μίλησε μαζί μας και βρες την επιλογή που σου ταιριάζει.
2: Θα μας βρείτε στο πρώτο χιλιόμετρο της παλαιάς εθνικής οδού Αλεξάνδρειας Κατερίνης. Τηλέφωνα επικοινωνίας 233-0-22-978, 69-83-32-33-34 και 69-74-23-82-87.
3: Και προσεχώς, νέα έκθεση αυτοκινήτων στο τρίτο χιλιόμετρο Γιαννιτζών Θεσσαλονίκης στην παλιά αντιπροσωπεία Mercedes. Ότο Κίνο Μπιτζιόπουλος. Το επόμενο αυτοκίνητό σου μπορεί να είναι πιο κοντά από όσο νομίζεις.
4: Αφή Καπέλη, στα Γιαννιτσά και στην Αριδαία. Μοναδικές προτάσεις στο μπάνιο, δάπεδο, κουζίνα, στα υλικά θερμοπρόσωψης και στα οικοδομικά υλικά. Και τώρα, για εσάς που γνωρίζετε το συμφέρον σας, λειτουργούν χώροι outlet με πλακάκια και είδη υγιεινής για ακόμα οικονομικότερες λύσεις. Επίσης, αναλαμβάνουμε ανακαινήσεις με δικά μας ή δικά σας συνεργεία. Αφή Καπέλη, πρώτο χιλιόμετρο Αριδαίας Θεσσαλονίκης και δεύτερο χιλιόμετρο Γιαννιτσών Θεσσαλονίκης.
5: Αναζητάτε τα καλύτερα ελαστικά? Αναζητάτε τις καλύτερες τιμές? Εμείς μπορούμε και σας τις προσφέρουμε. Μίχογλου Θεόδωρος και Ιός. Τα διεθνώς ισχυρότερα ελαστικά. Michelin, Bridgestone, Continental, Goodyear, Dunlop. Κέντρο ελαστικών Μίχογλου Θεόδωρος και Ιός. Πρώτο χιλιόμετρο Γιαννιτσών Θεσσαλονίκης. Τηλέφωνο 2382-020-210.
6: Στο σύγχρονο επιχειρηματικό περιβάλλον, η επιτυχία ξεκινά από τη σωστή βάση. Λογιστικό γραφείο Αλέξιος Πεντερίδης. Με πολυετή εμπειρία και σύγχρονα τεχνολογικά μέσα, γιατί στα οικονομικά δεν αφήνουμε τίποτα στην τύχη. Με εξειδικευμένες λύσεις για κάθε μικρή επιχείρηση ή μεγάλο οργανισμό, γιατί κάθε ανάγκη απαιτεί τη σωστή στρατηγική. Με οικονομικές μελέτες για επενδυτικά προγράμματα, προγράμματα νέων αγροτών, σχέδια βελτίωσης και κατάθεση φακέλων, γιατί η σωστή προετοιμασία κάνει τη διαφορά. Από την τήρηση βιβλίων έως την έγκυρη φορολογική ενημέρωση. Γιατί είμαστε δίπλα σας σε κάθε οικονομική απόφαση. Λογιστικό γραφείο Αλέξιος Πεντερίδης. Ανακαλύψτε την αξία της σωστής διαχείρισης. Αργύρου Πόλεως 2, Σκύδρα. Τηλέφωνο 23 810 82 588.
7: Πέλα FM.

0: FM.
1: Αφού δεν καταλαβαίνεις πως είναι ένα άργο πεθαίνεις, έλα να το διαπιστώσεις και να δεις τις

Θέλεις να ξεπλέξεις, είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα, αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις?

Ραδιοπέλα στους 103,3 FM στέρεο.

0: Γεια σας. Κάνουμε έρευνα για το ραδιόφωνο. Θα θέλαμε να σας ρωτήσουμε αν ακούσατε ραδιόφωνο και ποιον σταθμό ακούσατε χθες.
1: Bella FM 103,3.

0: FM.
1: Η ώρα είναι 5.
2: Perfume Lab. Με τη μεγαλύτερη ποικιλία πάνω από 500 κωδικούς ποιοτικών αρωμάτων, όπου μπορείς να βρεις σίγουρα το άρωμά σου. Κρέμα σώματος, αρωματικά χώρου, αρωματικά κεριά, αρωματικά αυτοκινήτου και γκουρμέ καλλυντικά πολυτελείας. Perfume Lab, η προσιτή πολυτέλεια. Δημάρχου Στάμκου 3 στα Γιαννιτσά. Τηλέφωνο 2382-022-956. Βρείτε μας σε Facebook και Instagram. Perfume, κάθετος Lab, κάθετος Luxury, κάθετος Cosmetics.
0: Αναζητάτε τα καλύτερα ελαστικά. Αναζητάτε τις καλύτερες τιμές. Εμείς μπορούμε και σας τις προσφέρουμε. Μίχογλου Θεόδωρος και Ιος. Τα διεθνώς ισχυρότερα ελαστικά. Michelin, Bridgestone, Continental, Goodyear, Dunlop. Κέντρο ελαστικών Μίχογλου Θεόδωρος και Ιος. Πρώτο χιλιόμετρο Γιαννιτσών Θεσσαλονίκης. Τηλέφωνο 2382 020 210.
3: Πέλα FM

0: FM. Η ώρα είναι 6.
1: Ραδιοπέλα. Ραδιοπέλα στους 103,3 FM στέρ.
2: Perfume Lab. Με τη μεγαλύτερη ποικιλία πάνω από 500 κωδικούς ποιοτικών αρωμάτων, όπου μπορείς να βρεις σίγουρα το άρωμά σου. Κρέμα σώματος, αρωματικά χώρου, αρωματικά κεριά, αρωματικά αυτοκινήτου και γκουρμέ καλλυντικά πολυτελείας. Perfume Lab, η προσιτή πολυτέλεια. Δημάρχου Στάμκου 3 στα Γιαννιτσά. Τηλέφωνο 2382-022-956. Βρείτε μας σε Facebook και Instagram. Perfume, κάθετος Lab, κάθετος Luxury, κάθετος Cosmetics.
3: Ότο Κίνο Μπιτζιόπουλιος. Το αυτοκίνητο που ψάχνεις ξεκινά από εδώ. Εισαγωγές και ανταλλαγές παντός τύπου αυτοκινήτων. Καινούριων και μεταχειρισμένων με επιλογές για κάθε ανάγκη και κάθε οδηγό. Στην Ότο Κίνο Μπιτζιόπουλος αναλαμβάνουμε επίσης μεταβιβάσεις αυτοκινήτων με άμεση και υπεύθυνη εξυπηρέτηση.
4: Θέλεις να αλλάξεις αυτοκίνητο? Ψάχνεις συγκεκριμένο μοντέλο? Μίλησε μαζί μας και βρες την επιλογή που σου ταιριάζει.
3: Θα μας βρείτε στο πρώτο χιλιόμετρο της παλαιάς Εθνικής Οδού Αλεξάνδρειας Κατερίνης. Τηλέφωνα επικοινωνίας 233-0-22-978, 6983-32-33-34 και 6974-23-82-87.
4: Και προσεχώς, νέα έκθεση αυτοκινήτων στο τρίτο χιλιόμετρο Γιαννιτζών Θεσσαλονίκης, στην παλιά αντιπροσωπεία Mercedes. Ότο Κίνο Μπιτζιόπουλος. Το επόμενο αυτοκίνητό σου μπορεί να είναι πιο κοντά από όσο νομίζεις.
5: Αναζητάτε τα καλύτερα ελαστικά? Αναζητάτε τις καλύτερες τιμές? Εμείς μπορούμε και σας τις προσφέρουμε. Μίχογλου Θεόδωρος και Ιος. Τα διεθνώς ισχυρότερα ελαστικά. Michelin, Bridgestone, Continental, Goodyear, Dunlop. Κέντρο ελαστικών Μίχογλου Θεόδωρος και Ιος. Πρώτο χιλιόμετρο Γιαννιτσών Θεσσαλονίκης. Τηλέφωνο 2382-020-210.
6: Στο σύγχρονο επιχειρηματικό περιβάλλον, η επιτυχία ξεκινά από τη σωστή βάση. Λογιστικό γραφείο Αλέξιος Πεντερίδης. Με πολυετή εμπειρία και σύγχρονα τεχνολογικά μέσα. Γιατί στα οικονομικά δεν αφήνουμε τίποτα στην τύχη. Με εξειδικευμένες λύσεις για κάθε μικρή επιχείρηση ή μεγάλο οργανισμό. Γιατί κάθε ανάγκη απαιτεί τη σωστή στρατηγική. Με οικονομικές μελέτες για επενδυτικά προγράμματα, προγράμματα νέων αγροτών, σχέδια βελτίωσης και κατάθεση φακέλων. Γιατί η σωστή προετοιμασία κάνει τη διαφορά. Από την τήρηση βιβλίων έως την έγκυρη φορολογική ενημέρωση. Γιατί είμαστε δίπλα σας σε κάθε οικονομική απόφαση. Λογιστικό γραφείο Αλέξιος Πεντερίδης. Ανακαλύψτε την αξία της σωστής διαχείρισης. Αργύρου Πόλεως 2, Σκύδρα. Τηλέφωνο 23810 82588.

0: Η ώρα είναι 7.
1: Αναζητάτε τα καλύτερα ελαστικά. Αναζητάτε τις καλύτερες τιμές. Εμείς μπορούμε και σας τις προσφέρουμε. Μίχογλου Θεόδωρος και Ιός. Τα διεθνώς ισχυρότερα ελαστικά. Michelin, Bridgestone, Continental, Goodyear, Dunlop. Κέντρο ελαστικών Μίχογλου Θεόδωρος και Ιός. Πρώτο χιλιόμετρο Γιάννη Τσόν Θεσσαλονίκης. Τηλέφωνο 2382 020 210.
2: Πέλα FM

0: Η ώρα είναι 8.
1: Το Κίνο Μπιτζιόπουλιος. Το αυτοκίνητο που ψάχνεις ξεκινά από εδώ. Εισαγωγές και ανταλλαγές παντός τύπου αυτοκινήτων, καινούριων και μεταχειρισμένων, με επιλογές για κάθε ανάγκη και κάθε οδηγό. Στην Ότο Κίνο Μπιτζιόπουλος αναλαμβάνουμε επίσης μεταβιβάσεις αυτοκινήτων με άμεση και υπεύθυνη εξυπηρέτηση.
2: Θέλεις να αλλάξεις αυτοκίνητο? Ψάχνεις συγκεκριμένο μοντέλο? Μίλησε μαζί μας και βρες την επιλογή που σου ταιριάζει.
1: Θα μας βρείτε στο πρώτο χιλιόμετρο της παλαιάς εθνικής οδού Αλεξάνδρειας Κατερίνης. Τηλέφωνα επικοινωνίας 233-0-22-978, 6983-32-33-34 και 6974-23-82-87.
2: Και προσεχώς, νέα έκθεση αυτοκινήτων στο τρίτο χιλιόμετρο Γιαννιτζών Θεσσαλονίκης, στην παλιά αντιπροσωπεία Mercedes. Ότο Κίνο Μπιτζιόπουλος. Το επόμενο αυτοκίνητό σου μπορεί να είναι πιο κοντά από όσο νομίζεις.
3: Αναζητάτε τα καλύτερα ελαστικά? Αναζητάτε τις καλύτερες τιμές? Εμείς μπορούμε και σας τις προσφέρουμε. Μίχογλου Θεόδωρος και Ιός. Τα διεθνώς ισχυρότερα ελαστικά. Michelin, Bridgestone, Continental, Goodyear, Dunlop. Κέντρο ελαστικών Μίχογλου Θεόδωρος και Ιός. Πρώτο χιλιόμετρο Γιαννιτζών Θεσσαλονίκης. Τηλέφωνο 2382 020 210.
4: Πέλα FM

όταν φεύγω εγώ. Έχω μάτια και βλέπω όσα θέλω να δω. Κι αν μου λες πως

0: Η ώρα είναι 9.
1: Ραδιοπέλα στους 103,3 FM στέρ.
2: Perfume Lab. Με τη μεγαλύτερη ποικιλία πάνω από 500 κωδικούς ποιοτικών αρωμάτων, όπου μπορείς να βρεις σίγουρα το άρωμά σου. Κρέμα σώματος, αρωματικά χώρου, αρωματικά κεριά, αρωματικά αυτοκινήτου και γκουρμέ καλλυντικά πολυτελείας. Perfume Lab, η προσιτή πολυτέλεια. Δημάρχου Στάμκου 3 στα Γιαννιτσά. Τηλέφωνο 2382-022-956. Βρείτε μας σε Facebook και Instagram. Perfume, κάθετος Lab, κάθετος Luxury, κάθετος Cosmetics.
3: Στα Γιαννιτσά, στην οδό Γκονογιώτα 15, το πικνίκ σας περιμένει με αυθεντικές λαχταριστές επιλογές. Απολαύστε γύρο χοιρινό, γύρο κοτόπουλο, ζουμερά μπιφτέκια και πολλές ακόμα γεύσεις. Όλα παραγωγής μας με φρέσκα υλικά και μεράκι. Πικνίκ. Ελάτε να δοκιμάσετε ή καλέστε μας για παραγγελία στο 2382-206-69. Πικνίκ. Όταν η ποιότητα συναντά τη γεύση.
4: Bella FM

0: FM.
1: Λες πως θέλεις να ξεχάσεις όσα περάσαμε. Λες πως θέλεις να σκορπίσεις.

0: βιογραφικό σου.
1: Γεια σας. Κάνουμε έρευνα για το ραδιόφωνο. Θα θέλαμε να σας ρωτήσουμε αν ακούσατε ραδιόφωνο και ποιον σταθμό ακούσατε χθες.
2: Bella FM 103,3.
3: Η ώρα είναι 10.
4: Ότο Κίνο Μπιτζιόπουλιος. Το αυτοκίνητο που ψάχνεις ξεκινά από εδώ. Εισαγωγές και ανταλλαγές παντός τύπου αυτοκινήτων. Καινούριων και μεταχειρισμένων με επιλογές για κάθε ανάγκη και κάθε οδηγό. Στην Ότο Κίνο Μπιτζιόπουλος αναλαμβάνουμε επίσης μεταβιβάσεις αυτοκινήτων με άμεση και υπεύθυνη εξυπηρέτηση.
5: Θέλεις να αλλάξεις αυτοκίνητο? Ψάχνεις συγκεκριμένο μοντέλο? Μίλησε μαζί μας και βρες την επιλογή που σου ταιριάζει.
4: Θα μας βρείτε στο πρώτο χιλιόμετρο της παλαιάς Εθνικής Οδού Αλεξάνδρειας Κατερίνης. Τηλέφωνα επικοινωνίας 233-0-22-978, 69-83-32-33-34 και 69-74-23-82-87.
5: Και προσεχώς, νέα έκθεση αυτοκινήτων στο τρίτο χιλιόμετρο Γιαννιτζών Θεσσαλονίκης στην παλιά αντιπροσωπεία Mercedes. Ότο Κίνο Μπιτζιόπουλος. Το επόμενο αυτοκίνητό σου μπορεί να είναι πιο κοντά από όσο νομίζεις.
6: Bella FM 103,3.

πρώτος χτύπος της καρδιάς ήσουν εσύ. Ο νότος μου και ο βοράς ήσουν εσύ. Στη δίψα που νιώθα καιρό ήσουν νερό. Μα κάπου χάθηκες

0: τα έχω βρει με τον εαυτό μου.
1: Bella FM.
2: Έβγαλα κι ήταν ασκεπαστής καλά. Κάνει τόσο

0: Έλα FM.
1: Η ώρα είναι 12.
2: Ραδιοπέλα.
3: Ραδιοπέλα στους 103,3 FM στέρεο.